0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει.

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Και ό,τι πήρες και δεν δίνεις,

soy solo un pasajero.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της 16 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2010 στην Νότια Αφρική. Μετά την απονομή των μεταλλίων, το βαρύτιμο τρόπαιο παρέδωσε στον Ρόδρυ ο Αμερικανός πρόεδρος, από κοινού με τον πρόεδρο της FIFA. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι οι τελευταίες επιθέσεις της για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν στόχευαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε παγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλό στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση στο Ιράν. Χθες ο Ρούμπιο, στη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρη τη Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομολογό του. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι, με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία λόγω του καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 42 βαθμούς. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Στη Βενεζουέλα, σε 5.208 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους σεισμούς του Ιουνίου. Στη Λαγκουάρια, επίκεντρο των σεισμών, σχεδόν 21.000 άστεγοι στριμώχνονται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς που έχουν στηθεί σε στάδια, πλατείες και πεζοδρόμια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς. Από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Τελευταία εβδομάδα για μένα. Θα έρθει ο Διονυσάκος αμέσως μετά. Και αυτή η τελευταία εβδομάδα, ξέρετε, μοιάζει βουνό. Αλλά η αναμονή νομίζω ότι είναι το καλύτερο πράγμα για όλα τα πράγματα, έτσι. Η μισή απόλαυση, σου λέει, είναι. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 20 και γιορτάζει ο Ηλίας και χρόνια του πολλά. Είναι του προφήτη Ηλία σήμερα. Θα ανεβείτε σε κλεισάκια, φαντάζομαι. Θα πάτε, ανάψετε το κεράκι σας. Πολλοί το κάνουν αυτό σε διάφορες περιοχές. Εγώ δεν είμαι της ανάβασης. Βοήθειά μας, βοήθειά σας, να είστε καλά, να χαιρόμαστε τους Ηλίες που ξέρουμε. Εγώ έναν Ηλία ξέρω και αγαπώ. Τον Ηλία τον Κούκο. Τον καλό μας συνάδελφο. Κι άλλο έναν Ηλία τώρα που το θυμάμαι, βέβαια. Συνάδελφος κι αυτός, ηχολήπτης. Ο Ηλίας ο Αντεπλής, φίλος. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι να προετοιμαστείτε αυτή τη ζέστα που έχουμε αρχίσει να βιώνουμε ήδη από το Σαββατοκύριακο. Το Λουιζάκι, το βλέπω ότι είναι φρέσκο, πολύ ωραίο, έτοιμο να υποδεχτεί τη ζέστη και τον καύσωνα. Η Λουίζα Μαραβελάκη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου. Και βεβαίως είμαστε αμιγώς γυναικεία συντροφιά σήμερα. Βεβαίως. Είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Μπαίνει πολύ ωραία η Δευτέρα. Στη συνέχεια θα έχει ζέστη, αλλά εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε. Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε μαθημένοι, παιδιά. Λοιπόν, να πω τα βασικά. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ήδη έχετε επικοινωνήσει αρκετοί. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη. Μας βρίσκετε στο Facebook και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Και ο άλλος, ο κλασικός, ο αγαπημένος, μέσω Viber, Earth News και ενώ Radio. Και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας από το Viber. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Καλημέρα στην πιάτσα στα ταξί της Καστοριάς στον Νίκο. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα που εύχεται και εκείνη χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. 26 βαθμούς αλλά με την υγρασία είναι παραπάνω. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Αντοχή, παιδιά, αντοχή. Κυριακή μου στην Καλαμάτα εκεί.

26 είχε στη Νεάπολη Λακωνίας, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στον ο Σολομών, μας λέει ότι έχει 20 βαθμούς στον δρόμο Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Ένα ωραίο χάραμα στέλνει όπως πάντα η Μόρφο, πολύ όμορφο. Καλή εβδομάδα, Μόρφο μου. Δεν είναι για πολύ αλκοόλ, παρότι το λέει το τραγούδι, αυτές τις μέρες που θα έχει ζέστη, γιατί σε ντύνει το φούντομα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 20 του Ιουλίου, σε όλη τη χώρα θα έχει αυτή την ωραία ηλιοφάνεια, η οποία θα είναι πολύ έντονη όμως η ηλιοφάνεια αυτή, γιατί η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει στους 40 με 42 βαθμούς. Θα έχει βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 βοφόρ στο Αιγαίο, εκεί σώζεστε κάπως, κάτι γίνεται. Λοιπόν, θα έχει και πιθανότατα τοπικούς όμβρους που αρέσουν του Διονύση με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και τη Θράκη. Και θα έχει ομίχλες ή νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ στα Επτάνησα, λέει. Λοιπόν, θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία από 18-36. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 19-38. Και τοπικά 39. Στη Θεσσαλία από 17-41. Και ενδεχομένως τοπικά 42 βαθμούς. Στα υπόλοιπα Επιρωτικά από 19-40 και τοπικά 41. Στα Επτάνησα από 21-37. Στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 21-36. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει πολύ ζεστή, δεν θα φυσάει καθόλου. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 29 και θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Όλες αυτές τις θερμοκρασίες που σας λέω είναι πως και αν, έτσι, το τονίζω αυτό. Το σημειώνω, το υπογραμμίζω. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι μπορεί να έχει λίγη συννεφιά, αλλά δεν θα γίνει και τίποτα φοβερό. Η θερμοκρασία από 27 έως 35 βαθμούς.

Η Φωτεινή μας λέει ότι στην Ξάνθη έχει 21 βαθμούς τώρα που σας μιλάμε και με στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία επίσης και εκείνη, αλλά είναι από Παρασκευή το βράδυ. Πολύ ωραία ήλιο βασίλεμα. Something... 25 βαθμούς έχει στην Οίκια της Λάρισας, μας ενημερώνει ο Δημήτρης. Έχει δώσει την Αγία Παρασκευή τώρα. Τώρα, 6 και 16 πρώτα λεπτά. Κάνω το σταυρό μου.

Λοιπόν, σήμερα είναι το Προφητηλία, γιορτάζει ο Ηλίας. Επίσης και χρόνια του πολλά, είναι Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Η Κολομβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1810, αλλά την Ισπανία δεν την νοιάζει γιατί κέρδισε το Μουντιάλ. Και είναι και Εθνική ημέρα Γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει και το γλυφιτζούρι δηλαδή, δηλαδή πραγματικά όμως. Τους υποκλίνω μέσα από τους άνθρωπους. Ωραία τα γλυφιτζουράκια. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσφορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Επίσης, το 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωτέτοι, στρατηγός Λούντβιχ Μπέκ και στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάους Φόν Σένκ Φόν Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μέρτς και υπολοχαγός Βέρνερ Φόρ Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Μάλλον εκτελέστηκαν όλοι και τέλος πάντων. Το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Από τότε ακολούθησαν δεκάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θεωρίες συνωμοσίας. Γυρίστηκε σε στούντιο και διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το 1974 ήταν μια μαύρη μέρα για τον Ελληνισμό, γιατί έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκίνησε την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις, γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός.

Και ήδη μας ήρθε σήμερα το πρωί ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια ηθαγένεια στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υποεξέλιξης προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και καταλήγει, η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Συνεχίζω. 2007. Επισκέπτεται την Αθήνα η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, Eurofighter. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τότε Κώστα Καραμαλή, λέει: θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, λέω εγώ. Βασικά και ύστερα ήρθαν οι τρόικες, αλλά τέλος πάντων. 2015. Ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών. Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως οι ισχύτα capital controls, καθώς και το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Θυμάστε, είχαμε προσαρμοστεί και σε αυτό. Το 2016, συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνονται από τις θέσεις του στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ενόπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος που είχε γίνει στις 15 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 356 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων. Αν συναντήσετε γοργόνα στη θάλασσα και σας ρωτήσει αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ξέρετε τι θα πείτε. Για να μην έχετε προβλήματα, επειδή τώρα αρμενίζετε, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, 1776 γεννιέται ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, αυτός ο Ιμποτή, ο Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης που μας πήρε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το 1785 γεννιέται και ο Μαχμούτ II, ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, πέθανε το 1839. Χάσαμε σαν σήμερα το 1937 τον Γουλιέλμο Μαρκόνι, τον Ιταλό μηχανικό, εφευρέτη της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909 και λέγανε ότι αυτός είναι Μαρκόνις όταν έστελνε από τα πλοία. Ο Μαρκόνις και η Μαρκόνισσα. Το 1973 πεθαίνει ο Μπρους Ολί, ο Λιου Γουέιν Καμ, ο Αμερικανός ηθοποιός κινέζικης καταγωγής που μας έμαθε το καράτε. Καράτε! Και σαν σήμερα το 1989 πεθαίνει ο Γιάννης Τσαρούχης. Λοιπόν, τώρα, η Φωτεινή λέει μετά ήρθαν οι σφίγγες, όχι οι μέλισσες. Ναι, εντάξει, το είπα ευγενικά. Καλημέρα στο Διονύση από τις Σέρες. Στον Νικόλα από τα Πατήσια που λέει καλημέρα γατάκια, 28 στην Αχαρνών. Όπα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε όσους δουλεύουμε σήμερα, λέει ο Δημήτρης από τη Φωκίδα, από την ορεινή Φωκίδα, και έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία με το χάραμα που φαίνεται στο βάθος ο Κορινθιακός. Τι ωραία εικόνα να ξυπνάς το πρωί, ρε παιδί.

Επιστρέφω στο του καιρού, γιατί αυτό το σκηνικό με την πολύ ζέστη θα το έχουμε μέχρι και την Τετάρτη, λένε οι μετρολόγοι, σύμφωνα με τις προγνώσεις τους. Και μετά λέει θα πέσει 10 βαθμούς θερμοκρασία, παιδιά. Και θα έχει, λέει, και κάτι μπουρίνια και κάτι αυτά, κάτι... Τι τρέλα, τρέλα είναι αυτή, εντάξει. Επίσης, αν ξενυχτίζατε, εγώ ξενύχτησα, γιατί έβλεπα το τελικό του Μουντιάλ. Και μετά οι παίδες που τον είδε στον τελικό, δεν κάθισαν να δεις και την απονομή. Κάθισαν να δω και την απονομή. Εντάξει, έγιναν τα μίμητα πράγματα στην απονομή. Τέλος πάντων, είδα και την απονομή. Με πήρε 2 η ώρα τη νύχτα.

είναι και σοου φοβερό με τη Μαντόνα, το οποίο ήταν εμπνευσμένο εντελώς Super Bowl, εντελώς όμως, δηλαδή στο ημίχρονο. Η Μαντόνα έκανε μια βόλτα με ένα αυτοκίνητο στο MetLife Stadium που έγινε ο τελικός. Τραγούδησε το Music. Δίπλα της ήταν ο Ρονάλντο, όχι ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας, ο Ρονάλντο Ρονάλντο, τον που είδα εγώ να παίζει πριν πολλά χρόνια έτσι με την Πορτογαλία, και το Ροναλντίνιο βεβαίως, Ρονάλντο Ροναλντίνιο δεξιά-αριστερά. Η Σακίρα με το Burna Boy είπαν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, το Die Die. Μα Die Die ρε παιδιά, πραγματικά, είναι ανάι βέβαια, τέλος πάντων. Και υπήρχε ένας ο διεθνούς φήμης μαέστρος, ο Γουστάβο Ντουνταμέλ, χοροδία από τη Νέα Υόρκη, τα Muppets είδαμε. Είδαμε τους BTS που τρελαίνονται τα κοριτσάκια όλα ανεξαρτήτως ηλικίας, αυτό το συγκρότημα, και ταξιδεύουν στην άλλη άκρη της γης για να τους δουν. Ο Justin Bieber, και εμφανίστηκε, έκανε ένα πέρασμα και ο Ted Lasso.

Και το show έκλεισε με Πελέ, με την εικόνα του Πελέ σε όλα τα στα Matrix, σε όλο το γήπεδο. Και τον Chris Martin, ο οποίος μαζί με μια χοροδία έστειλαν μήνυμα αγάπης. Το συνηθίζει ο Chris Martin, είναι αγαπησιάρης.

Ισπανία πήρε το Μουντιάλ, κέρδισε την Αργεντινή 1-0. Για μένα, θα το πω, ο τελικός της βραδιάς, ο τελικός μάλλον του Μουντιάλ, ήταν ο μικρός τελικός. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο τελικός, που μπήκαν 10 γκολ, που έπαιξαν ελεύθερο παιχνίδι η Αγγλία και η Γαλλία, που είδαμε πολύ ωραία μπάλα, αλλά τέλος πάντων τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Θα σας πω περισσότερα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί θα πάμε έτσι μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε. Die, die, move, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πλήγματων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένατη διαδοχική νύχτα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν Ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Σε πλήρη ετοιμότητα, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου, η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. Ο κύριος Τιμολέων μας ενημερώνει ότι έχει 22 βαθμούς. Και η Δέσποινα στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους μέσα στον καύσωνα. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, παιδιά. Και η Δέσποινα στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους μέσα στον καύσωνα. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, παιδιά.

Η ψυχή μου με έπιασε βλέποντας και τη τιμή του πετρελαίου, του Brent, που εξακολουθεί να ανεβαίνει. Πέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,5, ήταν 90,50 να το πω πιο σωστά. Και το WTI, το αμερικανικό δηλαδή, στα 86,46.

0: Project. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εγώ είμαι στο πιάνο, να ξέρετε. Άχρηστη, δεν μπορώ να παίξω τίποτα εγώ. Αλλά τραγουδάω πολύ ωραία, όπως ξέρετε. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Νέα Κύο. 21 βαθμούς έχουν εκεί. Καλή και αισιόδοξη εβδομάδα εύχεται. Και καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ για μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τις ζηλεύω λίγο τις καλοκαιρινές γιορτές, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, απ' τη μία, βέβαια. Ας πούμε, δεν ξέρω, Παναγιώτες, πότε γιορτάζεις, τον 15 Αύγουστο, ναι. Λείπουν όλοι και δεν μπορείς να κάνεις. Είναι διακοπές συνήθως ο περισσότερος κόσμος και έτσι δεν έχει γιορτή, αμέσως και μικρός ειδικά, δεν έχει δώρα και τα λοιπά. Το περνάζουν την οικογένεια, εντάξει, προσπαθούν να σε παρηγορήσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ρε παιδί μου, μπορείς να κάνεις ένα beach party. Ε? Δεν μπορείς να κάνεις ένα beach party. Ναι. Ενώ το Γενάρη, εγώ τι να κάνω, ας πούμε, στα γενέθλιά μου. Beach party δεν μπορώ να κάνω. Όχι. Το Νοέμβριο στη γιορτή μου τι να κάνω. Beach party πάλι δεν μπορώ να κάνω το Νοέμβριο. Πάντως, παιδιά, που ψάχναμε να γιορτάσουμε τη μητέρα που γιορτάζε το Σάββατο, ψάχναμε να βρούμε μαγαζί με κλιματισμό και δεν βρίσκαμε. Κάποιοι δεν είχαν καν ανεμιστήρες στους εξωτερικούς χώρους που κάτι κάνουν, ψυχολογικά, ρε παιδί μου, κάτι σου κάνει, ας πούμε, ο ανεμιστήρας. Κάτι γίνεται, ας πούμε. Λες, εντάξει, θα φάω μια μπουκιά, δεν θα με φάει. Κώστα.
1: Είναι εδώ. Γεια σου, Κατερίνα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μου είναι μια Κατερίνα, η άλλη με κατέληψε.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Εγώ θα είμαι εδώ πάντα πιστή. Όσο μπορώ, τέλος πάντων.
1: Θα σου πω, μήπως πρόλαβες να δεις Οδύσσια. Δεν ξέρω πού θα βρω χρόνο.
0: Δεν είδα Οδύσσια, ρε Σικώστα, να σου πω κάτι.
1: Πώς
0: δεν
1: το καταφέρουμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν είδα Οδύσσια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέσα από το Κύριακο να δω Οδύσσια. Γιατί είχε Μουντιάλ.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Εντάξει, και εγώ θέλω να δω χθες τον τελικό. Κάποιος πρέπει να το δούμε. Έβλεπα σε μια εφημερίδα. Ποιος το έλεγε να πάρει τα νέα, το λέγανε κάπου. 250 εκατομμύρια ευρώ. Box office. Το πρώτο τώρα που άνοιξε η ταινία.
0: Εντάξει, λογικό είναι, θράψη. Λογικό είναι να κάνει θράψη. Και ειδικά τώρα που ο κόσμος πάει και σινεμά πολύ. Δεν έχουμε μόνο εμείς θερινά σινεμά. Έχει και σε άλλες περιοχές. Αλλά οι περισσότεροι προτιμάνε το IMAX και πάνε και το βλέπουν.
1: Αφού το γύρισε και ο άλλος Χριστιανός σε IMAX να τον τιμήσει.
0: Μου λέγανε ότι στην IMAX, για παράδειγμα. Ναι. Είναι μια σκηνή, λέει, που είναι ο Αχιλλέας και φαίνεται υπερκεφαλαία. Και άμα ναι. Το δεις σε συμβατικό, δεν φαίνεται.

0: Μιτσί. Δεν ξέρω τι εξυπνάδα είναι αυτή του Νόλαν. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Επειδή νομίζω ήμασταν έτοιμοι για πόλεμο με τη Λουπίτα Νιόγκο που είναι ωραία, λένε που είναι μαύρη κλπ. Αλλά τελικά αυτή από ό,τι κατάλαβα παίζει κάτι του στυλ 3-4 λεπτά.
0: Ναι, ένα πέρασμα. Έτσι, ναι, ναι.
1: Λύσαμε το ζωνάρι, δεν θα γίνει ο πόλεμος αυτός τελικά γιατί δεν έχει. Δηλαδή σε 3,5 ώρες είναι ταινία κάπου εκεί. 3 ώρες πόσο είναι. Σε 3 ώρες ταινία να παίζει άλλα 3 λεπτά. Δεν είναι
0: πιο πολύ με την Κίρκη τα έχουν βάλει.
1: Με την Κίρκη, γιατί.
0: Ναι, βασικά τα έχουν βάλει με το γεγονός ότι ο Οδυσσέας αφηγείται στην Κίρκη.
1: Ναι.
0: Διάφορα. Και όχι σε βασιλιά, ας πούμε, όπως λέει ο Όμηρος. Αλλά τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Ωραίο είναι αυτό. Για debate, το προτιμώ αυτό για debate σε τραπέζια, ας πούμε.
1: Ισχύει. Αλλά και εγώ να συμμετέχω στο debate, θέλω να το δω. Ναι. Πάμε να το δω, λέω απλά.
0: Πρέπει να το δούμε αυτή τη βδομάδα, και... Κώστα. Πρέπει να το δούμε. Γιατί δεν γίνεται να είμαστε έτσι out, αλλά δεν γινόταν. Εγώ είδα το μικρό τελικό. Και είπα γιατί να μην είναι αυτός ο τελικός.
1: Ναι, εντάξει, και ήταν τελείως χαλαρή όμως και εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ήταν χαλαρή, αλλά μπήκαν 10 γκολ.
1: Ναι,
0: δηλαδή. Και το παλεύανε μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό.
1: Ήταν πολύ ωραίο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο Μουντιάλ. Και εμένα και. Ναι, εμένα επίσης με βάζει και σε σκέψεις, ρε παιδί μου, το εξής, το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο που είναι λαϊκό άθλημα. Δεν είναι ούτε αστείο ούτε κλισέ. Είναι πράγματι. Το γεγονός ότι προβάλλεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Και μπορεί να το δει οποιοδήποτε, είτε από τηλεόρασή του, είτε από το τάμπλο του Airflix κλπ. Είτε γενικώς από παντού. Θέμα δηλαδή στο μέλλον, δεν ξέρω, μπαίνουν πολύ δυνατά όλες οι πλατφόρμες εκεί, Netflix, Apple TV, Disney Plus κλπ. Όλα HBO μπαίνουν δυνατά σιγά σιγά στις αθλητικές διοργανώσεις. Δεν ξέρω αν δηλαδή πράγματι στο μέλλον θα είναι, δεν ξέρω ποια λέξη ψάχνω, αν θα είναι σωστό. Δεν υπάρχουν σωστά και λάθη σε αυτά. Να μην μπορεί να τα απολαύσει όλο ο κόσμο, αλλά πρέπει.
0: Όχι, αλλά άμα πρέπει να έχει 6 διαφορετικές συνδρομές για να δει τη μία Champions League, στην άλλη να δει, ξέρω εγώ, Europa League, στην άλλη να δει το Mundial, στην άλλη να δει το ένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ευρωλίγκα στην άλλη. Θέλω να πω ότι είναι τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και είναι, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, η πλατφόρμα στην Ελλάδα είχαμε τρία του Κοσμοτέ TV και την Nova. Πώς το λέμε, και την Vodafone TV που δεν έχει νομίζω κανένα αθλητικό, από ό,τι θυμάμαι καλά. Αυτά τα βασικά. Τώρα κάνανε και το κομπρεμί μεταξύ τους και με 3 ευρώ παραπάνω βλέπεις τα αθλητικά. Και το λήξαμε νομίζω αυτό έτσι ομαλά. Άμα αρχίσουν και μπαίνουν σιγά σιγά δυνατά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανώσεις παίρνουν οι πλατφόρμες, μετά αλλάζει το πράγμα. Και δεν νομίζω ότι αλλάζει βάρος του τηλεθεατή, δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Βέβαια αλλάζει βάρος και γι' αυτό υπάρχει η ΕΡΤΑΡΑ.
1: Έτσι.
0: Που δείχνει και... τις μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή...
1: Μακάρι να τηρηθεί και στο μέλλον αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έβλεπα. Αυτό. Πότε ήταν το Σαββατοκύριακο πάλι που είχε το Diamond League που είχε Στίβο.
1: Ναι.
0: Πολύ το ευχαριστήθηκα στο ΕΡΤ2.
1: Και το τένις και όλα, ναι.
0: Και το τένις και όλα τα
1: ισχύει,
0: πράγματα.
1: Ισχύει. Απλά το λέμε το Μουντιάλ, γιατί είναι αυτό το κάτι.
0: Όλα είναι. Λίγο... Στενοχωρήθηκα για το Μαράκι, πραγματικά. Το πάλεψε πάρα πολύ η Μαρία Σάκαρη. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η αντίπαλός της. Είναι μια πολύ σπουδαία τενίστρια, η οποία έχει πάρει και Grand Slam. Έχει πάρει Wimbledon, νομίζω. Οπότε, νομίζω λίγο παραπάνω ήθελε και θα το.
1: Ο Τσιπάς πήρε τον τίτλο, τον οποίο νομίζω το χρειαζόταν πάρα πολύ, γιατί είχε πέσει. Είχε πέσει αντικειμενικά είχε πέσει.
0: Ναι, και θα ανέβει πολύ από, τώρα.
1: Είχε βγει από το top 80, από εκεί που ήταν νούμερο. Θυμάμαι, είχε φτάσει 3, νομίζω 4 εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Στην παγκόσμια κατάταξη. Εκεί είναι ένα θέμα, νομίζω, με την ψυχολογία του, με τον πατέρα του, με τη μάνα
0: του. Με
1: αυτό, του χαρακτήρα. Εκεί είναι τα ατομικά αθλήματα. Εγώ το θεωρώ τους πρωταθλητές υπερανθρώπους, σούπερμαν κανονικά.
0: Είναι.
1: Δηλαδή, μόνο τον πόρε, παιδί μου, είναι στη μπάλα το βλέπεις, 11 παίκτες και στα ποτήρια και αυτά, είσαι όλοι μαζί να πείτε, να ξεσπάσετε. Ακόμα και να ξεσπάσετε, ο ένας τον άλλο, να βριστείτε, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είναι κάτι που ξεθυμαίνεις, που σου βγαίνει, να κουβεντιάς πριν, στις προπονήσεις, στο πούλμαν που είσαι, το ατομικό άθλημα.
0: Τι έκανες, τον εαυτό σου τα λες.
1: Να με τον προπονητή, στο φυσικοθεραπευτή σου, αυτά δεν έχεις συμπαίκτες. Είναι μοναχική πορεία συνολικά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και το τένις είναι και ένα πολύ κουραστικό και επίπονο άθλημα, έτσι. Δηλαδή, μπορεί ένας αγώνας να κρατήσει και 3-4 ώρες.
1: Ναι, έτσι είναι. Και στην κορυφή, στην κορυφή αυτών, βάζω ότι στο τένις, τουλάχιστον ας πούμε, στο μάτς, έχει και ένα αντίπαλο. Εσύ απέναντι στον άλλον. Σε ατομικά αθλήματα, όπως π.χ. στο κολύμπι, μετράς πλακάκια. Πάνω κάτω. Δεν βλέπεις κανένα δεξιά-αριστερά. Είσαι εκεί και κολυμπάς. Ακόμη πιο δύσκολο. Αυτά τα σπορ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις, στα αντίστοιχα τα άλλα. Σφυροβολία, δεν ξέρω οτιδήποτε. Πολύ δύσκολο, πολύ απαιτητικό. Και εντάξει, μπράβο στα παιδιά.
0: Το δες όλο το πακέτο του τελικού, είδες και το σοου και τα τέτοια.
1: Το σοου τα είδα, ναι, τα σοου τα είδα.
0: Την απονομή δεν την είδες δηλαδή.
1: Απονομή την είδα τώρα το πρωί.
0: Ήταν το καλύτερο.
1: Εκεί στην απονομή αλήθεια ήταν.
0: Με τον Τραμπ Μιτσάρα που ήθελε να μείνει να πανηγυρίσει, ναι.
1: Έχει δείξει ότι δεν μπαίνει μέσα σε συμβατικά πλαίσια και νόρμες και κανόνες και λοιπά. Αλλά εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι. Το πήγε στο άλλο, τον πήρε Φαντίνο, πρόεδρε.
0: Τον τράβαγε, έλα πάμε, εμείς τελειώσαμε.
1: Είναι εδώ, ναι, είναι εδώ οι παίκτες που σηκώνουν την κούπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είχε πλάκα το εξής. Δεν του είπε, αν δει το πλάνο, που λέει Φαντίνο, πάμε εκεί. Δεν του έκανε έτσι, ξέρω νόημα, όχι, εγώ θα κάτσω. Ούτε του είπε, πήγαινε παραπέρα. Ούτε του είπε, τι είναι αυτό, δεν, ξέρω τι μου λες, δεν καταλαβαίνω. Αδιαφόρησε.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε, εγώ είμαι εδώ. Κοιτάω τι μου λέτε εσείς.
0: Έκανε κάτι κύκλους, έκανε κάτι αυτά. Ήταν, πώς το λένε, ήταν, νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ καινούργιο για αυτόν όλο αυτό κιόλας. Δηλαδή, πήγε εκεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Πιστεύεις ότι έχει δει πολλούς αγώνες ποδοσφαίρου ο Τραμπ? Να. Μπορεί να είναι και ο πρώτος.
1: Εδώ το βλέπουμε εμείς, τον πω για τους ακροατές σας, που την στιγμή της απονομής πάει, δίνει στον Ρόδρυ την κούπα, πάει, χαιρετάει τους
0: πιτσιμανίες. Και
1: θέλει
0: δίπλα.
1: Τρέχει ο Εμφαντίνο.
0: Εμφαντίνο και
1: τον
0: Εσπρίντ.
1: Την πάει στον νόμο. Ο Εμφαντίνο δεν φαίνεται στο πλάνο. Πάει να τραβήξει και χειροκροτάει ο Τραμπ. Εκεί.
0: Φύγε πουλάκι μου να πανηγυρίσουν. Του άρεσε μετά. Του άρεσε. Ναι, του άρεσε αυτή η κατάσταση, ας πούμε, που τη έβλεπε χώρα. Αφού δεν έχει ένα χοροπηδάκι και εκείνο.
1: Εντάξει. Ωραία διοργάνωση κάνανε και οι Αμερικάνοι, Μεξικανοί και Καναδοί. Απλά πολλοί, επειδή λέγαμε και πριν για το πόσο είναι λαϊκό και λαοφιλές σπορ το ποδόσφαιρο, πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πάρα πολύ ακριβά. Αλλά γεμίζανε τα γήπεδα.
1: Απλησίαστα.
0: Γεμίζανε όμως. Δηλαδή τα γήπεδα ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Ήταν εντυπωσιακό. Ναι. Εμένα μου άρεσε που ήταν γεμάτο το γήπεδο γιατί γύριζε στο τένις και χθες τον αγώνα της Μαρίας Σάκαρη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί μόνο έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες διοργανώσεις. Γιατί είχε και ζέστη χθες, σου θυμίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή στο διπλό που ήταν πριν δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά ήταν ντάλα ήλιος, είχε πάρα πολύ ζέστη. Και φοβήθηκα, λέω, να δεις, δεν θα γεμίσει το γήπεδο, αλλά μετά γέμισε το γήπεδο.
1: Κοίτα, και μπράβο και στους δύο. Κοίτα, νομίζω ότι αν καταφέρουν και, πώς να το πω έτσι, ψυχολογικά κυρίως ανέβουν. Και παικτικά φυσικά, το οποίο είναι το ένα συνάρτηση του άλλου. Τώρα έχουμε το 20, έχουμε 26. Σε δύο χρόνια από τώρα που έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πάλι στην Άντι, βλέπετε τώρα εδώ την Μαρία Σάκαρη, που έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αμερική, επίσης στο Λος Άντζελες, είναι νομίζω η χρυσή τους ευκαιρία, γιατί θα είναι στην πιο όρημη αθλητικά τους ηλικία και η Σάκαρη και ο Τσιτσιπάς, να πετύχουν κάτι θεαματικό. Έχουν όλα τα φόντα να το κάνουν.
0: Ναι, γιατί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και παίζουν σε παγκόσμιες διοργανώσεις συνέχεια. Δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, τόσες συμμετοχές και να φτάνουν κιόλας. Και τώρα, ας πούμε, αυτή ήταν, είχε πολύ, πολύ καλά ονόματα. Και αυτό εδώ της Αθήνας. Πολύ καλά ονόματα στο τένις. Και να συνεχίσουν τα παιδιά και να πηγαίνουν και στα Grand Slam και να προσπαθούν και μπράβο έτσι τους.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ την σύνδεσή μας με την Era Sport πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Γιατί σήμερα το κάναμε ανάποδα.
0: Τι να κάνουμε, ρε,
1: ξεκίνησαμε μαζί να τα πούμε ωραία. Όχι, ανάποδα ενώ ξεκίνησαμε μαζί να τα πούμε ωραία και με την άνεσή μας. Και τώρα θα πάμε στον Βγενή. Για
0: μπράβο
1: να δώσουμε χρόνο. Μην είναι κάθε μέρα καταπιεσμένη. Ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Θα δώσουμε λίγο άπλα στη Σερέτια να πει. Τα είπες πάρα πολύ ωραία για μια ακόμα φορά.
0: Την αγάπη μου στο Θοδωράκι, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Radio. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την τηλεόραση. Καταλάβατε, τα είπαμε τα αθλητικά μας. Να σας πω ότι έγινε χαμός στην Ισπανία. Θα σας τα πούμε και συνέχεια, βέβαια, αναλυτικά τα αθλητικά μας. Έγινε χαμός, βγήκε ο κόσμος να πανηγυρίσει. Λογικό είναι, το Μουντιάλ πήραν οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για θύματα. Γιατί κατέρευσε ένα συντριβάνι και έτσι όπως πανηγυρίζανε, παιδιά, λίγο με μέτρο. Εμείς είμαστε χορτασμένοι, δεν παθαίνουμε τίποτα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο Ελεύθερος Τύπος, συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους, ταξιδιωτική οδηγία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στο Τζίπρα. Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Συλλήψεις στη Μεσσηνία, κοινοτάρχης και πυροσβέστης εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Ρωτήστε, παιδιά. Επίσης, έως 43 βαθμούς μέχρι την Δετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από την Πέμπτη, ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς. Και στην κορυφή του κόσμου, η Ισπανία, το πρόλαβε ο Ελεύθερος Τύπος, νίκησε 1-0 στην παράταση στην Αργεντινή και έραψε δεύτερο αστέρι στη φανέλα. Η κόντρα, τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων, άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ, άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Πάμε στα νέα. Βασικό θέμα, εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, αλλά λούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτα, πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πώς επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο αψής Σκιώδης. Επίσης, λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις τάσεις. Ιράν και Ουκρανία, πολεμική κλιμάκωση για στα δύο μέτωπα. Box office, $250 εκατομμύρια με το καλημέρα για την Οδύσσια. Είναι αυτεμπορική, πακέτο 5 δις για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030, οι δεξαμενές άντλησης εσόδων ώστε να μην απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Με ορίζοντα τετραετίας οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις σε φόρο εισοδήματος, ένφια, μείωση εισφορών και ενισχύσεις ευάλωτων. Επίσης, ράλι πετρελαίου φέρνει κλιμάκωση του πολέμου, βροχή πυράβλων στο Κίεβο, πλήγματα σε ρωσικές υποδομές. Αυτά είναι από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Πάμε στη Δημοκρατία. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, ανύπαρκτη κυβέρνηση, το υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, στο το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν, εκπροσωπήθηκε από τον Μουγκόλο Βέρδο. Επίσης, ενώ η Αθήνα σιωπά, η Άγκυρα αποθρασύνεται, νέες ταμές και αναπάντητες προκλήσεις περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Προκοπίου. Ερωτήματα εγείρει έκτακτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας εν μέσω καύση. Να σας απαντήσω εγώ γιατί για τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θέλουν να συζητήσουν για την συνταγματική αναθεώρηση και γιατί θα ζητήσει ο Μητσοτάκης από τους βουλευτές του να θέσουν προτάσεις εν ώψη ΔΕΘ, να προτείνουν μέτρα και να τα εξετάσει το οικονομικό επιτελείο και από εκεί πέρα να αποφασίσουν. Και επίσης δεν γίνεται με κάθε τρεις και λίγο, κάθε στη χάση και στη φέξη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, συγκαλείται συχνά. Και τι ερωτήματα δηλαδή, τι μπορεί να κρύβει μια συνεδρία μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, τι λέτε εσείς, δεν ξέρω. Κλείνω με την εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο Ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν απειλή κομισιόν. Συνέντευξη Νίκος Παπάς, συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Επίσης η Οδύσσια του Νόλαν, το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες. Ποιους ακροδεξιούς, τι λέτε? Πολιτική και στην Οδύσσια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε εντελώς. Θα μας δώσει το μυαλό στο χέρι.

φύγανε 5 ζαβοί έξω από ένα κινηματογράφο και σήκωσαν ένα πανό το οποίο έλεγε Ελλάδα στους Έλληνες, η Οδύσσια στον Όμηρο. Και επειδή πήγανε 5 ζαβοί, κάναμε τίτλο «Το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες». Έχετε τρελαθεί όλοι σας στη χώρα.

Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Μουσικά θα πάμε μέχρι τις 7 που θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Να ξέρετε, σας έλεγα πριν ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το πετρέλαιο και έχει φτάσει σχεδόν τα 91 δολάρια το βαρέλι πάλι, το Brent. Μπαμπαμ, μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Γιατί ο Αμερικανικός στρατός βαράει συνέχεια. Βαράνε εναντίον του Ιράν, απαντάει το Ιράν, επιτέθηκαν λέει σε κέντρο διοίκησης στη Συρία. Ο στρατός του Κουβέιτ αντιμετώπισε ιρανικά drones. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν και άλλες δυνάμεις στην περιοχή, F-16, F-35, και ετοιμάζονται για επέκταση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πού θα πάει αυτό το βιόλι, κανείς δεν ξέρει.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλός της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση στο Ιράν. Άλματι της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 νεκροί και 42 τραυματίες, ανάμεσα τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη 2 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμα και τους 42 βαθμούς ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις τους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 αλέσιες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε στο βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία. Θύγμα, 15χρονη που νοσηλεύεται, είχε κανονίσει να συναντηθεί με 2 συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντά της αναπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ατζέντα, θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις για να μελετηθούν εν όψει της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι αφήσαμε το σήμα και φύγαμε. Καλημέρα.
1: Πάμε διακοπές.
0: Έλατε, ναι. Τι ωραία, σήμερα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε... Αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα, ναι.
0: Ναι. 20, τι 19, 20 είδα.
1: Θα ανέβεις κι άλλο.
0: 20 τώρα, 30 πόσο θα πάει το μεσημέρι. Μία τέτοια κατάσταση θα είναι. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μία περίοδο ζεστασιάς.
1: Εντάξει, Ιούλιος μήνας είναι. Πόσο έχει, 20?
0: 20 έχει. Ναι. Τα ηλιά σήμερα.
1: Α, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά. Είχε και πανηγύρια χθες, σωστά.
0: Μα αυτό ακριβώς. Ύστερα πού να ξυπνήσει η Ελένη. Όλη τη νύχτα χόρευε.
1: Βέβαια, αν πας στα πανηγύρια δεν μπορείς να ξυπνήσεις.
0: Διν, διν, διν, διν, διν, διν, διν, διν, διν.
1: Τόσος κόσμος. Αυτό δηλαδή.
0: Πολύ πανηγύρι όμως. Πολλά ανταμώματα. Πολύ χωρί.
1: Έτσι ακριβώς. Και συνεχίζονται.
0: Δεν βαρέθηκες ακόμα?
1: Καλοκαίρι.
0: Για σένα το λέω που είσαι κάθε βράδυ στα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια.
1: Για τα, και για τα πανηγύρια και στα πανηγύρια.
0: Λοιπόν, έβλεπα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Πού ήτανε, κάτσε τώρα το χάσα. 32 βαθμούς σχεδόν έχει στη Νότια Κρήτη, στο Λέντα Ηρακλείου. Τι πω πω. Και άμα ανεβείς και στην Μυτιλήνη, 28 έχει. Όχι, αυγό κοκό. Ζέστη, ναι.
1: Ζέστη.
0: Στην Μονή Μεγιής της Λαύρας έχει 27, στο Αγιώρος. Τριαντάρι σχεδόν έχει, τι είναι εδώ, κάπου εκεί στο Ομόνι Σοφικού που είναι, όχι το δικό μας Σοφικό, υπάρχει και ένα Σοφικό στην Κορινθία.
1: Έτσι. Εκεί πάντως καταγράφονται τελευταία,
0: υψηλές.
1: Από ό,τι είδαμε, πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και πάντα, καλά, στο κέντρο της Αθήνας δεν το συζητάμε, εντάξει, δεν το κοιτάω καθόλου. Πάει να κοκκινήσει σιγά σιγά.
1: Δεν μετράει, Γιάννη.
0: Δεν μετράει, ναι.
1: Όχι.
0: 24 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη, παιδιά. Οπότε τώρα τι συζητάμε. Όπως και η Κομωτινία γύρω στους 21 βαθμούς, 25 σχεδόν στη Σαμοθράκη, 23 στη Θάσο, στην Καβάλα στους 20, όπως και στη Δράμα, στις Έρες 21 βαθμούς. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη φορά, αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε σε όλη τη χώρα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Τι ωραία. Κοκκινάκι πρωί. Εν τω μεταξύ.
1: Κοκκινίζει.
0: Η πλάκα είναι πια όπως στην Κρήτη, ας πούμε, βλέπεις την πιο υψηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα, αλλά βλέπεις και πολύ χαμηλές, τις τάξεις των 12 βαθμών.
1: Εντάξει.
0: Στο Τζερμιάδουλα Σιθίο επάνω.
1: Στα ψηλά.
0: Στα υψηλά.
1: Στα πολύ, πολύ.
0: Υψηλή θερμοκρασία, χαμπηλή δεν έχει. Λοιπόν, και τι περιμένουμε να πάει.
1: Τι περιμένω. Ω, 38 θα
0: 38
1: πάει.
0: Είχαμε χθες. Σήμερα, άμα δεις κανένα 40, μη σου κάνει περιεργία.
1: Εκεί 38 βλέπω. Λες.
0: Επειδή δηλαδή εσύ είδες τώρα σε ένα
1: συμβόλαιο,
0: χάρτη.
1: Δεν κατάλαβα. Τόσο λέει, τόσο θα πάει. Γιατί
0: τώρα,
1: πάει,
0: εγώ θα
1: πάει,
0: πάω σε άλλο χάρτη που θα μας δίνει 41 και θα μου λες μετά. Είχε δίκιο, Ιωάννη. Δεν μπορεί.
1: Γιατί. Ιωάννη.
0: Γιατί. Κάτσε να δούμε τώρα. Πού θα φτάσει το μεσημέρι. Όχι. Α, όχι, δεν
1: όχι,
0: είναι αυτό.
1: Δεν είναι αυτό. Που βλέπεις, είναι η υψηλότερη που καταγράφει και τώρα το.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε θα αναμένουμε να δούμε τι λέει η πρόβλεψη.
1: Κάπου αλλού έχει εκεί, αλλά κάπου αλλού τις έχει.
0: Τώρα μετά θα το δούμε γιατί πρέπει να. Ναι, θα τις δούμε. Σε λίγο θα τις δούμε. Για πες τα νέα σου. Είδες Μουντιάλ, γι' αυτό ξενύχτησες.
1: Είδα και Μουντιάλ.
0: Σιγά δεν ήταν και. Τι ώρα τελείω. Παιδιά, εγώ του βαρέθηκα. Εγώ που δεν είμαι και του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Άντε, λέω τώρα τελικός Μουντιάλ να κάτσω να το δω. Λίγο. Κάποια στιγμή φτάνει πια. Μετά από το διάλειμμα, όταν είδα ότι δεν παίζανε στην ουσία και πάλι, βαρέθηκα. Ξέρεις τι ωραία, γυρνάς από την άλλη μεριά και μια χαρά, λες ξυπνάω και νωρίς. Άσε με τώρα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό.
1: Τίποτα, τι να πω.
0: Ήταν ωραίο παιχνίδι. Ωραίο, ήταν το προχθεσινό με τα 10 γκολ. Όχι το χθεσινό.
1: Εκείνος
0: έπρεπε να είναι τελικός. Όχι ο μικρός τελικός, πώς τον λένε, ο ημιτελικός ή ο μικρός τελικός μάλλον.
1: Επόμενο ήταν να παίξουν λίγο συντηρητικά. Ο καθένας προσπαθούσε να φυλάξει τα
0: νότα. Τι συντηρητικά. Αυτό δεν ήταν συντηρητικά, αυτό ήταν.
1: Εντάξει, είχαν ευκαιρίες.
0: Μαράς και Τσιρέκιο.
1: Είχαν οι Ισπανοί, αλλά εντάξει. Στο τέλος πάλι καλά. Θα μπορούσαν να μην.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν, παιδιά δεν. Και δεν μου άρεσε. Και ξέρεις γιατί. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι.
1: Καθόλου όμως.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είσαι. Καθόλου
0: ναι.
1: Όμως.
0: Οπότε και όταν κάθεσαι και βλέπεις και ένα τέτοιο παιχνίδι, λες άσε με τώρα. Τι έκατσα και έχασα, ας πούμε, την ώρα μου για να δω αυτό που είδα. Τι άλλο.
1: Εντάξει, μην νομίζεις και εγώ δεν το είδα φανατικά. Έπαιζε η τηλεόραση και έριχνα κανένα βλέμμα.
0: Αυτό,
1: κάπως
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά, τι γίνεται με την. Παιδιά,
1: τι
0: για ηρεμήστε λίγο.
1: Τι
0: με την Οδύσσια των Όλαν. οποιοδήποτε κάθεται και γράφει, χωρίς να έχει δει την ταινία, έτσι, επειδή άκουσε από τον θείο του θείου του, ο θείε.
1: Κοίταξε, αν έχεις δει την ταινία και έχεις ήδη άποψη, ναι, το δέχομαι. Γράψε ένα σχόλιο. Μπορεί να είναι διαφορετική, ναι, οτιδήποτε. Αλλά να έχεις δει
0: όχι, ο άλλος λέει, εγώ ούτε στην ελεύθερη τηλεόραση θα τη δω άμα τη βάλουν ποτέ.
1: Ωραία, μην τη,
0: μη τη βλέπεις ρε παιδιά. Ποιον αλλά αφορά.
1: Αλλά μέχρι εκεί, από τη στιγμή που δεν θα τη δεις.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν την έχεις
0: δηλαδή.
1: Δει.
0: Και
1: δεν
0: γιατί
1: δει.
0: Την αποθεώνουν οι κριτικοί και αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση οι θεατές και λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, όλοι είναι πληρωμένοι. Βρε, για ηρεμήστε λίγο. Για ηρεμήστε λίγο. Δηλαδή ήμαρτον. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Γιατί, όχι, γιατί απορείς. Δηλαδή αυτό με το...
0: Ποιο?
1: Με τα κοινωνικά δίκτυα, με την κριτική που γενικότερα
0: χαμός γίνεται.
1: Άσκεται,
0: και παιδιά,
1: δεν είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν δει την ταινία, είναι και αυτοί που δεν έχουν διαβάσει ένα ολόκληρο άρθρο.
0: Όχι.
1: Και πιάνονται από τον τίτλο όπως τον αντιλαμβάνεται ο καθένας και σχολιάζει το μακρύ του και το κοντό του από κάτω, χωρίς καν να ξέρει τι λέει. Και στην ουσία οι περισσότεροι είναι εκτός.
0: Ναι.
1: Οπότε άστο, τώρα ναι, μην ναι, το ναι, ψάχνεις, ναι. Δεν έχει νόημα.
0: Λοιπόν, το προφήτη Ηλίας σήμερα, ο Λιάκος, Ηλίας, Λιάκουρας.
1: Λιάκουρας τώρα δηλαδή.
0: Ηλιάνα, Λιάνα και Ηλιάνα, ναι εντάξει, έχω γιορτάζον σήμερα και χρόνια τους πολλά. Στα εβραϊκά λέει, σημαίνει, λοιπόν, εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Ελιγιάχου, έτσι λέγονται κανονικά, που σημαίνει ο Θεός είναι ο Ιεχωβάς, Γιαχβέ. Δηλαδή ναι. Στα εβραϊκά, ναι. Ηλιού του προφήτη, μεγάλος και τρανός προφήτης, έζησε λέει τον 9ο αιώνα, προ Χριστού εννοείται,
1: ναι.
0: Κατά την περίοδο της βασιλείας του Αχάβ και Οχοζία, τότε έζησε αυτός. Και σχετίζεται με τους αγρότες, με τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Αηλιάς κόβει στα φύλλα, η Μαρίνα Σίκα λέει η παροιμία. Γιατί χτίζονται τα ξοχλήσια, βγήκε ψηλά.
1: Τα ξοχλήσια του χτίζονται σε υψώματα και βουνοκορφές και φέρουν το όνομά του και πανηγυρίζουν.
0: Γιατί συμμετείχε σε μεταμόρφωση, ναι. Ο προφήτης Ηλίας χρόνια μετά. Ναι.
1: Με τι λύσεις, σε πολλά μέρη συνδέεται με άνεμα λατρευτικών πυρών όπως το ξοχλήσει στην κορυφή του τα ίδια του.
0: Ναι.
1: Ο, τόσο ψηλά.
0: Και...
1: Και σύμφωνα με λαογράφους, η λατρεία του στις κορυφές των βουνών είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Θεωρείται κατάλοιπο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα από αυτά
0: συνέχεια,
1: είναι κατάλοιπα.
0: Είναι.
1: Ναι, συνέχεια είναι, έτσι ακριβώς.
0: Ακούει τώρα κανένα.
1: Μας ακούει. Αν το ψάξει κανείς, ό,τι και να δούμε, δηλαδή κάπου
0: ναι,
1: συνδέεται.
0: Okay.
1: Ο σημαντικός αυτός προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και Άγιος του Χριστιανισμού ταυτίστηκε με τον Ήλια, με τον ήλιο, με τον οποίο έχει ηχητική ομοιότητα το όνομα.
0: Ναι.
1: Και ο Ήλιος ταυτιζόταν εν μέρη με το Δία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ως θεός των μετεωρολογικών φαινομένων λατρευόταν σε κορυφές βουνών.
0: Ένα, ορίστε.
1: Στην κορυφή.
0: Ορίστε, είδες.
1: Ναι.
0: Και το ξέρουμε πολύ καλά ότι παρέστη στη μεταμόρφωση, όπως έλεγα λίγο πριν, μαζί με τον Μωυσή, ανελήφθη ο ίδιος στον ουρανό με πύρινο άρμα, σύμφωνα με την ιστορία, και το 1846 έρχεται ο σπουδαίος Φέληξ Μέντελσον και γράφει το ορατόριο Ηλίας, για το φεστιβάλ του Μπέρμιγχαμ που αφηγείται επεισόδιο από τη ζωή του προφήτη Ηλία όπως περιγράφονται στα δύο πρώτα βιβλία των βασιλέων της Παλαιάς Διαθήκης. Τι ωραίο, πολύ ωραίο έργο είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ. Αν σ' αρέσει η κλασική μουσική βασικά. Λοιπόν, αυτά έτσι για τη σήμερον ημέρα που είναι και άλλες παγκόσμιες ημέρες παράλληλα.
1: Παγκόσμια ημέρα σκακιού, ωραία αυτή η ημέρα. Για αυτούς που γνωρίζουν να παίζουν σκάκι. Ξέρεις να παίζεις σκάκι.
0: Α, πολύ λίγο.
1: Καθόλου όμως. Σχεδόν
0: ξέρω
1: καθόλου,
0: λίγο τους όρους ρε παιδί μου, αλλά...
1: Όχι, όχι.
0: Να και αυτό το βαριέμαι γιατί είναι πολύ ωραίο.
1: Το βαριέσαι επειδή δεν το γνωρίζεις. Εγώ έτσι ναι. Πιστεύω. Γιατί έχει, το, ναι, ναι, έχει ναι, πολύ ναι, ναι, ενδιαφέρον ναι, ναι. Και είναι πολύ δύσκολο.
0: Επειδή
1: το θεωρώ πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Κανα δύο-τρία χρόνια έτυχε και πήγα σε, πώς το λένε, σε αγώνες σκακιού. Εντυπωσιακό.
1: Ναι. Ναι,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ, ναι. Αλλά να ξέρεις να παίζεις.
1: Το 1966 η Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει την 20η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα σκακιού, θυμίζοντάς μας την ίδρυσή της την ημερομηνία αυτή του 1924 στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Τον εορτασμό του υιοθέτησε ο ΙΕ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά πρόσφατα στις 12 Δεκέμβρη του 2019 και ανακήρυξε την 20η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα σκακιού με το σκεπτικό ότι το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παίγνια με διεθνή προβολή στην προώθηση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών.
0: Ναι.
1: Η ονομασία του παιχνιδιού στα ελληνικά προέρχεται από την ελληνική λέξη σκάκο, που με τη σειρά της προέρχεται από την περσική λέξη σάχ.
0: Άκου τώρα.
1: Σάχ, που σημαίνει βασιλιάς και είναι όρος του σκακιού.
0: Σάχ, σκάκο, το έκαναν σκάκι. Μια χαρά.
1: Μια θεωρία υποστηρίζει ότι ένα πρώιμο παιχνίδι παρόμοιο με το σκάκι που ονομαζόταν Τσατουράγκα παίζονταν στη Βόρεια Ινδική Υποήπειρο κατά την περίοδο Γκούπτα 319-543 και εξαπλώθηκε κατά μήκος των δρόμων του μεταξύ δυτικά προς την Περσία. Τσατράγκ και αργότερα Σατράνς, από το οποίο προέρχεται και η μεσαιωνική ελληνική λέξη Ζατρίκιον, η λόγια ονομασία του σκακιού.
0: Ζατρίκιον.
1: Είμαι παίκτης Ζατραγκίου.
0: Ναι.
1: Ζατρικιστής.
0: Εγώ σκάκι δεν ξέρω, αλλά Ζατρίκιον.
1: Το όνομα που δόθηκε όταν έφτασε στη Σασανιδική Περσία γύρω στο 600. Πάντως η παλιότερη αναφορά προέρχεται από ένα περσικό χειρόγραφο του 600 περίπου, το οποίο περιγράφει έναν πρεσβευτή από την Ινδική Υποήπειρο που επισκέπτεται το βασιλιά Χοσρόι τον πρώτο και του παρουσιάζει το παιχνίδι ως δώρο. Αυτός δεν ήξερε και τι να το κάνει, φαντάζεσαι.
0: Πολλά μπορούμε να πούμε για το σκάκι.
1: Πάρα
0: αλλά...
1: πολλά έχει, ναι, για εντάξει, να πούμε για το σκάκι.
0: Διεθνής ημέρα Σελήνης, γιατί σαν σήμερα ανέβηκε στη Σελήνη, πάτησε μάλλον ο Άρμστρονγκ. Καλά, και αυτό αμφισβητείται. Ξέρετε τώρα, έτσι κι αλλιώς ζούμε στην εποχή της αμφισβήτησης.
1: Και της συνωμοσιολογίας.
0: Ακριβώς. Εγώ λέω να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά σιγά-σιγά.
1: Ναι, γιατί πέρασε η ώρα και.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Μας περιμένει κόσμος.
0: Δεν μας περιμένει.
1: Κόσμος. Να πούμε όμως ότι. Να ξεκινήσουμε. Τον κόσμο που έχουμε εδώ είναι η Δώρα Δασκάλου στην ρύθμιση του ήχου μαζί μας αυτό το πρωινό.
0: Είναι.
1: Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα και τις κυρίες που θα έχουμε σε λιγάκι. Θα τις ακούσουμε, είναι και
0: αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι.

0: Λοιπόν, ελάτε να ξεκινήσουμε ψηλά τη βόλτα μας. Είναι μαζί μας η Μαρία η Μανάκα, έτσι, για την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
2: Ξεκουραστήκατε, μπανιαριστήκατε.
1: Στην πανιέρα.
0: Στο γυαλάκι.
2: Εσύ έχεις γυαλάκι, Γιάννη, στην αυλή σου.
0: Βεβαίως έχω γυαλάκι.
1: Όχι,
2: βρε. Είναι χωμάτινο, είναι τσιμεντένιο, πώς το έφτιαξες?
0: Τσιμεντένιο, το χωμάτινο πού να αντέξει, δεν αντέχει νομίζω.
2: Εντάξει, μπορεί να ξέρω εγώ, εσύ να έχεις κάποιον εκεί τεχνίδι.
0: Όχι. Τσιμεντένιο είναι και έχει και πέτρες μέσα, εκείνες μεγάλες τις πέτρες που βάζανε τότε. Τέτοιο, ναι, που μοιάζει.
2: Τέτοιο.
0: Στο χωριό, όχι εδώ, αλλά τέτοιο έχουμε, ναι. Κοιτάει η Ελένη.
2: Πόσο βάθος έχει.
0: Το δικό μας είναι ρηχό. Μάλλον όπως λένε στα χωριά, όχι, δεν λένε ρηχό, λένε απλή.
1: Πόσο απλή δηλαδή, άμα βάζεις μέχρι το γόνατο φτάνει.
0: Δύο πιθαμές, εντάξει, ναι, τόσο, ναι.
2: Δροσίζεσαι λοιπόν.
0: Τις γειτόνισσες όμως είναι μια χαρά, εκεί μπαίνεις μέσα και είναι, να σου πω, πιο βαθύ και από την...
1: Σαν πανιέρα δηλαδή.
0: Πιο βαθύ και πιο μεγάλο, ωραιότατο, ναι.
2: Αχ, Παναγία. Αυτά δεν ξέρω, έχουν τέτοιο.
0: Τι?
2: Έχουν φοροαπαλλάσσοντα αυτά, έχουν.
0: Φοροαπαλλάσσοντα, μωρέ. Το καλύπτεις από πάνω, ξέρω εγώ με πανί. Είναι δυνατόν τώρα τι να το πληρώσει για πισίνα
1: τι
0: αυτό?
1: Να το πληρώσει το γυαλάκι για πισίνα.
2: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Μα παιδιά, όλα είναι πιθανά.
1: Και ποιος θα κολυμπήσει το γατί?
0: Όλα είναι πιθανά. Ναι, τι να πω, ναι. Τι γίνεται?
2: Τι
0: είπες?
1: Λέω, στην αρχή είπα ποιος θα κολυμπήσει το γατί και μετά το διορθώνω. Το σκλί.
0: Το σκλί. Του σκλί.
1: Του σκλί.
2: Να ξεκινήσουμε με το αίσιο τέλος που είχε αυτή η περιπέτεια για έναν 23χρονο πεζοπόρο Σαμοθράκη, ο οποίος τραυματίστηκε, μάλλον έπεσε και τραυματίστηκε σε περιοχή της Βάθα της Σαμοθράκης. Έχουμε τέτοια περιπέτεια.
0: Πάντα εκεί, παιδιά. Δεν ξέρεις, μην πας δηλαδή. Το πρόσεχε.
2: Αυτό.
0: Ευτυχώς είχε αίσιο τέλος.
2: Αν δεν μπορείς και δεν έχεις αυτή την γνώση του χώρου και των δυσκολιών, δεν τολμάς να κάνεις το οτιδήποτε. Γιατί
0: εντάξει,
2: πάλι κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τον προσέγγισαν, τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Αφού υπήρξε μια κλίση στο 112, τον εντόπισαν. Τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης, όπου και αφού τον εντόπισαν μετά και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΑΚΑΒ.
0: Ναι.
2: Επίσης, είχαμε την Παρασκευή προς Σάββατο μια σύλληψη πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και μετά στη συνέχεια σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμινη συνεργασία της Διεθνούς Αστυνομίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol και του ΣΕΛΕΚ. Αν το προφέρω σωστά.
0: Ναι.
2: Συνολικά συνελήφθησαν περίπου 7 άτομα, μεταξύ των οποίων 6 αλλοδαποί, Μπίκο, Ισηρίας και Αιγύπτου, και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Και οι ηλικίες των υπολείπων είναι από 25 έως 47 χρόνων, βέβαια η δικογραφία αριθμεί 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοβαρευτικά καταστήματα της χώρας. Όλοι θα οδηγηθούν στον αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αυτή μετέφερα παράνομα μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, αλλά και κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Όσο οδηγοί χρησιμοποιούνταν τα λαδαπή που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα μας, αποκλειστικά για την εκτέλεση των μεταφορών αυτών, ώστε να δυσκεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Είχαμε και την επίσκεψη την Παρασκευή του Ανδρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Βρούτσιν, ο οποίος το απόγευμα παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα από αυτή την επαφή που είχε με τους δημοσιογράφους ανακοίνωσε πως στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου υλοποιούνται από την κυβέρνηση και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αθλητικά έργα ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ στον Εύρο. Ανακοίνωσε την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό. Και βέβαια έκανε αυτοψία και σε μερικά σημαντικά έργα που τα γνωρίζουμε όλοι της περιοχής, όπως το έργο της αποκατάστασης και της κάλυψης της αγής στο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς, στην Ορστιάδα, η αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου στο και του κλειστού γυμναστήριου Κώστας Γιατσιούδης. Και βέβαια αυτό που ανακοίνωσε στο Τυχερό όταν πήγε ήταν η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8. Μαζί του ήταν ο...
0: Χρονοδιαγράμματα έδωσε, μπα.
2: Για το έργο
0: γενικώς, του... Γενικώς, ναι.
2: Τα έργα αυτά τα οποία ανακατασκευάζονται πρέπει το ταχύτερο δυνατόν, όχι χρονοδιαγράμματα, με την έννοια αν τον Απρίλιο θα είναι έτοιμο, ας πούμε, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι όταν μερικά έργα ξεκινούν, ολοκληρώνονται κάποια στιγμή. Πάντως, αν με ρωτάς, επειδή βλέπω καθημερινά περνώντας το δημοτικό στάδιο Δημοτήχου, γίνονται εργασίες εκεί. Είχαν ατονίσει, είχαν παγώσει για ένα διάστημα, αλλά τώρα συνεχίζονται.
0: Και πρέπει, γιατί είναι πόσα χρόνια είναι αυτό το πρόβλημα στο γήπεδο Δημοτήχου. Πολλά χρόνια, έτσι. Mm. Κρίμα, δεν είναι.
2: Τώρα,
0: μάλιστα.
2: Ήταν ο Πύρος Δήμας μαζί του, η πηγή Δεβεντζή μαζί του, όλοι που είναι και εσάς, ο Πύρος Δήμας. Και ο Ολυμπιονίκης στο άρμα τριπλούν πηγή Δεβεντζή, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης επίσης Ολυμπιονίκης στο μπάσκετ, ο Κώστας ο Κατσιούδης Ολυμπιονίκης στον ακοντισμό, τον συνόδευαν όλοι οι Παραολυμπιονίκες, η Βολύβηση, η Δημοστέρης Μιχαλιδιάκης, Δημήτρης Καρυπίδης και ο Ολυμπιονίκης του Βόλη Θοδωρής Πάεφ. Ήταν έτσι πολύ χαρακτηριστική, είχε το νόημά της αυτή η συνοδεία με Ολυμπιονίκες στον Εύρο του Ανδροδίπουργου Αθλητισμού. Σήμερα έχουμε την κινητοποίηση στην οποία καλεί στην Κομωτινή η Β' Ελμέα Εύρου, μια κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών και γονέων, η οποία γίνεται με αφορμή την εκδίκαση δύο υποθέσεων που αφορούν τις αρχές διώξης εκπαιδευτικών της περιοχής μας, τις οποίες η Ελμέα χαρακτηρίζει ως προσπάθεια αυταρχισμού, εκφοβισμού και ποινικοποίηση των αγώνων. Σήμερα το πρωί στις 9.30 έξω από την έδρα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Κομωτινή. Αύριο έρχεται στον Εύρο κλιμάκιο του Πασόκ και θα περιοδεύσει ο Πασόκ Κινάλ με επικεφαλή τον Μιχάλη Κατρίνη, υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης. Το κλιμάκιο θα επισκεφθεί φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες του Εύρου, μία επιχείρηση, την Prisma Electronics και επίσης τα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφέρειας. Ο σκοπός της περιοδίας είναι αφενός η καταγραφή και ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τα στελέχη για τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, τις παραγωγικές επιχειρήσεις περιοχής και κατ' επέκταση το σύνολο των κατοίκων του νομού μας και φετέρω η κατάθεση προτάσεων εκ μέρους του Πασόκ Κινάλ.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού από το τμήμα δοκίμων Αθηφυλάκων Δημοτήχου που ξέρω ότι ενδιαφέρει και πολύ την περίμεναν αυτή την προκήρυξη. 48 άτομα θα προσλάβει. Βέβαια, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είναι 8 ημίνες. Αλλά ξέρω ότι πολλοί περιμένουν για τις ειδικότητες ΤΑΦΕ Συλλευτικής, ΔΕΛΤΑΕ Μαγείρων, Ιδιωτικολόγων, Υδραυλικών, Τραπεζοκόμων, Πλυντών, Προσωπικού Καθαριότητας, Εργατών Γενικών Καθηκόντων και τις αιτήσεις βεβαίως τις συμπληρώνουν και τις υποβάλλουν στα γραφεία του Τμήματος Δοκίμων στη Φυλάκων στο Δημότυχο.
0: Μάλιστα. Καλημέρα Μαράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Από τον Εύρο πάμε καβάλα τσακ.
1: Ένα τσακ.
0: Τσακ. Και φτάσαμε, ναι, σαν μάγια ένα πράγμα. Τα Σούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα τα Σούλα.
3: Καλημέρα, καλή
0: γίνεται,
3: εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Καλά είμαστε, ετοιμαζόμαστε.
0: Κοκκίνησες. Πού για τα μπάνια.
3: Όχι, βέβαια, για τις πιο υψηλές θερμοκρασίες που παίρνουμε τα μέτρα μας. Φοράμε πιο λεπτά ρουχαλάκια, πιο άσπρα, πιο αποφασισμένοι να μείνουμε σε σκιερά μέρη. Εντάξει, πολύ εύκολο και πετυχαίνεις αυτό.
0: Καμιά κελεμπία έτσι για την ωραία.
3: Δεν εργάζεται. Ναι, κάτι. Βάερο και δίλιο. Ναι, όλα καλά. Τι ήθελα να πω, έχει και πάρα πολλές σήμερα εκδηλώσεις γιατί του προφητή Λία και από χθες ξεκίνησαν και σε πάρα πολλές περιοχές και της Καβάλας και της Δράμας οι εορτασμοί και έγινε ένας μεγάλος χαμός στην 22η γιορτή Καλαμποκιού που λέγαμε ότι θα ήταν στους Αντιφιλίππους της Καβάλας το Σάββατο, περίπου 3.500 άτομα. ήταν το βράδυ του Σαββάτου σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, σε αυτό το μεγάλο το πανηγύρι, που καθαρίσανε και προετοιμάσανε οι κάτοικοι του πολιτιστικού συλλόγου περίπου 3.000 καλαμπόκια. Για να καταλάβετε τι έγινε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Οπότε τώρα πάμε για άλλα, γιατί θα έχει γιορτές καλαμποκιού και σε άλλες περιοχές και σε περιοχές της Δράμας στο επόμενο διάστημα. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Τώρα έτσι σαν ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας να σας πω πως θα έχει σήμερα στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας μία εκδήλωση αφιερωμένη στην τουριστική ανάδειξη της Καβάλας και της Θάσου. Τη διοργανώνει η Fraport Greece. Περιμένουμε να ακούσουμε στοιχεία για τις επισκεψιμότητες που παρουσιάζει και τις αφήξεις το αεροδρόμιο. Είναι μία πρωτοβουλία, μας λένε, της Fraport Greece, η οποία έρχεται σε μία ιδιαίτερη σημαντική περίοδο για την τουριστική κίνηση της περιοχής, καθώς τόσο η Καβάλα όσο και η Θάσος υποδέχονται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν εκεί. Από αύριο επίσης, 21 με 23 Ιουλίου, θα προβάλλεται η ταινία, η τουρκική ταινία «Η Έμπιστη», στο πλαίσιο των καλοκαιρινών προβολών της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών Καβάλας στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της πόλης. Είναι προβολές, λέγαμε, που γίνονται σε σύμπραξη με τον Δήμο Καβάλας, καθώς είναι ακόμα σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνησης και του θερινού κινηματογράφου. Φιλοξενούνται οπότε και φέτος στο 5ο Γυμνάσιο. Παραμένει το εισιτήριο στα 5 ευρώ. Ενώ οι προβολές γίνονται καθημερινά εκτός Δευτέρας, μέχρι 16 Αυγούστου ξεκινάνε στις 9.30 και μετά από 18 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. 21 με 23 Ιουλίου η ταινία «Η Έμπιστη» και θα ακολουθήσει 24 με 26 Ιουλίου η Ισλανδική ταινία «Η Αγάπη που απομένει». Και επίσης να ολοκληρώσουμε τον φυσιολατρικό σύλλογο του Δήμου Παγκαίου Planet, ο οποίος, εντάξει, κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και συνεχίζει και τη δράση του στον τομέα της πυροπροστασίας του όρους Παγκαίου. Και σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί ένα φυλάκιο πυροπροστασίας στο Ακροβούνι, από όπου πραγματοποιεί συνεχής επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής με στόχο την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε πιθανού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και τώρα σου λέει για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης. Ο Σύλλογος συγκροτεί αυτή την ομάδα εθελοντών που θα συμβάλλει ενεργά στη φύλαξη και προστασία του δάσους. Η παρουσία όλων των εθελοντών είναι πολύτιμη. Οι βάρδιες θα πραγματοποιούνται καθημερινά 3 με 8, δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, αρκεί η διάθεση για εθελοντική προσφορά, η υπευθυνότητα και η αγάπη για τη φύση. Και όσοι κάτι και εδώ πολίτες της Καβάλας επιθυμούν να στηρίξουν αυτή την σημαντική προσπάθεια, μπορούν να συμμετέχουν στην εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας. Θα επικοινωνήσουν με τα κινητά του συλλόγου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα η όλη διαδικασία, οπότε κάποιος που μας ακούει και θέλει να βοηθήσει, είναι και άνθρωποι όλοι αυτοί, λέγαμε για τις εκδρομές που διοργανώνει το Planet και πόσο συμμετοχή υπάρχει σε αυτές, φαντάζομαι ότι θα είναι και αρκετοί που θα ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα.
0: Ναι.
3: Τι άλλο, θα περιμένουμε και την Τετάρτη, γιατί θα έχουμε την έκθεση κρασιών και αποσταγμάτων Ίνι Παγκαίου, την οποία παρουσιάζει ο Δήμος Παγκαίου στο πλαίσιο του Παγκαίου Fest. Αυτό θα γίνει στην παραλία Οφρυνίου, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά στη θάλασσα. Εκεί θα παρουσιαστούν όλα τα κρασιά των Ινοποιών του Δήμου Παγκαίου. Αυτό θα γίνει το βραδάκι στις 8. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Κρατήστε την ημερομηνία, γιατί είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία βόλτα στην περιοχή, να δεις, να αγοράσεις και τα κρασάκια σου και να φύγεις ικανοποιημένος.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά, παιδιά, στο ξεκίνημα.
0: Σε ευχαριστούμε, Τασούλα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν είδες, τώρα το θυμήθηκα και ήθελα να κάνουμε έτσι πολύ σύντομο σχολιασμό για την παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, με τον Γιώργο Κωνσταντίνο και τον Πατριαρχαία.
1: Γιατί
0: παιδιά,
1: ήμουν εκτός οριστιάδας.
0: Όσοι μπορείτε, αν περάσει από την πόλη σας, πρέπει να πάτε να τη δείτε. Ρεσιτάλ ηθοποιίας, απίστευτη σκηνοθεσία, και είναι αυτό που λες, παίζουν δύο άτομα και είναι σαν να γεμίζει η σκηνή με ηθοποιούς. Ένα απίστευτο έργο, καταπληκτικό έργο, με πάρα πολλά μηνύματα και σχολιασμός. Όσοι μπορέσατε, πάντως το κοινό της Ορεστιάδας τίμησε και τον Γιώργο Κωνσταντίνο και τον Θανάση Πατριαρχαία. Ναι. Και με ένα τεράστιο χειροκρότημα στο τέλος, όρθιο. Πάντως το κοινό της Ορεστιάδας τίμησε και τον Γιώργο Κωνσταντίνο και τον Θανάση Πατριαρχαία. Ναι. Και με ένα τεράστιο

0: Γιώργος Κουβαράς και Γιάννης Αβιδάκης, η τελευταία αγκαλιά. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε και με τους δύο, θυμάστε, πριν από λίγες μέρες, εδώ ζωντανά. Και λέγαμε για το φεγγάρι πριν, και του οποίου η εξερεύνηση λέει ξεκίνησε πολύ παλιά, το 1959, με την εκτόξευση της διαστημικής βολίδας Λούνα 2 από τη Σοβιετική Ένωση τότε, η οποία προσέκρουσε στην επιφάνεια της Σελήνης. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου την ίδια χρονιά και κορυφώθηκε 10 χρόνια μετά, όταν πια ήταν η πρώτη ανθρώπινη προσελήνωση της διαστημικής αποστολής με το Απόλλων 11, σαν σήμερα το 1969, που εκεί πέρα βέβαια...
1: Είχαν διάφορα διαστημόπλοια, έχουν εκτοξευθεί με προορισμό τη Σελήνη από χώρες και υπερεθνικές εντότητες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, όλοι και κάτι στην Ισραήλ, και για την καλύτερη κατανόηση της Σελήνης και τις σχέσεις της με τη Γη.
0: Ναι. Και περιμένουμε τώρα βέβαια την επόμενη προσελήνωση που θα γίνει...
1: Πότε ήταν, το 27 ή 28.
0: Ναι, κάπου εκεί τέλος πάντων.

0: θα έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα και η τεχνολογία έχει ξεπεράσει τα όρια της σε πολλές
1: των επιπέδων. Έχει προχωρήσει πολύ.
0: Ναι, όχι σαν και εμάς.
1: Ναι.
0: Η Κολομβία, λέει, γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Συνέβη αυτό σαν σήμερα το 1810.
1: Και εγώ σας πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άκου τώρα. Ναι. Εθνική ημέρα γλυφιντζουριού.
0: Α, μόλις τελείωσε το Μουντιάλ θα πάρουν και ένα πολλά γλυφιντζούρι όλοι και θα κυκλοφορούν στους δρόμους. Οποιοδήποτε γλυφιντζούρι.
1: Εθνική ημέρα. Όχι, οποιοδήποτε. Εθνική ημέρα γλυφιντζούρι. Ναι. Πάρε ένα γλυφιντζούρι. Γλυφιντζούρι λέμε.
0: Γλυφιντζούρι, τι είναι. Να, βλέπουμε τώρα και την. Τα όσα συνέβησαν.
1: Την Ισπανία να το διασκεδάζει.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Λογικό είναι.
0: Παγκόσμια πρωταθλήτρια τώρα στο ποδόσφαιρο. Πλάκα κάνουμε. Χθες πάντως ήταν πολύ που μάλλον αν μεταξύ τους αυτό πάλι κάθονται και μαλώνουν. Μάλλον μεταξύ τους, όχι εγώ Αργεντινή, όχι εσύ.
1: Εντάξει, Ισπανία. Okay, γιατί και δεκτό.
0: Έχεις να μαλώνεις όμως.
1: Αλλά γιατί να μαλώσεις, δηλαδή, ναι, τι είσαι να χωρίσεις.
0: Εντάξει, έλατε.
1: Τα λεφτά που θα πάρεις ως μπόνους.
0: Να αυτό.
1: Εκτός βέβαια και να έχεις παίξει στοίχημα, αν είχες παίξει στοίχημα και εκείνο το υπερασπιζόσου να με πάρει.
0: Ναι, σωστά. Θα πάμε σε λίγο.
1: Δεν θα πάμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Πώς θα πάμε. Εννοείται ότι θα πάμε.

0: Ωραίος ο Κώστας Μακεδόνας.
1: Ναι, ωραίος ο Κώστας και πολύ ωραίο και το τραγούδι αυτό, ναι, του Νικολόπουλου.
0: Ωραίο,
1: πάμε τώρα. Πάμε σε αρέσει.
0: Είμαστε ήδη.
1: Είναι Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας για να μάθουμε και τα νέα από εκείνη την περιοχή της χώρας μας. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Καλά. Τι είναι? Ναι, καλά είμαστε.
1: Εντάξει, Δευτέρα, ρε παιδιά. Πώς να είσαι, Δευτέρα? Εντάξει, Δευτέρα. Δευτέρα. Εντάξει, καλά όμως. Μια χαρά.
0: Δευτέρα σαν Δευτέρα.
2: Καλή εβδομάδα,
1: καλή εβδομάδα να
0: έχουμε.
1: Επίσης.
2: Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη ήδη.
0: Έχει, όχι.
1: Έχει.
2: Μέρα αναμένεται να φτάσει στους 39 βαθμούς.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Θα είναι από τις 20 μέρες. Και αύριο θα είναι. Μετά έχουμε πτώση θερμοκρασίας βάσει των προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αλλά ενδεικτικό του το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια είναι ένα τσακ στο μπαλκόνι αυτή την ώρα.
1: Πραγματικά.
2: Πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάντως θα έχει μια πτώση που λες τώρα και εσύ, δηλαδή για Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και μετά ξανανεβαίνουμε πάλι, αλλά σε κανονικές θερμοκρασίες για καλοκαίρι, 35 άρια δηλαδή, εντάξει, είναι ωραιότερο το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε, δίνεις τις αίρες ότι θα έχουμε γύρω στους, ναι, αυτό, γύρω στους 30 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Μια χαρά είναι 30 βαθμοί.
1: Μια χαρά είναι. Ναι.
2: Ναι. Και μπάνιο που λέει ο λόγος κάνει κάποιος.
1: Φυσικά. Εδώ με 25 κάνουμε, με 30 θα κάνουμε, άσε με τώρα. Ναι.
2: Τολμηροί, ναι, τέλος πάντων. Αυτοί που δεν είναι δεν χρειάζεται να κάνουν.
1: Ναι, όχι, αυτοί που δεν, δεν.
2: Έτσι θα πορευτούμε, αυτή την εικόνα θέλω να σας δώσω.
1: Ωραία.
2: Βέβαια, οι φωτιές δεν λείπουν ποτέ, δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας πω ότι υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε και οριοθετήθηκε η φωτιά, η οποία ξέσπασε αργά χθες το μεσημέρι, σε δασική έκταση στο Ροδολίβος, στο Δήμο Αμφίπολης στις Σέρες. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα.
1: Ναι.
2: Και ήταν η συμβολή στην κατάσβεση φωτιάς των υδροφόρων του Δήμου Αμφίπολης, που επίσης έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεραυνό. Καθώς χθες το βράδυ υπήρχε έντονη, χθες γενικότερα, υπήρχε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
1: Μάλιστα.
2: Όλη τη νύχτα, στα σημεία που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, παρέμειναν οχήματα της πυροσβεστικής υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Να πάμε στη Βυσσαλτία, στην Ιγρίτα. Περισσότερα από 50 γραμμάρια κοκαίνης προσπάθησαν να περάσουν δύο γυναίκες που θα επισκεπτόταν κρατούμενους κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου στο σοφρονιστικό κατάστημα της Ιγρίτας, στις φυλακές. Πριν και έλεγχαν στις φυλακές, κατά την έρευνα των δύο ημεδαπών επισκεπτριών από υπαλλήλους εξωτερικής φρουράς του σοφρονιστικού καταστήματος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 50,5 γραμμαρίων κοκαίνης. Για το περιστατικό ακολουθήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Να σας πω ότι για το κλειδί στο Δήμο Συντική σας έχω πει ότι η κατάσταση πραγματικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Εκεί έχουμε αρκετά άτομα. Η δομή με βάση αυτά τα οποία κάνουν αναφορά οι αστυνομικοί και όχι μόνο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία τόσων ατόμων. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη εκεί. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες εκεί. Με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχώς απόπειρες αποδράσεων αλλά και αποδράσεις, καυγάδες σχεδόν καθημερινά. Και έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο είχαμε μία ακόμη απόπειρα απόδραση στο βράδυ του Σαββάτου, όταν τρεις υπήκοοι Αιγύπτου επιχείρησαν να διαφύγουν από τη δομή, όμως εντοπίστηκαν γρήγορα και συνελήφθησαν άμεσα. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών και οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωταδικών. Το πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55+, το ξέρουμε έτσι δεν είναι?
1: Πώς δεν το ξέρουμε?
2: Βεβαίως.
1: Αν και απέχει, ναι, ηλικιακά απέχει από εμάς, αλλά τέλος,
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, ναι. Είμαστε πολύ πίσω.
2: Λέμε τώρα για τους άλλους.
1: Για τους άλλους, έτσι.
2: Να σας πω ότι πανελλαδικά συνολικά 5.537 θέσεις του νέου προγράμματος,
1: ναι,
2: απασχόλησης των ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ στους Δήμους της χώρας ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κατά τη συνεδρία που είχε την εβδομάδα που μας πέρασε. Για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών προβλέπονται συνολικά 86 θέσεις. Πάμε τώρα στο Επιμελητήριο Σερών, όπου έτοιμα για αύξηση του προϋπολογισμού στη δράση κλειδί προόδου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καταθέτει με επιστολή του στην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Ιδονά, ο πρόεδρος Βελτηριακού Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος του Βελτηρίου Σερών, Αθανάσου Μαλιαράς. Αρχικά ο κύριος Μαλιαράς τονίζει πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς όπως αναφέρει δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότηση σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Ωστόσο, αναφέρει στην ανακοίνωση, με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων καθίσταται σαφές πως δυστυχώς πολλές επιχειρήσεις που ανήκουν στα επιμελητήρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μένουν εκτός, καθώς τα χρήματα δεν επαρκούν για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων στη δράση. Και μεταφέρεται στην επιστολή αυτή το αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού της εν λόγω δράσης, ώστε να ωφεληθούν ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω και μια χρηστική πληροφορία για τους κατοίκους, για τμήμα της τοπικής κοινότητας Νέου Σουλίου Σερών, είναι κοινότητα του Δήμου Μανουλή Παπά, ότι σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, με αυτό τον καύσωνα και διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, δύσκολα τα πράγματα. Για όσους μας ακούν, ας κάνουν τα κουμάντα τους, γιατί έρχονται δύσκολες ώρες. Ναι. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όσοι μείνανε εντός νομού, χαρήκανε πολλές εκδηλώσεις και στην πόλη και εκτός και στην περιφέρεια πάρα πολλές. Είχαν πολλά ανταμώματα, βοήθησε και ο καιρός. Και όσοι δεν βούτυξαν στο χορό, στη θάλασσα, βούτυξαν σε κύκλους χορού που ήταν πραγματικά πάρα πολύ σε όλη το νομό Σερών.
1: Μάλιστα.
0: Παντού, παντού νομίζω. Αυτοί οι κύκλοι χορού δεν σταματούν.
1: Δεν σταματούν, παιδιά, και δεν πρόκειται.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι καλό.
1: Λοιπόν, καλημέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Στη Σάμο βρεθήκαμε τώρα εδώ με την Τίνα Αλεξοπούλου. Το απόγευμα θα μας τα πει από τη Σάμο. Θα δροσιστούμε.
0: Μια χαρά, λοιπόν.
1: Τα δροσερά τα νερά και το ωραίο γλυκό κρασί.
0: Τι ωραία εικόνα. Παραλία στη θάλασσα.
1: Παγωμένο κιόλας.

0: Για να δούμε τώρα και κάποια άλλα γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα στο πέρασμα του χρόνου.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το 1936, όταν υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και τον Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης.
0: Πάμε στο 1944, μια μέρα σαν και αυτή σημειώθηκε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Η πρωτέτη, στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, στρατηγός Κλάους Σενκ Φον Στάουνφεμπερκ, καλά το είπα, και συνταγματάρχης Μέρτς, υπολοχαγός Βέρνερ Φορ Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται.
1: Ναι.
0: Τι σου θυμίζει?
1: Είτε αυτοκτονούν.
0: Ναι.
1: 1969, το είπαμε για τον Νίλ Άρμστρονγκ, ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη. Και πάμε στο 1974. Τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Τίλας. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός.
0: Δεν την ξεχνάω αυτή τη μέρα, παιδιά, γιατί ήμασταν με τη μάνα μου.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Τα ξέρω μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Πιτσιρικά στο μοναστηράκι προφητηλή εδώ στις Καστανές, έτσι πάνω στο λόφο που ακούγαμε τις καμπάνες χτυπάνε και νομίζαμε ότι είναι από τη γιορτή. Πού να φανταστείς τι συμβαίνει. Το μάθαμε όταν φτάσαμε μετά πίσω. Λοιπόν,
1: πάμε στο 2007. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, τα Eurofighter. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, λέει: θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις. Αλίμονο, έχετε ένα αριθμό ανάπτυξης στη τάξη του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Και για μας ήταν.
0: Το 2007.
1: Όνειρο θερινής νυχτός.
0: Δύο χρόνια μετά τι συνέβη, αυτό το 4% που πήγε.
1: Το όνειρο τι έγινε, πες μου εσύ.
0: Ακόμη το ξέρουμε. 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls, καθώς το όριο ανάληψη μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Το ζήσαμε και αυτό.
1: Ναι. Το 2016 συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 356 π.Χ.
1: Το 1776 γεννιέται ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός για την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: 7ος κόμις του Έλγιν.
1: 7ος.
0: Και ο Μαχμούτο. Δεν μην πω καμιά κουβέντα τώρα, είναι πρωί-πρωί. Ο Μαχμούτο Β', ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν αυτός που και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης ήταν Σουλτάνος, έτσι, γιατί γεννήθηκε το 1800. Όχι, ήταν Σουλτάνος από το 1808 μέχρι το 1839. Οπότε καταλαβαίνετε. Σαν σήμερα γεννέται το 1785.
1: 1937 και φεύγει από τη ζωή ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, ο Ιταλός μηχανικός εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων, βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909.
0: Ενώ ο Μπρις Λι, καλά, το ξέρουμε, οι παλαιότεροι το ξέρουμε, τα νέα παιδιά που να το ξέρουν τώρα.
1: Ναι,
0: ο Αμερικανός αυτός ηθοποιός με καταγωγή από την Κίνα που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Λίου Γιουέιν Καμ.
1: Να, πέθανε σαν σήμερα.
0: Πέθανε σαν σήμερα, ναι.
1: Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή και ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Έλληνας ζωγράφος. Ήταν το 1989.
0: Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά.
1: Αυτά ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα. Με αυτά και με αυτά, όπως είπες, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώντας όμως το ραντεβού μας, αλήθεια τώρα, για αύριο το πρωί, Τρίτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 8 από το Earth News.
0: Άντε, καλημέρα. Να είστε καλά όλοι σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποίησε για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρει την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας της αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα, προφήτη Ηλία. Είστε συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή σημείου ελέγχου που μεταδίδεται από την Αλεξανδρόπολη. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Σταματάκης, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής η Δώρα Δασκάλου. Η πρώτη μέρα αυτής της νέας εβδομάδας θα ξεκινήσει και θα τελειώσει με καλοκαιρινές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας στο σύνολο της Θράκης, ενώ ενδέχεται κάπου στις ορεινές περιοχές της Ροδόπης και της Ξάνθης κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα να έχουμε συμπτώματα αστάθειας και να έχουμε κάποιες μπόρες ή βροχοπτώσεις. Αντίθετα, η θερμοκρασία μέχρι και την Τρίτη εδώ στον Εύρο θα είναι στους 35 βαθμούς. Από την Τετάρτη αναμένεται να πέσει 7 με 8 βαθμούς η θερμοκρασία, θα πλησιάσει τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ θα έχουμε και κάποιες βροχούλες με πιο έντονες να σημειώνονται την Τρίτη και την Τετάρτη στην περιοχή μας. Αυτά που βλέπουν οι μετεωρολόγοι. Μέχρι το Σάββατο πάντως η θερμοκρασία στην περιοχή μας θα έχουν δώσει αστάθειας με δροσερά επίπεδα, ενώ από την ερχόμενη Κυριακή και πάλι ο υδράργυρος θα βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς περιλαμβάνει και το αστυνομικό δελτίο αυτών των τελευταίων ημερών, το οποίο έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Να σημειώσουμε πως στις 18 του μήνα τις πρώτες πρωινές ώρες η περιοχή της Αλεξανδρούπολης από αστυνομικούς του τμήματος τροχιάς Αλεξανδρούπολης συνελήφθη ένας Τούρκος, ο οποίος οδηγώντας δυο ταχυβηβατικό αυτοκίνητο δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα, και όταν συνελήφθη διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το ανωτέρω όχημα ευρισκόμενο υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ενεργείται προανάκριση από το τμήμα τροχιάς της Αλεξανδρούπολης. Την ίδια ημέρα συνελήφθησαν το πρωί στην Καβάλα και στον Εύρο από αστυνομικούς των διευθύνσεων της Καβάλας και της Ορεστιάδος δύο διακινητές Έλληνες, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση ήταν στην παλιά Εθνική Οδό Ξάνθης της Θεσσαλονίκης, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς Καβάλας μία ημεδαπή, μπράβο, χρησιμοποιούν γυναίκες τώρα τελευταία, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι οι δράστες στερούνταν άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης. Βλέπετε πόσους διαλέγουν τους διακινητές τα κυκλώματα. Στη δεύτερη περίπτωση, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί από το Δημότικο και την Ορεστιάδα συνέλαβαν έναν ημεδαπό, γιατί παρότι δεν είχε άδεια οδήγησης, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες, κατασχέθηκαν τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Μία μέρα νωρίτερα, σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των διευθύνσεων Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης συνελήφθησαν τρεις διακινητές. Οι δύο ήταν αλλοδαποί και άνση μεταπός και αυτοί προωθούσαν μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Μικρού Δερίου, συνελήφθη από αστυνομικούς των Μεταξάδων ένας διακινητής αλλοδαπός, είχε 8 άτομα στο αυτοκίνητό του. Στη δεύτερη περίπτωση, οι αστυνομικοί από τις ΣΑΠΕΣ συνέλαβαν σε οικισμό της Ροδόπης ένα γιόταχη αυτοκίνητο και στο οποίο υπήρχαν πάλι 7 μη νόμιμοι μετανάστες, και εκεί δεν είχε άδεια οδήγησης ο συγκεκριμένος οδηγός. Ενώ στην τρίτη περίπτωση, οι αστυνομικοί του τμήματος συνολικής φύλαξης Φερών συνέλαβαν μία αλλοδαπή διακινητή, διότι ως οδηγός γιόταχη αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στο στοιχείο της χώρας 2 μη νόμιμους μετανάστες. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιούν γυναίκες για τη μεταφορά των μεταναστών, οι οποίες θεωρούνται υπεράνω υποψίας. Επίσης, να σημειώσουμε πως στον Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου συνελήφθη ένας ημεδαπός διακινητής στις 16 Εβδόμου, διότι συνελήφθη να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του 3 μη νόμιμους μετανάστες. Πάμε τώρα και σε κάποιες άλλες ειδήσεις που είχαμε και οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι γνωστό, το έχουμε δει και σε κάποια βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν, κάποια γιόταχη βατικά αυτοκίνητα στην Εγνατία Οδό να παίρνουν ακριβώς την αντίθετη πορεία, δηλαδή να είναι στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να έχουν αντίθετη πορεία από αυτήν την οποία προβλέπονται από το δρόμο, όπως ακριβώς είναι η ρύθμισή του. Αντί λοιπόν να πηγαίνει αυτός ο δρόμος από το Αρδάνιο στους Κήπους, αυτοί κάνουν το αντίστροφο, από τους Κήπους πάνω προς το Αρδάνιο. Πληροφορηθήκαμε και μάθαμε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι γιατί μπλέκουν σε μεγάλη ουρά στο τελωνείο των Κήπων, στερούνται τις υπομονές, γνωρίζουν ότι η ώρα που θα χάσουν εκεί σε αυτήν την αναμονή θα είναι πολύ χρήσιμη και δεν ρισκάρουν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνουν αναστροφή, να αφήνουν τον μπλόκο για να γυρίσουν πάλι στον κόμβο του Αρδανίου για να μπορέσουν να πάνε οι αλλοδαποί προφανώς από τις Καστανιές για την Τουρκία, ενώ οι δικοί μας, οι ντόπιοι, αυτοί οι οποίοι κινούνται έτσι, να πάνε από την παλιά Εθνική Οδό και να φτάσουν στο τελωνείο των Κήπων, στη Γεμιστή ή στο τελωνείο των Κήπων ή και στο χωριό των Κήπων. Και είχαμε λοιπόν, οι αστυνομικοί τι κάνουν τώρα, στείλουν μπλόκο σε εκείνο το σημείο και προχθές συνέλαβαν δύο αυτοκίνητα, τους επέβαλαν και τις ποινές γιατί κάναν αυτή την ίδια κίνηση. Δηλαδή πήγανε μέχρι την ουρά, είδαν ότι είναι μεγάλη ουρά και κάναν με αναστροφή της πορείας και πήγαιναν παράνομα αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, βάζοντας σε κίνδυνο όλα τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν φυσιολογικά και κανονικά στην Εγνατία Οδό. Και πάμε σε ένα ακόμη γεγονός το οποίο ήταν πολύ θλιβερό. Την Παρασκευή το πρωί, στο 15ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Κήπων, ένα φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 36χρονος, ο οποίος πήγαινε με εμπορεύματα προς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 87χρονη μεταπή, η οποία διέσχισε πεζή το δρόμο, την Εθνική Οδό. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάξη για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενήργησε το Τμήμα Τροχείας Αλεξανδρούπολης. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι λίγα λεπτά πριν γίνει το μοιραίο, η συγκεκριμένη γυναίκα εντοπίστηκε από οδηγό του λεωφορείου του ΚΤΕΛ να βρίσκεται σε παρακείμενο βενζινάδικο το οποίο δεν λειτουργεί τώρα. Σταμάτησε το λεωφορείο, τη ρώτησε για να την πάρει ο εισπράκτορας μαζί τους να την μεταφέρουν κάπου αν ήθελε και αυτή είπε: «Όχι, όχι, δεν έρχομαι μαζί σας, περιμένω το αστικό». Και λίγα λεπτά μετά έγινε το μοιραίο και όπως μας έλεγε ο οδηγός του λεωφορείου, αν γνώριζε αυτή την εξέλιξη, με το ζόρι, με τη βία θα την είχα βάλει μέσα στο λεωφορείο για να γλιτώσει τη ζωή της. Πάμε και στη Σαμοθράκη, όπου είχαμε μία ακόμη επιχείρηση της πυροσβεστικής για έναν πεζοπόρο, αυτή τη φορά 23 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή στις Βάθρες της Σαμοθράκης, που αλλού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ότι ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε στο Άνω Άκρο μετά από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και μετά από κλείσει το 112 και νόμισα γύρω πυροσβεστικό του, κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης. Τον εντόπισαν, τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο που παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διαρκή επικοινωνία της διοίκησης της περιφέρειας με τις τοπικές κοινωνίες, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης ξεκινά από σήμερα κύκλο επισκέψεων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Στο πλαίσιο των επισκέψεων, ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει τον απολογισμό του έργου που υλοποιήθηκε κατά τα πρώτα 2,5 χρόνια της παρούσας διοίκησης, ενώ παράλληλα θα ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες, τις παρεμβάσεις και τις αναπτυξιακές δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και προγραμματίζονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η έναρξη του κύκλου επισκέψεων θα πραγματοποιηθεί στην περιφερειακή ενότητα Δράμας, όπου σήμερα στις 11 και 4 στην αίθουσα συσκέψεων Ανδρέας Παπανδρέου, στον τρίτο όροφο του διοικητηρίου της περιφερειακής ενότητας Δράμας, ο κ. Τοψίδης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου προς τα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια, στον ίδιο χώρο, θα προχωρήσει τη δωρεά απεινιδωτών στη λέση αξιωματικών φρουράς Δράμας και στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, περιφερειακό τμήμα Δράμας. Στις 1 η ώρα, ο Περιφερειάρχης θα επισκεφθεί τον κόμβο Softex, στις 2 την βιομηχανία Γάλακτος Δράμας Νεογάλ και στις 3 η ώρα την εταιρεία Βαράνου Εμπόριο Τροφίμων. Το πρόγραμμα των επισκέψεων συνεχίζεται και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες ως εξής. Είπαμε, σήμερα είναι στη Δράμα, την Τετάρτη στην Ξάνθη, την 5η 23 Ιουλίου στην Καβάλα, την Παρασκευή στην Ροδόπη και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε επίσκεψη στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης και Εύρου θα ανακοινώνεται εγκαίρως με νεότερο δελτίο τύπου από την πλευρά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να περάσουμε να ακούσουμε το πώς ακριβώς ο κύριος Τοψίδης εξετάζει και βλέπει αυτήν την επαφή, αυτόν τον διάλογο που θα έχει με τον λαό, με τους πολίτες εδώ της περιφέρειάς μας, αυτές τις ημέρες, δηλαδή σε μια ολόκληρη εβδομάδα, όπου θα έχει αυτές τις συναντήσεις με όλους τους φορείς. Να ακούσουμε το τι ακριβώς λέει στο μήνυμά του ο κύριος Στοψίδης.
2: 2,5 χρόνια πριν είπαμε, δεσμευτήκαμε ότι θα μιλάμε με έργα. Σήμερα ήρθε η ώρα του απολογισμού. Όχι μέσα από ρυθμούς, αλλά μέσα από έργα, όσα έγιναν στην πράξη, όσα άλλαξαν στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ξεκινάμε μια διαδρομή σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ερχόμαστε να παρουσιάσουμε το έργο μας, να μιλήσουμε ανοιχτά, με ειλικρίνεια, με διαφάνεια, δίπλα στους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν και στους ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν σε κάθε γωνιά του τόπου μας. Ξεκινάμε τη Δευτέρα από τη Δράμα, την Τετάρτη στην Ξάνθη, την Πέμπτη στην Καβάλα, την Παρασκευή στη Ροδόπη και την επόμενη Δευτέρα στην Αλεξανδρούπολη, στο νομό Εύρο. Γιατί ο απολογισμός έχει πραγματική αξία όταν γίνεται δίπλα στους ανθρώπους. Αλλάζουμε με σχέδιο.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Εύρου και ανάμεσα στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν υπήρξε η γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Ένα θέμα πολύ σημαντικό. Όμως, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν περάσουμε να ακούσουμε το τι υπόθηκε σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο και για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, να ακούσουμε μία ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Μιχάλης Πιτιακούδης, για κάποια πράγματα τα οποία θα ισχύσουν στον νέο κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών αλλά και περιφερειακών συμβουλίων. Να ακούσουμε τον κ. Πιτιακούδη το τι ακριβώς ανέφερε.
3: Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με κάποιες αλλαγές που προέκυψαν στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά θα το κάνω επισημότερα στην επόμενη μάλλον συνεδρίαση. Απλά θα ήθελα να σας επισημάνω εδώ την προσοχή ως προς το εξής. Υπάρχει πλέον θετική και αρνητική ψήφος. Κύριε Κλάδη, με παρακολουθείτε? Και δεν καταργείται το λευκό και το παρόν. Καθιερώθηκε πλέον η αποχή με δήλωση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του κάθε συμβούλου. Αυτό είναι μια εξέλιξη, επειδή στη συνέχεια μπορεί να το βρούμε. Ναι, αλλά καταργείται το λευκό και το παρόν. Ισχύει θετική, αρνητική ψήφος και αποχή. Και οι συνεδριάσεις λογοδοσίας πρέπει να εκτελούνται το αργότερο κάθε τετράμινο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα δω και εγώ λεπτομερέστερα λίγο τον κώδικα. Και δεν είναι πλέον υποχρεωτικές όταν δεν υπάρχουν θέματα και ερωτήματα. Λέει, το αργότερο κάθε 4 μήνες θα επαναλαμβάνονται. Και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν θέματα. Ένα σημαντικό θέμα αφορά τη συμμετοχή μας στη διαδικασία των συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, λόγω προσωπικών δεδομένων μάλλον. Εάν κάποιος δεν επιθυμεί να καταγράφεται κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, διότι γίνεται μαγνητοσκόπηση και βιντεοσκόπηση, οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, είναι γνωστό. Αν όμως κάποιος επιθυμεί να μην μεταδοθεί η τοποθέτησή του, μπορεί να το δηλώνει στο πρόγραμμα.

0: Αυτά λοιπόν τόνισε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Μιχάλης Πιτιακούδης, πριν την έναρξη της διαδικασίας και πριν από την έναρξη της συζήτησης αυτού του θέματος, που έχει ως θέμα, είπαμε, γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ναυτού. Την εισήγηση αυτού του θέματος έκανε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Μαρία Χαμητίδου. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε η κυρία Χαμητίδου σε αυτήν την εισήγησή της, η οποία, όπως είπαμε, παρουσίασε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία ήταν αρκετά αναλυτικά και έδειξαν το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε η κυρία Χαμητίδου.
1: Όπως ξέρετε, το προηγούμενο ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία είχε θεσμοθετηθεί το 2009, οπότε έχει παρέλθει αρκετός χρόνος και έχουν γίνει πολλές αλλαγές και περιβαλλοντικά και κοινωνικά και οικονομικά, ώστε να φτάσουμε σήμερα στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Τώρα, η υπηρεσία προχώρησε σε αναλυτική αξιολόγηση του σχεδίου, τόσο του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, όσο και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα, κάποια θετικά στοιχεία του. Οι παρατηρήσεις μας δεν αμφισβητούν τη φιλοσοφία φυσικά του νέου πλαισίου και επισημαίνουμε κάποια θετικά στοιχεία του νέου ειδικού χωροταξικού, όπως είναι η αναγνώριση της γεωστρατηγικής θέσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την ενίσχυση των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ανάδειξη του γενούς τομέα και της αγροδιατροφής, την αναγνώριση του εξωτερικού κλάδου του Μαρμάρου, την αναγνώριση του ενεργειακού ρόλου της Αλεξανδρούπολης και την αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου οργανωμένων υποδοχέων. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε και κάποιες παρατηρήσεις που θεωρούμε ως ουσιαστικές βελτιώσεις προς το νέο αυτό σχέδιο, που αφορούν τη σιδηροδρομική διασύνδεση, την προτεραιότητα της αξιοποίησης των υφιστάμενων ΟΗΜΕΔ, την εξυγίαση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, την αξιοποίηση των brownfields, τον μηχανικό πόλο έντασης ενέργειας, τη σύνδεση των FSRU με τη βιομηχανία, τη χρηματοδότηση των υποδομών των ΟΗΜΕΔ, την υποδοχή μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τη σύνδεση της αγροδιατροφής με τη μεταποίηση, τη συνέργεια με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ένταξη της καβάλας περιοχής Εβέσο, τον καθορισμό και τη συνύπαρξη της εξοριστικής δραστηριότητας με το τουρισμό, το μηχανισμό διακυβέρνησης, την ανακατάταξη της περιφερειακής ενότητας Εύρου στην ομάδα Β ως μεγάλη πύλη εισόδου και εφοδιαστικού κέντρου, την μετάταξη των δύο περιφερειακών ενότητων της Δράμας και της Ξάνθης από την ομάδα Γ στην ομάδα Β, την κλιματική ανατεκτικότητα και την προστασία του τοπίου, την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τις δραστηριότητες με χωροθετική εξάρτηση από ρηκτές πρώτες ύλες, την επάρκεια των υδατικών πόρων, την κλιματική αλλαγή, τις περιοχές Natura και τις σωρευτικές επιπτώσεις, ειδικές προβλέψεις για τα νησιά με βάση τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική τους αξία και το υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό και την ψηφιακή ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.
0: Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Χαμητίδου στην εισήγησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και όπως είναι λογικό, αμέσως μετά από την εισήγηση είχαμε τις απόψεις οι οποίες κατατέθηκαν από τους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους αλλά και από τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Πρώτος πήρε το λόγο ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου, κύριος Βασίλης Δελισταμάτης.
2: Ήθελα να ρωτήσω, μπορεί και να είναι και λάθος, αλλά εσείς θα μας πείτε, όσον αφορά την υγεία υψηλής παραγωγικότητας, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Και το δεύτερο, ο Εύρος έχει πολλές περιοχές, τόσο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, Δέλτα Εύρου και περιοχές Natura. Επηρεάζει καθόλου αυτή η μελέτη αυτές τις περιοχές ή παραμένουν ως έχουν αυτά? Και όπως γράφεται στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, υπάρχει και μια μεταποιητική μεταποιητικό ενδιαφέρον στις περιοχές Σουφλίου και Ορμενίου. Τι γίνεται αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σχετικά με την ανάγκη ισχυρότερης προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία τα έχουμε θέσει και τα έχουμε βάλει στις παρατηρήσεις μας προς βελτίωση του σχεδίου. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την εισήγηση. Τώρα να μην διαβάζω όλο το κομμάτι. Πάντως είναι ένα από τα θέματα τα οποία τα θέσαμε ως βελτίωση. Τώρα για το ήδη σας ανέφερα ότι θέλουμε ειδικότερη προστασία του περιεχόμενου τώρα, γιατί ακριβώς έχουμε αρκετές και δεν θέλουμε να έχουμε, θα θέλουμε να τις προστατεύσουμε σε σχέση και με την βιομηχανική ανάπτυξη. Ήδη αναγνωρίζεται αυτή η διαδρομή του Ορμενίου που αναφέρατε ως διαδρομή ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών και εκεί αναφέρουμε και το συνδρομικό, τη συνδρομική γραμμή που θέλουμε να αναπτυχθεί. Αυτά. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπατε τα έχετε... σας έχω πει, ξεκίνησα την εισήγησή μου λέγοντας ότι εδώ δεν καθορίζονται συγκεκριμένες περιοχές, ούτε συγκεκριμένα έργα. Εδώ τίθονται κάποιες στρατηγικές για το πώς θα γίνει η ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας. Δεν συγκεκριμενοποιείται τίποτα.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η απάντηση της κυρίας Μαρίας Χαμητίδου, η οποία είναι η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην τοποθέτηση που έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου, κύριος Βασίλης Δελισταμάτης. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε με απόψεις που έχουν καταθέσει τόσο ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Τοψίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλλος, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Μέτκιος, επικεφαλής αντιπολίτευσης, η επικεφαλής των άλλων παρατάξεων, ο κύριος Ηλόπουλος, ο κύριος Κλάδης, αλλά και το κλείσιμο της συζήτησης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Παραμένουμε λοιπόν στο ίδιο θέμα, σε αυτό το οποίο συζητάμε, ακούμε, το τι ακριβώς συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας για τη γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Να περάσουμε να ακούσουμε μετά την κυρία Χαμητίδου την απάντηση που έδωσε στον κύριο Δέλη Σταμάτη, να ακούσουμε το τι ακριβώς λέει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης.
1: Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να συμπληρώσω λίγο στην εισήγηση που είχαν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Επειδή συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω λίγο το εξής. Είναι πραγματικά, όπως στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, συζητήσαμε για το χωροτοξικό των πρώτων υλών και το περιβάλλον. Έτσι και το χωροταξικό και την βιομηχανία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που κάναμε εμείς ως διοίκηση, περίπου ένα χρόνο πριν, είχαμε έρθει σε επαφή με κάποιους χωροτάκτες, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και μάλιστα ήταν και σύμβουλοι των επιμελητηρίων για να μπορούν να έχουν και μια άποψη με τους συμβούλους κατεξοχήν των επιμελητηρίων. Είχαμε κάνει μια συνεργασία μαζί τους και υποδείξαμε και καταγράψαμε και τις περιοχές που υπάρχουν τα βιοπά. Δηλαδή, όπως είναι στην Αλεξανδρούπολη, έχει ένα βιοπά, όπως έχει Προσοσάνη της Δράμας, όπως είδαμε κάποιες περιοχές που είναι περίπου σκοκκινόχρωμα, αν δεν κάνω λάθος. Έβγαλε 7 περιοχές, οι οποίες βγήκαν μέσα από συνεργασία με τις περιοχές που βλέπουν και αυτοί, που υπάρχει χώρος για να μπορούν να γίνουν και αργότερα και άλλα βιομηχανικά πάρκα. Και τα έχουν συμπεριλάβει και αυτά μέσα στην τελική τοποθέτηση που έχουν κάνει οι υπηρεσίες μας. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε μια εισήγηση στη στρατηγική μελέτη. Αυτό θα υπάρχει διαβούλευση ανοιχτή. Εάν κάτι πιθανόν μας ξέφυγε, πιθανόν στο επόμενο χρονικό διάστημα συζητηθεί και από το αυτοπόλο, μπορούμε και στη διαβούλευση να μπορούμε να κάνουμε κάποια συμπλήρωση. Γιατί εμείς σήμερα δεν είναι αυτό που λέμε τελεσίδικο το πάρκο των εφετήσεων. Εμείς λειτουργούμε πάντα συμβουλευτικά, ξέρετε, στο Υπουργείο. Όταν βγαίνει το Υπουργείο στη διαβούλευση, εκεί θα το παρακολουθούμε το θέμα για να μπορούμε να κάνουμε και άλλη παρέμβαση ό,τι χρειαστεί το πλευρά μας ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως Περιφέρεια.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης και αμέσως μετά πήρε το λόγο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κύριος Μαρκόπουλος.
2: Πάτσε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, η υπηρεσία έχει κάνει μια πολύ καλή εισήγηση. Εγώ έχω να εκφράσω ένα προβληματισμό τον οποίο τον είχα εκφράσει και παλιότερα όταν είχε συζητηθεί κάτι αντίστοιχο και είναι το εξής. Στην προτελευταία σελίδα, στο μέσο της σελίδας, η κυρία Χαμητίδου έχει υπογραμμισμένο και λέει ότι τις ορευτικές επιπτώσεις στο προστατευταίο αντικείμενο και στους στόχους διατήρησης. Αυτό είναι ένα σημείο σοβαρού προβληματισμού. Βέβαια δεν μπορεί να εξαντληθεί στα πλαίσια της ΜΠΕ, αλλά είναι ένα θέμα. Έχουμε περιοχές, έχουμε το μισό Δήμο Νέστου, από την παλιά Εθνική Οδό μέχρι την Κεραμωτή. Είναι και Ραμψάρ και Νατούρα και Εθνικό Πάρκο και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δημιουργούμε μία έντονη ασφυξία και στην δραστηριότητα των ανθρώπων και στην τακτοποίηση των υποδομών και στην εξασφάλιση ζωτικών υποδομών για την περιοχή. Αυτό εδώ το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να στα πλαίσια της στρατηγικής μελέτης αλλά αυτό το σωρευτικές επιπτώσεις το οποίο δικαίως πολύ εύστοχα μ' άρεσε που το είδε υπογραμμισμένο, είναι ένα σημείο προβληματισμού και σαν σημείο προβληματισμού το θέτω. Δηλαδή όλα αυτά τα προστατευταία,

0: τελευταία προστατευτές στο τέλος οδηγούν ή μπορούν να οδηγήσουν μια ολόκληρη περιοχή σε ασφυξία. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Μαρκοβούλη. Άλλη τοποθέτηση, ο κύριος Σιλόπουλος. Συγγνώμη, ο κύριος Μέτιος.
2: Θεωρώ, θα ψηφίσουμε θετικά. Παρόλο που υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις, εξάλλου και το συμπέρασμα που διάβαζα και έχει νόημα να ακουστεί, θεωρώ, σε ένα σημείο τουλάχιστον, ο κύριος Εξάρχου, ο Γενικός Διευθυντής, το υπογράφει. Υπάρχουν θετικά στοιχεία προφανώς. Αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω τεκμηρίωσης, εξειδίκευσης και συμπλήρωσης, προκειμένου ο σχεδιασμός να καταστεί αποτελεσματικός, εφαρμόσιμος και συμβατός. Εν πάση περιπτώσει, λίγο πολύ τα ίδια όλοι λέμε, όμως θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αρχικό. Σίγουρα πρέπει να εξειδικευτούν αρκετά σημεία, όλες οι παρατηρήσεις που τέθηκαν έχουν βάση. Όμως και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αρχικό. Βέβαια τώρα θα το ψηφίσουμε. Θα έχουμε ένα χώρο ταξικό για τη βιομηχανία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε βιομηχανία όμως. Αν μιλάω για την δική μας περιοχή, για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και φυσικά εδώ είναι περισσότερο ευθύνη της κεντρικής διοίκησης παρά δική μας. Εξάλλου όμως και εμείς, κύριε Τοψίδη, πρόγραμμα που ανακοινώσαμε και εμείς για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, το συνεχίζετε και με κάποιες τροποποιήσεις φυσικά και καλά κάνετε. Και θα έλεγα επίσης, επειδή τυχαίνει να έχουμε και μια πολύ καλή διαχειριστική, πρέπει να δούμε μήπως μπορούμε να, ίσως πιλωτικά, αν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν ξέρω, θα το δείτε το σας παρακαλώ και με την Αθήνα φυσικά, αν θα μπορούσε όλα αυτά τα άδεια κτίρια που έχουμε στις βιομηχανικές περιοχές, αν θα μπορούσε εκεί να γίνει ένα πρόγραμμα πιλωτικό, μια στήριξη ενδεχομένως, για να μπορέσουν κάποια από αυτά εξάλλου και λίγα να λειτουργήσουν. Καταλαβαίνετε ότι μια σειρά από συμπολίτες μας θα μπορέσουν να βρουν εργασία στην περιοχή μας. Αυτά ήθελα να πω. Υπάρχουν επιφυλάξεις σε σημεία, όμως θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ.
3: Αυτό είπε ο κύριος Χρήστος Μέτιχος, ο οποίος είναι επικεφαλής αντιπολίτευσης, ενώ αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος της αντιπολίτευσης με τη σειρά του.
4: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, συναδέρφησες και συνάδελφοι, κύριε Περιφερειάρχη. Βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον μιας απόφασης που καθορίσει την παραγωγή ταυτότητα της περιφέρειάς μας έως το 2040. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία μας παρουσιάζεται ως ένα μεγαλόπνο σχέδιο ανάπτυξης. Όμως, αν δούμε τα ψηλά γράμματα, αποκαλύπτεται ότι για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη το σχέδιο αυτό είναι γεμάτο αντιφάσεις, αδικίες και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Και θα ξεκινήσω από τον Εύρο. Το ίδιο το κείμενο του σχεδίου καταρχάς σημνεί την Αλεξανδρούπολη ως ένα διεθνή μέσα σε εισαγωγικά ενεργειακό κόμβο και ανατολική πύλη. Όμως στην τελική κατάταξη ο Εύρος υποβάζεται στην ομάδα Γ στα ενδιάμεσα εφοδιαστικά κέντρα. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή μια διεθνής πύλη να θεωρείται ενδιάμεσο κέντρο τοπικής εμβέλειας? Αυτή η υποβάθμιση στερείται εσωτερικής συνέπειας και σημαίνει λιγότερα χρηματοδοτικά κίνητρα για την περιοχή. Δεύτερον, έχουμε μια αδικία σε Δράμα και σε Ξάνθη. Ακόμα και η πιο εξαφρενική είναι η αντιμετώπιση της Δράμας και της Ξάνθης. Οι δύο αυτές περιοχές συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί, τα 2/3 των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων όλης της περιφέρειας. Αντί το κράτος να τις κατατάξει στην ομάδα Β, ώστε να πάρουν προτεραιότητα για έργα εξυγίανσης, τις αφήνει στην ομάδα Γ, στις περιοχές δηλαδή που χρειάζονται απλώς ενίσχυση. Χωρίς αυτή την ανακατάταξη, οι βιομηχανικές περιοχές της Προσοτσάνης και του Ευμύρου θα παραμείνουν ανοχήρωτες και εκτός σχεδίου για δεκαετίες. Τρίτον, έχουμε μία απειλή για το χρυσάφι του κάμπου μας. Το σχέδιο ανοίγει μία κερκόπορτα για τη χωροθέτηση βιομηχανιών πάνω σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα υπάρχει μία προκλητική τρύπα, καμία αναφορά στη δέσμευση αγροτικής γης από φωτοβολταϊκά που ήδη σαρώνουν τη Ροδόπη, την Ξάνθη, τη Δράμα. Αν δεν βάλουμε φρένο τώρα, δεν θα μείνει γη για την αγροτοβιομηχανία που πραγματικά χρειαζόμαστε ως τόπος. Πάμε τώρα στη διαχείριση των νερών και στη θέρουσα ικανότητα. προωθούνται σύμφωνα με το σχέδιο υδροβόρες δραστηριότητες χωρίς να έχει γίνει κανένας λογαριασμός για το υδατικό ισοζύγιο των λεκανών του Εύρου και του Νέστου. Ποιος θα μείνει χωρίς νερό αν οι πόροι δεν επαρκούν, ο αγρότης ή το νέο εργοστάσιο, και ξέρει ότι είμαστε μια περιοχή η οποία στηρίζεται στον αγροτικό τομέα. Το πέμπτο θέμα είναι η Natura του 2000 και το μάθημα που δεν μας έγινε στον Εύρο. Προκαλεί δέως η πρόβλεψη για δυνατότητα εξορίξεων εντός περιοχών Natura 2000 όπως η Δαδιά και το Δέλτα του Εύρου. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 το σχέδιο συμπεριφέρεται σαν να μην συνέβη τίποτε. Αγνοεί την αυξημένη περιβαλλοντική τρωτότητα της περιοχής και την αντιμετωπίζει ως ένα σταθερό οικόπεδο. Έκτον, για τις υποδομές. Ολόκληρο το όραμα, έτσι όπως το διαβάζουμε εδώ πέρα μέσα για την υφοδεστική αλυσίδα, βασίζεται στο σιδηρόδρομο. Όμως η σύνδεση Νέα Καρβάλη Τοξότες είναι στα χαρτιά, η γραμμή Αλεξανδρούπολη Ορμένιο υπολειτουργεί και δεν υπάρχει και σιδηροδρομική σύνδεση της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα από το 2019, όπως γνωρίζετε. Το σχέδιο δεν έχει κανένα σενάριο β, γιατί τι θα συμβεί αν αυτά τα έργα καθυστερήσουν κι άλλο. Το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε περισσότερες νταλίκες και κίνδυνο στην Εγνατία Οδό. Ας πάμε τώρα στην ισιωτικότητα και θα σε βέζω. Στη Θάσο, η έλλειψη ρητών όρων συνύπραξης των λατομείων μαρμάρου με τον τουρισμό μπορεί να φέρει οικονομική καταστροφή. Στην Αλεξανδρούπολη, η συγκέντρωση τόσων επικίνδυνων εγκαταστάσεων με το FRSU 1 και το FRSU 2, δηλαδή στο λιμάνι, εγκυμονεί κινδύνου σε βέζο και φαινόμενο ντόμινου, κάτι που το σχέδιο αγνοεί επιδεικτικά. Κλείνοντας, συναδέλφες και συνάδελφοι, η περιφέρειά μας δεν είναι ένας αδοφοροποίητος χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων. Το παρόν ΕΧΠ στερείται χωρικής εξειδίκευσης και περιβαλλοντικής θωράκισης. Η υπερψήφιση ενός τόσο ατελού σχεδίου ισοδυναμεί με αποδοχή της υποβάθμισης του τόπου μας. Άρα εμείς προτείνουμε την καταψήφιση του σχεδίου και την έναξη ενός κύκλου επερωτήσεων ώστε να πατήσουμε την ανακατάταξη του Εύρου, της Δράμας και της Ξάνθης στην ομάδα Β, τη ρητή απαγόρευση βιομηχανίας σε γη υψηλής παραγωγικότητας, την εξαίρεση των περιοχών Natura από εξορρυκτικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και τις σιδηροδρομικές υποδομές. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ανάπτυξη στα χαρτιά που θυσιάζει το φυσικό και το παραγωγικό μας κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ.
3: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Ηλιόπουλος. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο ολοκληρώνουμε με τις δύο τοποθετήσεις του επικεφαλής παράταξης του κυρίου Κλάδη και την απάντηση που δίνει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κύριος Τοψίδης.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, μένουμε πάντα στο ίδιο θέμα και στην τελευταία ενότητα για τη γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η εισήγηση έγινε από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, την κυρία Μαρία Χαμητίδου. Είχαμε τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και περιφερειακών συμβούλων. Θα περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς, ποια είναι η τοποθέτηση του κυρίου Κλάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και τι απαντάει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Στοψίδης.
1: Ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, τεχνοκρατικό ζήτημα, αλλά αποτυπώνει τις κατευθύνσεις ως προς την ανάπτυξη της οικονομίας και θέματα προστασίας, βέβαια, του περιβάλλοντος. Οι αλλαγές που προτείνονται στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού για τη βιομηχανία έρχονται να διευκολύνουν το κεφάλαιο και όχι να εξασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί παραμένουν οχλούσεις εγκαταστάσεις και χωρίς ολοκληρωμένη εκτίμηση, παραμένουν όλες οι προβληματικές διατάξεις που προβλέπουν να υπάρχουν επικίνδυνες εγκαταστάσεις με αλληλεπίδραση, με μικρότερες στον αστικό ιστό και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Και βέβαια αυτό γίνεται και από το γεγονός ότι πάλι ερχόμαστε για μια μελέτη και ένα χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο έχει ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα και περιθώρια, με ευθύνη της κυβέρνησης βέβαια, τα οποία πάλι πρέπει κάπως να καλύψουμε και να έχουμε έστω ένα κάποιο σχέδιο και μπαίνει μια τέτοιου είδους λογική. Κατά τη γνώμη μας είναι τουλάχιστον προβληματική η διάταξη για βιομηχανικές δραστηριότητες με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες, με την πρόβλεψη να επιτρέπεται η χωροθέτηση σε περιοχές αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Βέβαια υπάρχει εδώ το know-how από όταν ο ΤΑΠ περνούσε μέσα από τα τενάγια του Φιλίππου στην Καβάλα. Επίσης, το γεγονός ότι επιτρέπεται η χωροθέτηση εντός χωροθετημένων μεταλλίων ή λατομείων, εντός περιοχών προστασίας, υπό όρους βέβαια, και εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, όταν τεκμηριώνεται τεχνοοικονομική αναγκαιότητα. Κατά τη γνώμη μας, αυτό δίνει άρα στα πανιά των χρυσοθύρων σε Εύρο και Ροδόπη, αλλά και στους μαρμαράδες της περιοχής. Με το προτινόμενο σχέδιο που αφορά την ανάπτυξη των υποδομών ως το 2030, μπαίνει οριστικά τα φόπλακα, κατά τη γνώμη μας, στα σχέδια σιδηροδρομικής διασύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη, με την περιβόητη σιδηροδρομική Εγνατία. Προκρίνονται μόνο η σιδηροδρομική σύνδεση Νέα Καρβάλη-Τοξότης και ο άξονας Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, έργα που αφορούν τα μονοπόλια των μεταφορών και τον ΝΑΤΟ, ειδικά ο δεύτερος άξονας. Η εισήγηση της περιφέρειας αναγνωρίζω θετικά στοιχεία στο προτινόμενο πλαίσιο του Υπουργείου όσα αφορούν τα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων για την καπιταλιστική ανάπτυξη της περιοχής, τις προτεραιότητές τους. Παράλληλα, εκφράζει κάποιες αντιρρήσεις, εντοπίζοντας ασυμβατότητες με το ισχύον περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όλα αυτά που μπαίνουν ως θεματοφύλακας υποτίθεται για την προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία των ιδιαίτερων ανευαίσθητων οικοσυστημάτων κτλ. Κτλ. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ και χρόνια με οδηγό αυτό το πλαίσιο τα κοράκια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλωνίζουν τα βουνά της περιοχής ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ τώρα ετοιμάζονται για το μεγάλο φαγοπότι με τα παράκτια υλικά στην Αλεξανδρούπολη. Με αυτό το πλαίσιο, ο ΤΑΠ πέρασε από τα τενάγια των Φιλίππων, που αποτελούν τη γεωργική γη με τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στη χώρα, βέβαια και μία από τις πρώτες σε όλη την Ευρώπη, αν δεν είναι πλημμυρισμένος. Αυτό το πλαίσιο είναι που αξιοποιούν οι μαρμαράδες της περιοχής, που αδειοδοτούνται ακατάπαυστα με τις υπογραφές και τις διοίκησεις της περιφέρειας. Η πρόκληση αυτή παίρνει βέβαια μυθικές διαστάσεις στην περίπτωση των χρυσοθύρων. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα και με το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης του 22, αυτός ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός αποδεικνύεται, όπως έγκαιρα οι δυνάμεις του ΚΚΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαν αναδείξει, σε πραγματικό δούριο ύπο. Στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ρητά καταγράφεται το εξής. Από το συνδυασμό των ελόγων προβλέψεων προκύπτει ότι η διοίκηση τελεί σε επίγνωση των βλαπτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αυτές όμως οι παραδοχές όχι απλώς δεν οδήγησαν στον περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να αποκλείσει σε κάθε περίπτωση σε λόγω εξορρυκτικές δραστηριότητες, αλλά αντιθέτως το ίδιο το περιφερειακό πλαίσιο εντάσσει τη συνετή διαχείριση φυσικών πόρων της περιφέρειας στην αναπτυξιακή διαδικασία. Και μάλιστα αυτά επί περιφερειακής αρχής του κυρίου Μέτιου, αν δεν κάνω λάθος, και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με αναπληρωτή υπουργό ενέργειας και περιβάλλοντος απόλυτα αρμόδιο για το χωροταξικό σχεδιασμό τότε, τον Σωκράτη Φάμελο. Ακόμα και τώρα, η διοίκηση ανάμεσα στις προτάσεις της δεν περιλαμβάνει ρητή και κατηγορηματική απόρριψη επενδύσεων που αφορούν το χρυσό της περιοχής. Αντίθετα, μιλά γενικόλογα για την ανάγκη αποσαφήνισης της σχετικής διάταξης και προτείνει να προβλέπονται διαφορετικά χωροταξικά κριτήρια ανακατηγορία εξόρυξης. Για να χρυσώσει το χάπι, αναφέρεται στην περιβαλλοντική προστασία, που φαντάζει ως ευχή, βέβαια, ανάμεσα στους πραγματικούς στόχους της διοίκησης και τη βιώσιμη καπιταλιστική ανάπτυξη. Και επειδή τελείωσε ο χρόνος, εμείς θα καταψηφίσουμε το προτινόμενο σχέδιο, που δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Παλεύουμε για ένα χωροταξικό σχέδιο στο πλαίσιο μιας άλλης πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης κοινωνίας, με τα μέσα παραγωγής κοινωνική ιδιοκτησία, το λαό στην εξουσία και τις ανάγκες του σε απόλυτη προτεραιότητα. Ένα χωροταξικό σχεδιασμό και για τη βιομηχανία που δεν θα υπηρετεί τα κέρδη, αλλά τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες, και γι' αυτό το λόγο θα μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματικά ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια του λαού. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Πρόεδρε, μια μικρή τοποθέτηση και εγώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ που τους για τα χρυσορυχεία που σας αναφέρατε. Έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση. Ισχύει, την επικαιροποιήσαμε και όταν θα χρειαστεί περιβαλλοντικούς όρους. Σήμερα δεν κάνουμε εξειδικευμένα ανακλάδο, γιατί λέω πρέπει να πάμε ανακάδο. Και είναι μια στρατηγική, αν θέλετε, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάνω στη βιομηχανία. Και μάλιστα θέλω να πω ότι ακούσει και αν θέλετε και τον συνάδελφο μου, τον κ. Μακόπουλο, ότι έχουν κάνει και αυστηρή αντελημνία στο περιβάλλον, στην ατούρα, σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω και δίνοντα συγχαρητήρια στην υπηρεσία, γιατί είναι ένα κομμάτι που δουλεύτηκε σε μεγάλο βαθμό υπηρεσιακά. Πολύ μικρή ήταν η παρέμβαση με αυτό το χωροταξικό με μια εταιρεία. Είχαμε πάρει στοιχεία, καταγράψαμε όλες τις πιθανές περιοχές που μπορούμε να μεταφέρουμε βιομηχανία ή βιομηχανικό πάρκο, στις μεγάλες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιφέρειά μας. Πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουμε το να είμαστε αμέτωχοι, να αφήσουμε ένα νομοσχέδιο να περάσει χωρίς να έχουμε τη συμμετοχή μας. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να το υπεψηφίσετε όλοι και να ξανασκεφτείτε την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη Δαδιά στο κυριακάτικο μήνυμά του, λέγοντας ότι 3 χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων και πρόληψης, με το συνολικό προϋπολογισμό να αγγίζει τα 86 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό απολογισμό, οι αντιδιοαυρωτικές παρεμβάσεις στην περιοχή έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ αυτή τη στιγμή προχωρούν αντιπλημμυρικά έργα μεγάλης κλίμακας. Στον τομέα της φυσικής αναγέννησης έχουν πραγματοποιηθεί στοχευμένες αναδασώσεις με τη φύτευση 54.172 φυταρίων. Παράλληλα, ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία του το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών για την παρακολούθηση της σπάνιας πανίδας του δάσους. Στο σκέλος της πρόληψης και της θωράκισης του οικοσυστήματος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι συνεχίζονται εντατικά οι καθαρισμοί βλάσης και η συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή της Δαδιάς. Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Αντινέρο, με στόχο την ενίσχυση της περιοχής από όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούσατε από τον Αλεξανδρόπουλο την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθείς αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον, σημείωσε πως θα έρθει και η ώρα γι' αυτό. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία, ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Διακοπή ρεύματος υπάρχει αυτή την ώρα ως τη 1:30 το μεσημέρι στην παραλία της Μέσης, ενώ από τη 1:30 ως τις 2:30 το ρεύμα θα διακοπεί επίσης τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην οδό Φιλίππου, τέρμα στον δρόμο προς Ήφαιστο. Ο ΔΔΕ εκτελεί απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων και ζητά την κατανόηση του κοινού. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα, γι' αυτό και τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Μια ακόμη πυρκαγιά στην Ήπεθρο του Δήμου Μαρονίας Απών αντιμετώπισαν ευτυχώς ετυγενέζη της οι τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις το μεσημέρι του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ έσπρισαν αγκαίρως τις φλόγες που εκδηλώθηκαν σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Κομόπολη των Σαπών. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες στο επόμενο διάστημα. Αυτό διαμηνύει προς τους πολίτες η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου και απευθύνει προς το κοινό ισχυρή σύσταση ευαισθητοποίησης, συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα και εγρήγορσης για την πιθανότητα εντοπισμού καπνού ή φωτιάς. Στο πλαίσιο του νέου σχολικού χάρτη της χώρας, εν ώψη της επερχόμενης σχολικής χρονιάς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αναστέλλεται λειτουργία 10 σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαναλειτουργεί μια σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναβαθμίζεται ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ εδρύονται και θα λειτουργήσουν 3 νέα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κανένα σχολείο δεν καταργείται, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής η αναπληρώτρια διευθύντρια εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Μαριγούλα Κοσμίδου, εξηγώντας πως πρόκειται για αναστολές λειτουργίας σχολικών μονάδων για μια χρονιά, που σημαίνει πως την επόμενη, αν υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών, μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης αναστέλλεται η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αράτου, έρεται η αναστολή και επαναλειτουργεί το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κέχρου. Και ιδρύονται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών και το Εσπερινό Επάλιάσμου. Κύκλο παρουσιάσεων από αναπεριφερειακή ενότητα του έργου της διοίκησής του μέχρι Τούδε θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση της διαφάνειας όπως τονίζει. Η πρώτη παρουσίαση γίνεται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στις 22 Ιουλίου, την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 23 Ιουλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδό Παρασκευή 24 Ιουλίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, συνεδριάζει μεθαύριο Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Μεταξύ άλλων θα εισαχθούν προς συζήτηση τα θέματα της έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Φαναρίου, της έγκρισης ή μη της παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στη κοινότητα Γρατινή στην εταιρεία Αιωλική Λύρα και της εκτέλεσης αυτοτελών παρεμβάσεων προς όφελος της δημοτικής κοινότητας Γρατινής, της παραχώρησης ή μη αρδευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στη θέση αεροδρόμιο του αγροκτήματος Κοσμίου, στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Νέο Αεροδρόμιο, του επανοκαθορισμού ή μη των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και της έγκρισης ή μη του στρατηγικού σχεδίου λειτουργίας και επιχειρησιακής δράσης της. Τον βουλευτή Ροδόπη Ευρυπίδη Στυλιανίδη επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Ένωσης Εξωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι αστυνομικοί, αφού επικεντρώθηκαν στην ανάλυση θεσμικών και οικονομικών θεμάτων, καθώς και στο αίτημα επέκτασης του επιδόματος παραμεθωρίου στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας, επέδωσαν στον βουλευτή υπόμνημα υπηρεσιακών ζητημάτων και θεσμικών ετοιμάτων. Ο κύριος Στυλιανίδης από την πλευρά του τόνισε την ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, εξαίροντας το έργο των αστυνομικών υπηρεσιών της Ροδόπης, δεσμευόμενος για την απομέρωση του προώθησης ζητημάτων που του τέθηκαν μέσω του θεσμικού του ρόλου. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου η Κομοτηνή θα τιμήσει φέτος την Πολιούχο της Αγία Παρασκευή. Το Σάββατο 25 του μήνα, στον Φερόνιμο Ιερό Ναό στο Δημοτικό Πάρκο, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ, Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 10 η Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή 26 του μηνός, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Στις ακολουθίες όπου θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, θα συμμετάσχουν και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, καθώς και ο Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής και ο Δήμος Κομοτηνής συνδιοργανώνουν το πανηγύρι της πόλης μας στο Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Παράδοση, μουσική και χορός με την ορχήστρα Τραψίνες να δίνει τον τόνο για ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι. Συνελήφθησαν στην Ξάνθη από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος δύο ξεχνίδες εγκλημάτων, δύο εμεδαπή, δύο τιώσιοι ιδιοκτήτες καταστημάτων. Προέβησαν στην πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο ημεδαπό. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομοτηνής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Ελληνική ραδιοφωνία.
2: Από 60 χρόνια μια εικόνα άναψε και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν, στιγμές που μας ένωσαν, εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids. Τινγκ.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομοτηνής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Δηλαδή, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες ή στους 98,1 μεγάκυκλου στον FM ή στους 91,2 μεγάκυκλου στον FM ή μας ακούτε μέσω διαδικτύου, δηλαδή μέσω του ιστοτόπου ERTECHO.gr. Είναι ο ιστότοπος όπου βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, φίλες και φίλοι. Μια πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε περίσταση, για κάθε ώρα του 24ωρου, για κάθε διάθεση, για κάθε γούστο. Προσθέθηκαν και 4 καινούργια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επιτυχίες από τη δεκαετία του 80, επιτυχίες από τη δεκαετία του 90, vintage μελωδίες, σύγχρονες επιτυχίες. Και βέβαια, στον ιστότοπο αυτόν βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για ό,τι πρέπει να γνωρίζετε και το οποίο συμβαίνει εντός συνόρων αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα αυτά με την σφραγίδα, με την υπογραφή της ποιότητας και της υπευθυνότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και μας στέλνετε την ενέργειά σας και νοερά, αλλά και όταν συναντιόμαστε έξω, αλλά και μέσα από τα μηνύματά σας μας στέλνετε την αγάπη σας και τις με αγάπη δοσμένες έτσι παρατηρήσεις και διορθώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία τέτοια συνάντηση είχα χθες με την κυρία Μαρία. Φαγώθηκες, λέει. Δεν κάνει καύσωνα. Ευτυχώς δεν κάνει καύσωνα. Να ο καύσωνας. Δίκιο έχει. Τι να κάνουμε, ήρθαν και οι καύσωνες. Αυξημένος ο κίνδυνος γενικότερα. Έχει βγάλει και ανακοίνωση η πυροσβεστική υπηρεσία. Θα τη δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε μετά του καιρού. Λοιπόν, σήμερα είναι του προφήτη Ηλία, έτσι, μεγάλη γιορτή, και σήμερα γιορτάζει λοιπόν ο Ηλίας και η Ηλιάνα και όλα τα παράγωγα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν σήμερα, να έχετε υγεία παιδιά και ό,τι επιθυμείτε.

Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σήμερα έτσι να δούμε και τα φαρμακεία της ημέρας. Από το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι ανοιχτά όλα τα φαρμακεία κανονικά. Από τις 3.30 το μεσημέρι και έως τις 8 το βραδάκι θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Κουτσογιάννη στην οδό Αποστόλου Σούζου 14 με τηλέφωνο επικοινωνία στο 253 10 29 572, και το φαρμακείο Ραχμανίδου στην Κάπα Μοσκόβ 14 με τηλέφωνο επικοινωνία στο 253 10 800, δηλαδή 800 28. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Μπουκέτ Αχμέτ στην οδό Αγχιάλου 27, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 23 023, πίσω από το αστυνομικό μέγαρο.

Πάμε να δούμε και το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης για σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Πιάνει την δυτική παραλιακή ζώνη, πάει δηλαδή από Μεσούνη Αίγυρο Καλή στη Κλειφάδα και ακτές Φαναρίου, Αρρωγής και Μέσης, για την εξυπηρέτηση έτσι των κατοίκων, των λουωμένων, των επισκεπτών και των τουριστών. Στην Ξάνθη σήμερα και αύριο δεν έχει δρομολόγιο. Τα δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης ξεκινούν την Τετάρτη.

Να δούμε και λίγο τον καιρό τώρα. Είπαμε, είναι το πρώτο κύμα ουσιαστικά καύσωνα στην Ελλάδα. Ηλιοφάνεια και σήμερα σε όλη τη Θράκη. Μοναδική παραφωνία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των καιρικών δεών Θράκης, θα αποτελέσει η ορεινή ζώνη της Ξάνθης, ψηλά κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, εκεί όπου το μεσημέρι θα υπάρξει μια αστάθεια με αυξημένες νεφώσεις και πιθανές μπόρες καλοκαιρινού τύπου. Κατά τα λοιπά και κατά τα υπόλοιπα μέρη και σημεία της Θράκης, ο καιρός θα είναι έθριος, ζεστός, θερμοκρασία μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους προφανώς θα ανεβεί και περισσότερο, σύμφωνα με τις ενδείξεις που είχαμε του ιονού στα σημάδια τα προηγούμενα 24 ώρα. Ευτυχώς, παρόλα αυτά, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σήμερα είναι χρωματισμένη με μπλε χρώμα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που σημαίνει ότι η περιοχή μας κατατάσσεται στη ζώνη μέσης επικινδυνότητας. Κίτρινη ζώνη, Αθήνα, Εύβοια, Ανατολική, Δυτική, Νότια Πελοπόννησος, Κρήτη, τα νησιά μας, Θεσσαλία. Εμείς είμαστε στην μπλε ζώνη. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Έτσι. Εξάλλου, σε έτσι ένα μήνυμά της, η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη έτσι, εξέλιξη, βρισκόμαστε στο μέσον της, διότι διαρκεί έως και τις 31 Οκτωβρίου, έτσι. Και μάλιστα γνωστοποιεί ότι σύμφωνα έτσι με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνες, έτσι. Επομένως, απευθύνεται η ισχυρή σύσταση σε όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, φλόγες, πυρκαγιά. Να συμβουλευόμαστε τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορεύσεις που απαγορεύεται να βρισκόμαστε να κυκλοφορούμε, με την λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας. Να παρακολουθούμε επίσης, μας παροτρύνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές, να αναζητούμε και να αφομοιώσουμε και να ανακατανοήσουμε και να τηρούμε τους κανόνες και τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Οι παραβάτες όσον αφορά την απαγόρευση ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές υπόκεινται σε βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. Αν δούμε καπνό ή φλόγα ή οτιδήποτε άλλο σχετικό σημάδι, τηλεφωνούμε αμέσως εκείνη τη στιγμή στο 199 ή στο 112, δίνουμε τις πληροφορίες που μας ζητούν οι πυροσβέστες, το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, το ακριβές σημείο που βλέπουμε την πυρκαγιά, το αν φυσάει και πόσο, το είδος της βλάστησης που βλέπουμε, απομακρυνόμαστε φυσικά. Ο κίνδυνος λοιπόν πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, μόλον ότι, όπως είπαμε, στον σημερινό χάρτη είμαστε στην μπλε ζώνη της μέσης εκπαίδευσης. Εν τούτης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία μας κρούει τον κόνδωνα της εγρήγορσης, της ετοιμότητας, έτσι. Να μην επαναπαυθούμε λοιπόν

παραδείγματος χάρη, είχαμε πάλι μία φωτιά εκεί έξω από το Σαψί, που λέμε εμείς οι παλιότεροι, έξω από τις Σάπες. Ευτυχώς επενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία, επενέβησαν δάσο κομμάντος από την 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. Πέταξε και ένα ελικόπτερο Bell, την πιάσανε, που λέμε, εγκαίρως εν τη γενέση της στη φωτιά. Δεν επεκτάθηκε προς το χωριό, προς τον οικισμό, προς την Κομόπολη του Ιάσμου. Το έχουμε πει ότι καταλυτική σημασίας είναι το πόσο έγκαιρα, το πόσο γρήγορα θα σπεύσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και όχι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί καμιά φορά έτσι, μέχρι να έρθουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επεμβαίνουν οι εθελοντές, οι κάτοικοι, οι δήμοι με τις υδροφόρες τους, με τα μηχανήματά τους. Επομένως, όσο πιο άμεσα, ακαριαία θα λέγαμε, είναι η κινητοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, να το θέσουμε έτσι στο ευρύτερο πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο που γίνονται και οι συσκέψεις πριν την αντιπυρική περίοδο των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας, Δήμων και Περιφέρειας, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η όποια τέτοια επιχείρηση κατάσβεσης εστίας πυρκαγιάς.

Χόντρα είναι το πράγμα στη Μέση Ανατολή, έτσι κλιμακώνεται ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Πόλεμος είναι πια και δεν είναι, εντάξει, δεν έχουμε και χειρία, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Για ένα τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν το Ιράν, πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας ξανά στόχους αμερικανικών συμφερόντων σε γειτονικές εκεί χώρες του κόλπου. Μάλιστα επιτέθηκε και σε δύο πετρελαιοφόρα στα σανατού Ορμούζ. Οι νυχτερινές επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτες επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόνους, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έγιναν για να τιμηθούν οι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, δύο στρατιώτες, δύο αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση τους στην Ιορδανία. Δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Λείψανά τους βρέθηκαν εκεί στους χώρους της επίθεσης.

Ένας άλλος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη γόμωσης Ιρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο βόρειο Ιράκ. Ο επίσημος απολογισμός των απολειών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, από 28 Φεβρουαρίου δηλαδή, έχει αυξηθεί πλέον στους 17 νεκρούς. Οπωσδήποτε είναι κάτι που σημαίνει πολλά για την Αμερική, για τον πρόεδρο, για τις ένοπλες δυνάμεις, για τους πολίτες, για τον λαό τον Αμερικανικό. Στην άλλη πλευρά, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή το Ιράν, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 50 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 500. Έτσι λοιπόν, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, όπως ονομάστηκε, που είχαν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στις 17 Ιουνίου και υποτίθεται πως θα οδηγούσε σε έναν εξήκονταήμερο κύκλο διαπραγματεύσεων. Για 60 μέρες θα καθόντουσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρούνε τον τρόπο τερματισμού οριστικά της σύραξης του πολέμου. Δεν υφίσταται πια, de facto, επί του πεδίου, εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και ενώ στην αρχή του πολέμου συζητούσαμε, τα ρεπορτάζ μιλούσαν για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία χώριζαν τις δύο πλευρές, το πυρηνικό πρόγραμμα, το καθεστώς του Ιράν, την χρηματοδότηση και υποστήριξη του Ιράν προς διάφορες παρακρατικές ομάδες, Χεζμπολάχ, Φρουρή Επανάσταση κτλ., στενά του Ορμούζ, ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων. Τελικά από όλα αυτά, τούτη τη στιγμή, ρεαλιστικά και de facto, το διακύβευμα είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ και τίποτε από τα υπόλοιπα. Δεν είναι λίγο αυτό το ένα και μοναδικό θέμα που στην πραγματικότητα και στην πράξη πλέον είναι αυτό που αποτελεί το κλειδί των εξελίξεων. Είναι η κόκκινη γραμμή και για τα δύο μέρη, και για το Ιράν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το σημείο τριβής το οποίο υπό προϋποθέσεις και υποσυνθήκες προσδιορίζει και διαμορφώνει το τερέν εντός του οποίου θα παιχθεί η όποια αντιπαράθεση, η διαπραγματευτική και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Οι αναλυτές λένε ότι ενδεχομένως εισερχόμεθα σε έναν μακρύ δρόμο εμπόλεμης κατάστασης. Το θετικό σε όλη αυτή την εξέλιξη είναι ευτυχώς η μη εκτόξευση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Είχαμε συνηθίσει με το παραμικρό μπαμ να υπάρχει μια αναταραχή στα χρηματιστήρια, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στους παράγοντες της αγοράς που λέμε. Εντάξει, υπάρχει, τσιμπημένες είναι οι τιμές, εννοείται, τσιμπημένες. Ακριβά είναι τα καύσιμα. Είδατε, μας συνηθίζουμε στο τσιμπημένες. Το διεύρο είναι τσιμπημένο. Γιώργο. Λοιπόν, μακάρι να τερματιστεί ο πόλεμος και να πέσει πολύ η τιμή του πετρελαίου και άρα και της βενζίνης που βάζουμε στην Αγγλία και του ντίζελ κίνησης. Μακάρι καταρχήν να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει ο σκοτωμός, έτσι. Σκοτώνονται άνθρωποι, σκοτώνονται στρατιώτες, σκοτώνονται άμαχοι. Και δεν μπορεί τώρα αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Πώς θα γίνει τώρα? Διότι προϊόντος του χρόνου, εφόσον θα υπάρχει αυτό το blackout ουσιαστικά στην πράξη στα στενά του Ορμούζ, με τα τάγκερ εκεί πέρα να είναι παγιδευμένα, θα επηρεαστεί προς τα πάνω, φυσικά εννοείται,
και η τιμή του πετρελαίου, όσο και αν προσώρας κινείται σε λελογισμένα συγκριτικά με την κατάσταση που εξελίσσεται επίπεδα. Θα μπορούσε, όλοι λένε, να είναι πολύ ψηλότερη η τιμή. Παρ' όλα αυτά διατηρείται σε αυτό το ψυχολογικό έτσι όριο των 80-85 δολαρίων ένα βαρέλι. Για να δούμε, ρε παιδιά, για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση.

Το κύκνιο άσμα του Λιονέλ Μέση δεν συνοδεύτηκε από μία ακόμη κατάκτηση ενός τροπαίου και δι' ενός παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έκανε το back-to-back ο κοντοπίθαρος αυτός παικταράς παγκοσμίας κλάσης. Μας έχει χαρίσει ασύλληπτες στιγμές ποδοσφαιρικής ομορφιάς, έτσι. Τον πήραν τα κλάματα, φώναζαν οι Αργεντινοί το όνομά του στον χθεσινό τελικό με την Ισπανία, όπου η μηχανή, ποδοσφαιρική μηχανή της Ισπανίας στην παράταση πέτυχε το χρυσό γκολ με τον Φεράν Τόρες και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το υψηλότιμο τρόπαιο. Η αλήθεια είναι ότι χθες η Αργεντινή δεν υπήρξε στο γήπεδο. Είχε μόλις 2 τελικές προσπάθειες στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, οι οποίες πήγαν εκτός στόχου, εκτός εστίας δηλαδή. Η μία ήταν του Μέση. Α, ναι, την έφαγε στο πρόσωπο ο Μερίνο. Αφού σηκώθηκε πάλι καλά το παιδί. Εδώ τα λέμε λίγο με τον Γιώργο. Από την άλλη, οι Ισπανοί είχαν 20, αν θυμάμαι καλά, τελικές, οι 12 προς την εστία. Δηλαδή ήταν ολοκληρωτική επικράτηση των Ισπανών. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Άξια όμως η Ισπανία. Κέρδισε το παγκόσμιο, έφτασε μέχρι εδώ. Τρελό πανηγύρι και στην Αμερική και στην Ισπανία. Τώρα, το επόμενο Μουντιάλ, εκεί όπου να ευχηθούμε να δώσει το παρόν η Ελλάδα, θα γίνει εδώ, πολύ πιο κοντά μας από την Αμερική. Θα διεξαχθεί σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, με τους 3 πρώτους αγώνες, λέει, να διεξάγονται σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη επαιτειακά για τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που πραγματοποιήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930, μάλιστα. Λοιπόν, το 2030 το Μουντιάλ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Το πρώτο είχε διεξαχθεί στην Ουρουγουάη. Μακάρι να δούμε την Ελλάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Εξάλλου αυτή η γειτονιά, η Ιβηρική Χερσόνησος, Πορτογαλία, μας πάει. Είναι γούρι και για μας. Κάποτε κατακτήσαμε το Euro, το οποίο Euro το 2028 και αυτό θα διεξαχθεί εδώ εντός Γυραιάς Ηπείρου και είναι κοντά μας, σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία θα λάβει η χώρα το 2028. Να ευχηθούμε φυσικά να είμαστε ως Ελλάδα παρόντες και παρούσες και σε αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή το 28 και το 30 έχουμε Euro και Mundial. Euro στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, Mundial σε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο. Μια χαρά. Να ευχηθούμε ολόψυχα η ελληνική ομάδα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, να δώσει το παρόν σε αυτές τις διοργανώσεις, γιατί ίσως είναι η πρώτη φορά, σύμφωνα με τους ειδικότερους εξημών συναδέλφους, που η χώρα μας έχει τόσο καλή φουρνιά παικτών. Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε φυσικά καμιά φουρνιά διεθνών και ειδικά εκείνων που σήκωσαν το Euro. Εν τούτης, τα παιδιά που φορούν σήμερα το εθνόσημο, τη φανέλα με το εθνόσημο, φαίνεται ότι ξεχυλίζουν από ταλέντο και το θέμα είναι να βρεθεί η χημεία, η αλχημία, ο τρόπος αυτός, η έμπνευση, προκειμένου να δημιουργήσουν μια ομάδα ανταγωνιστική, διότι όπως δείχνουν τελικά τα αποτελέσματα μετά το τέλος των διοργανώσεων, βλέπουμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετέχει σε υψηλές διοργανώσεις. Είναι αυτό το κάτι που μας λείπει
και κάτι γίνεται και στραβώνει η δουλειά. Ας ελπίσουμε ότι οι θύνοντες θα το εντοπίσουν, θα το απομονώσουν και θα βρεθεί η φόρμουλα εκείνη που θα μας φέρει στις μεγάλες διοργανώσεις. Στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας για το Euro 28 και στα γήπεδα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκου για το Μουντιάλ του 2030, πρώτα ο Θεός να είμαστε γεροί. Έτσι, γιατί δεν θα γίνει αύριο, έχουμε δρόμο ακόμα. Στείλουμε τον Παναγιώτη Γιώγα, αφού θα γίνει εντός Ευρώπης, να έχουμε ανταποκρίσεις. Μακάρι, μακάρι, θα δούμε.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

0: Να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και στους φίλους και στις φίλες στην όμορφη Οροστιάδα και στην όμορφη Καβάλα που μας ακούνε, καθώς έχουμε συντονιστεί αυτή τη στιγμή ΕΡΤ Οροστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας, κοινό δίκτυο. Καλημέρα σε όλους και όλες, ουσιαστικά όλοι μας στην περιφέρεια τροποντινά. Και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, τον καθηγητή Φώτη Μάρη, προκειμένου να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για κάποια από τα τελευταία τεκτενόμενα στο Δημοκρίτιο, από τα τελευταία σημαντικά, πολύ τεκτενόμενα, και συγκεκριμένα για τα δύο νέα Ινστιτούτα που ιδρύει. Το ένα είναι το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, αυτό θα είναι το αντικείμενο που θα πραγματεύεται, και το άλλο θα ασχολείται με την εκτίμηση και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Επίσης, έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη αναφορικά με την ολοκλήρωση των κτηριακών υποδομών της Ιατρικής Σχολής της Αλεξανδρούπολης, μια σχολή κόσμημα για το Δημοκρίτιο, όπως όλες οι σχολές φυσικά, έτσι, από το δικό τους μετερίζει, και να μας πει επίσης ο κύριος Πρίτανης και για το Summer Campus που θα δημιουργήσει το Δημοκρίτιο στο Διαμάντι του Θρακικού Πελάγου, του Βορείου Αιγαίου, στη Θάσο μας. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ανταποκρίνεστε στην πρόσκλησή μας και είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε λεπτομέρειες για αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα με όποια σειρά επιθυμείτε εσείς.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι τρεις διαφορετικές δράσεις οι οποίες όμως είναι κομμάτι της ανάπτυξης και της στρατηγικής του Πανεπιστημίου. Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά την οποία βάλατε κι εσείς, τα δύο καινούργια ερευνητικά Ινστιτούτα. Mm-hmm. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συζητούσε τα τελευταία δύο χρόνια εσωτερικά για την ανάγκη ανάπτυξης κάποιων ερευνητικών Ινστιτούτων, έτσι ώστε να, από τη μία πλευρά, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη οριζόντια δικτύωση μεταξύ των ερευνητών, των καθηγητών της κοινότητας, σε αντικείμενα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος της κοινωνίας.
0: Είναι επίκαιρα, είναι προκλήσεις του καιρού μας.
1: Ακριβώς. Οπότε το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών νομίζω ότι έρχεται την χρονική στιγμή που πρέπει, έτσι ώστε συνάδελφοι από διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στο αντικείμενο αυτό να δημιουργήσουν μια ομάδα ισχυρή η οποία τα επόμενα χρόνια θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά να μελετήσει το φαινόμενο αυτό το οποίο παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα και στην περιφέρειά μας, το δημογραφικό, τη μείωση των γεννήσεων, την αλλαγή των χαρακτηριστικών της κοινωνίας όπως την ξέραμε για διάφορους λόγους, και από εκεί και πέρα να προσπαθήσει να δημιουργήσει υπηρεσίες, εργαλεία, προϊόντα τα οποία θα βοηθήσουν την κοινωνία στη διαχείριση αυτού του φαινομένου και από την άλλη πλευρά την καλλιέργεια μιας κουλτούρας για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι η επιλογή είναι σωστή και έγκυται στο Ίδρυμα και στους συναδέλφους τα επόμενα χρόνια να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το δεύτερο σκέλος που αφορά το δεύτερο Ινστιτούτο είναι νομίζω γνωστό και ξεκάθαρο σε όλους ότι η τελευταία δεκαετία έχει χαρακτηριστεί από σημαντικές καταστροφές τόσο στην Ελλάδα, φυσικές καταστροφές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είτε αυτές προέρχονται από την κλιματική αλλαγή είτε για διαφορετικούς άλλους λόγους. Έτσι Και επειδή στο αντικείμενο της διαχείρισης, της εκτίμησης του κινδύνου και της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία ως τμήμα, ως πανεπιστήμιο, δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα, η οποία βέβαια απαρτίζεται από πολλά μέλη τα οποία έχουν πετύχει ήδη πράγματα, είναι πολύ άριθμη, έρχεται από πολλά τμήματα και παράλληλα με τις θέσεις τις οποίες έχουν κατακτήσει αγαπητοί και αξιόλογοι συνάδελφοι συμβουλευτικά είτε ερευνητικά, να δημιουργήσουμε πάλι ένα hub πολύ ισχυρό στα θέματα αυτά. Φιλοδοξώντας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, να, όχι μόνο να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία, αλλά να παράξουμε και νέα γνώση και όλο αυτό να εξειδικευτεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανθεκτικότητας της κοινωνίας μας.
0: Ναι.
1: Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι των
0: Ινστιτούτων. Ναι. Να ρωτήσω τώρα για τα Ινστιτούτα και μετά να πάμε στα άλλα ή να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας για όλα τα θέματα και μετά να...
1: Και το δεύτερο κομμάτι νομίζω αφορά με την ανάπτυξη υποδομών. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται. Συνεχίζεται για να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια από σήμερα το κτηριακό συγκρότημα της ιατρικής με καινούργια θέατρα, καινούργιες αίθουσες διδασκαλίας, χώρους γραμματείας, αναπλάση εξωτερικού χώρου. Και αυτά ακριβώς νομίζω θα βοηθήσουν από τη δική τους πλευρά, αυτές οι υποδομές θα μας βοηθήσουν μέσω μακροπρόθεσμα στο να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, να πάρουμε καλύτερες συνθήκες για όλους αυτούς που θα έρθουν να σπουδάσουν στο Δημοκρίτη τις επόμενες δεκαετίες. Και σίγουρα ερχόμαστε να καλύψουμε ένα κενό με την προσπάθεια την οποία κάναμε τα τελευταία 2 χρόνια αναζητώντας ένα χώρο να δημιουργήσουμε την θερινή κατασκήνωση του Πανεπιστημίου. Οπότε είχαμε επισκεφτεί διάφορους χώρους, ανάμεσα σε αυτούς και η παλιά κατασκήνωση της ποταμιάς της Θάσου, μια καταπληκτική θέση, μια νομίζω περιοχή η οποία είναι ίσως η καλύτερη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και ξεκινήσαμε την προσπάθεια με το Υπουργείο της Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής που ήταν στην ιδιοκτησία του χώρους να μας παραχωρηθεί. Φτάσαμε στο σημείο να μας παραχωρηθεί την προηγούμενη εβδομάδα με ΦΕΚ και ήδη δέσα στο κρύβο δουλεύουμε συστηματικά να δημιουργήσουμε την ομάδα εκείνη, την τεχνική ομάδα εκείνη η οποία θα κάνει τα επόμενα βήματα. Πραγματικά πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων των φορέων θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καταπληκτικό χώρο ο οποίος θα είναι ανοιχτός όχι μόνο για τις δράσεις του Πανεπιστημίου αλλά και δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την κοινωνία, μιας και στο σχέδιο της παραχώρησης έχουμε δεσμευτεί απέναντι στο Υπουργείο ο χώρος αυτός να φιλοξενεί και κάποιες ομάδες στόχους που έχει κεντρικά το Υπουργείο ως στην ατζέντα του. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχουμε την χαρά να δούμε καινούργια πράγματα να τίθονται σε λειτουργία.
0: Κάτι μου λέει ότι κάποια στιγμή, εφόσον πάρει σάρκα και οστά αυτό το εγχείρημα, και οι δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα εκεί, σε αυτό το Summer Campus, στην ποταμιά της Θάσου, και οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις δράσεις, θα δημιουργούν λίστες αναμονής, κύριε Πρίτανη. Είναι πανέμορφο το νησί, πανέμορφη συγκεκριμένη τοποθεσία και νομίζω ότι όλοι θα θέλουν να συνδυάσουν το τερπνόν μετά του ωφελήμου.
1: Έτσι ακριβώς. Ήδη έχει τύχει θερμότατης ανταπόκρισης πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων, πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών εκδηλώνουν τον ενθουσιασμό τους.
0: Βέβαια, εδώ ενθουσιάστηκα εγώ.
1: οπότε να πω ότι δεν σταματάμε καθόλου ήδη.
0: Του χρόνου το καλοκαιράκι, κύριε Πρίτανη, θα έχουμε κάτι.
1: Θα έχει... δεν ξέρω, είναι
0: πολύ νωρίς.
1: Είναι πολύ δύσκολο να πω μόνο όμως ότι σε αυτό το καλοκαίρι και αυτές τις μέρες η ομάδα θα είναι εκεί. Ήδη έχει προγραμματιστεί η πρώτη τεχνική επίσκεψη.
0: Μπράβο. Άρα κάτι θα έχουμε του χρόνου το καλοκαίρι, αφού μπήκατε...
1: Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ σωστά, πρέπει να υπάρχει μια...
0: Ναι, λέω εγώ τώρα για κάτι έτσι που θα προϊονίζεται το τι θα συμβεί τελικά. Ναι. Εντάξει, δεν λέω να ολοκληρωθεί.
1: Νομίζω ότι με την κυρία θα έχετε τη δυνατότητα να το συμπέρασετε πάρα πολύ καλά και να αξιόπιστη πληροφορία.
0: Σίγουρα. Κύριε Πρίτανη, να γυρίσουμε λίγο στα δύο Ινστιτούτα. Για αυτό που θα ασχολείται με τις πληθυσμιακές έρευνες, με το δημογραφικό, αναφερθήκατε με επίγνωση του τι λέτε προδήλως για τις μειώσεις των γεννήσεων, για την αλλαγή των χαρακτηριστικών των τοπικών κοινωνιών, και είπατε να δημιουργηθούν εκείνα τα εργαλεία που θα βοηθήσουν την πολιτεία στο να διαχειριστεί αυτό το φαινόμενο. Άρα θα υπάρξει ένα σχέδιο προτινόμενο προς την πολιτεία που θα συστήνει συγκεκριμένες έτσι ενέργειες και δράσεις που θα μπορούν να αντιστρέψουν την πορεία που έχει πάρει το δημογραφικό.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το αντικείμενο θα μπορέσουν αυτή την ερώτηση πιο εύκολα να την απαντήσουν οι συνάδελφοι εξειδικευμένοι, όπως ο διευθυντής του Ινστιτούτου, ο Κώστας Ζαφύρης, συνάδελφος στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, αλλά και άλλοι συνάδελφοι στο Παιδαγωγικό, ο Παναράσου Καραφίλης και άλλοι. Νομίζω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να μελετήσουμε σε βάθος αρχικά το φαινόμενο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο το βλέπαμε όλοι και δεν του δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία. Είχαμε μια διπλή εσωτερική μετανάστευση. Είχαμε τη μετανάστευση από τα χωριά προς τις έδρες των νομών μας, με Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, και μια δεύτερη μετανάστευση από την περιοχή μας προς το κέντρο της χώρας, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο εξωτερικό.
0: Κύριε Πρίτανη, επειδή είχαμε μια τέτοια κουβέντα προημερών, δεν θυμάμαι, με κάποιους συναδέλφους, με κάποιους καλεσμένους, αυτά τα δύο είδη μετανάστευσης που λέτε, με ποια χρονική σειρά έλαβαν χώρα? Πρώτα νομίζω έφυγε κόσμος προς τα αστικά κέντρα και σχάτως από τα χωριά στις πόλεις, ή ταυτόχρονα?
1: Νομίζω ότι γινόταν ταυτόχρονα. Με ποια ένταση γινόταν. Το σημαντικό είναι ότι και οι δύο αυτές ροές βασιζόταν πάνω στο ότι τα χωριά είχαν κόσμο, είχαν κατοίκους. Τώρα πλέον που...
0: Αλλά δεν είχαν ίσως άλλα πράγματα που τους σώθησαν να φύγουν, συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Όχι. Λέω καταρχήν, είχαμε μια δεξαμενή ανθρώπων σημαντική, η οποία βρισκόταν στα χωριά στους οικισμούς.
0: Είχαν ζωή τα χωριά, είχαν κόσμο.
1: Τώρα αυτή η δεξαμενή εξαντλήθηκε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι όλοι ανήσυχοι, γιατί τι βλέπουνε? Βλέπουν από τη μία πλευρά την έδρα του νομού να γιγαντώνεται και την ενδοχώρα του νομού να έχει αδειάσει. Ο Έλληνας συνδεδεμένος ψυχολογικά, όπως και όλοι μας, όπως και εγώ με το χωριό, αυτό το ζει κατά περιόδους, κατά τη διάρκεια των εορτών, του καλοκαιριού, που πάει και βλέπει μια εικόνα που σίγουρα δεν τον ικανοποιεί. Απ' την άλλη πλευρά, δηλαδή εκτός των δύο αυτών ροών μετανάστευσης, έχουμε και κάτι το οποίο το έχουμε υποτιμήσει. έχουμε υποτιμήσει την αλλαγή του τρόπου ζωής του νέου Έλληνα. Και εμείς τα πανεπιστημιακά...
0: Που παίζει καθοριστικό ρόλο μάλλον, ε.
1: Ακριβώς. Εμείς τα πανεπιστημιακά έδρανα που συζητάμε και η ζωή μας είναι συνεχώς με όλους με τους νέους ανθρώπους. Έχουμε παρατηρήσει και συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας σε κατηδίαν συζητήσεις ότι τα παιδιά σήμερα έχουν μια προτεραιότητα να πάνε στη μεγάλη πόλη. Και αυτό στην Αθήνα, στην Ελλάδα εξειδικεύεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μόνο.
0: Ναι.
1: Και μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Για να μην πω σχεδόν μόνο Αθήνα.
1: Λοιπόν,
0: που είναι το πνεύμα της χώρας.
1: Οπότε και αυτό, και αυτό το δεδομένο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο καθένας θέλει να ελέγχει τη ζωή του και σωστά κάνει να την οργανώσει όπως αυτός θέλει, όπου θέλει και με τα χαρακτηριστικά που θέλει. Τα νέα παιδιά σήμερα αξιολογούν πάρα πολύ ψηλά στάνταρ τα οποία δίνονται στη μεγάλη πόλη. Και αυτό δεν αλλάζει από μια μέρα στην άλλη. Και δεν αλλάζει, πιστέψτε με, αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ, δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα κουλτούρας. Αλλά είναι και θέμα να αποδεχτούμε τελικά αν τις τελευταίες δεκαετίες ο τρόπος με τον οποίο προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε την ενδοχώρα ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Αν κάναμε κάτι λάθος, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερα. Γιατί αποδείχθηκε ότι με τα σημερινά στάνταρ που έχουν απαιτήσει οι νέοι άνθρωποι, οι μικρές πόλεις και τα χωριά δεν μπορούν, ούτε μάλλον θα μπορούσαν εύκολα να καλύψουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες. Ίσως πρέπει να συζητήσουμε πλέον το διαφορετικό τρόπο που θα συμμετέχει στην κοινωνία μας στο χωριό, αλλά και το τι θα παρέχει η πόλη, έτσι ώστε να είναι πραγματική επιλογή για τον νέο άνθρωπο. Σε αυτό το κομμάτι, και εκεί θα βάλω άνω τελεία, πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει χώρος για τίποτα λιγότερο παρά μόνο από ποιοτικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, οι πολίτες σε οτιδήποτε ακούνε, θέλουν αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, όποιος είναι σε μια θέση ευθύνης, να είναι ποιοτικό. Να μην είναι κάτι γρήγορο. Να μην είναι κάτι...
0: Προσκαιρό.
1: Ακριβώς. Να είναι με όλα τα στάνταρ
0: ή και πρόχειρο.
1: Να είναι και σχεδιασμένο,
0: στοχευμένο,
1: καλά,
0: μελετημένο
1: και κατασκευασμένο σωστά.
0: Ναι.
1: Και οργανωμένο σωστά και στοχευμένο να δώσει συγκεκριμένες λύσεις.
0: Ναι.
1: Άρα πλέον έχουμε περάσει σαν κοινωνία από το στάδιο του πηγαίνω απλά και μόνο και παρεμβαίνω κατασβεστικά, διορθώνω ένα πρόβλημα και φεύγω. Πλέον είναι μέγιστη ανάγκη να σχεδιάσουμε χωρίς καμία απολύτως έκπτωση.
0: Επομένως, κύριε Πρίτανη, θα μπορούσε να είναι ένα σημείο αναφοράς και εκκίνησης ενός τέτοιου σχεδιασμού η δημιουργία στοχευμένων, βιώσιμων θέσεων εργασίας, διότι ο νέος καταρχάς θα πρέπει να έχει εργασία για να βιοποριστεί.
1: Ακριβώς εκεί να μπορέσουμε να φωτίσουμε τα πράγματα, γιατί το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών θα μπορέσει να περιγράψει και το κοινωνικο-οικονομικό σκέλος. Όχι μόνο τη μείωση του πληθυσμού και πώς επηρεάζει αυτό. Ποιες συνθήκες ήταν εκείνες που διαμόρφωσαν το περιβάλλον να εκφραστεί κατά τέτοιο τρόπο ο πολίτης. Και εκεί ακριβώς σε όλα αυτά τα μικρά προβλήματα τα οποία θα εμφανιστούν χρειάζεται από την άλλη πλευρά να αντιπαραθέσεις λύσεις ως επιλογές καταρχήν, όχι μία, περισσότερες, μία, δύο, τρεις, οι οποίες θα τις διαβουλευτείς με τους πολίτες και θα προχωρήσεις στο επόμενο βήμα για να την υλοποιήσεις.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, η διαβούλευση με τους πολίτες, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των πολιτών που μπορεί και να μην τις εντοπίζει ένας τεχνοκρατικός σχεδιασμός.
1: Ακριβώς, για να μπορέσεις να τους έχεις μαζί σου τα επόμενα χρόνια.
0: Σωστά.
1: Την προσπάθεια του να λύσεις ένα πρόβλημα. Σωστά. Διαφορετικά. Κανένας δεν θα το έχει αποδεχτεί ως μια λύση η οποία προέκυψε και με τη δική του άποψη και συλλογικά δεν θα τη στηρίζει με πολύ μεγάλη θέληση.
0: Επομένως, αν το βάζαμε έτσι σε ένα πρόχειρα και ψηλοαυθαίρετο, θα έλεγα, σε ένα κουτάκι ως στόχο, μπορούμε να μιλήσουμε για θέσεις εργασίας, αποκατάσταση, ενίσχυση του στεγαστικού ζητήματος και δημιουργία υποδομών εκείνων που χρειάζεται για να διαβιώσει, για να είναι καλά μια οικογένεια, γιατί θες και για τα παιδιά, σχολεία, καταστήματα εστίασης, αναψυχής, φροντιστήρια, να δημιουργηθεί μια κοινότητα που να καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογένειας. Θα αναζητήσουμε σίγουρα, ένα τέτοιο...
1: Σίγουρα αυτό. Εγώ θα πήγαινα ένα βήμα πιο πριν.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Θα πήγαινα ένα βήμα πιο πριν και θα λάμβανα υπόψη μου, εκτός από αυτά που είπατε εσείς, και το κομμάτι του ποιας οικονομίας θέλουμε
0: να αναπτύξουμε.
1: Και από ποιους θέλουμε να αποτελείται αυτή.
0: Ποια επαγγέλματα δηλαδή θα επιλέξουμε να επενδύσουμε.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν μπορείς...
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί ένα στην ηλικία τη δική μου να πει κάτι και να πει να τρεις επιλογές. Αυτές είναι. Πρέπει να τις αποδέχονται και να τις βλέπουν και οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα ξοδέψουν τη ζωή τους για αυτά.
0: Την εμπειρία σας ως Πρίτανης και ως επιστήμονας, ποιοι τομείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων είναι αυτοί που θα προτάσατε εσείς? Ο πρωτογενής φαντάζομαι ότι είναι μέσα στη σκέψη σας.
1: Σε οποιοδήποτε τομέα, με την προϋπόθεση της καινοτομίας.
0: Μας το έχετε ξαναπεί αυτό.
1: Δηλαδή πρωτογενής τομέας, αγροδιατροφικός τομέας.
0: Αλλά με μεταποίηση, με μάρκετινγκ, με προώθηση, με ποιοτικά προϊόντα κτλ.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα κατεπιτοποίηση της παραγωγής. Αυτό, αν διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, είναι πραγματικά πολύ εφελκτικό, επιλέξιμο από τον νέο άνθρωπο. Δεν του λες να πάει να γίνει αγρότης.
0: Όχι. Έχει πολλές ειδικότητες μέσα αυτό το έργο.
1: Του λες να πάει να δημιουργήσει μια επιχείρηση καινοτόμα, η οποία δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.
0: Ναι.
1: Και να σας το πω και διαφορετικά. Όπως είπαμε προηγουμένως, έχουμε την τάση να μεταναστεύουμε στις μεγάλες πόλεις ή στο εξωτερικό και λίγοι γυρίζουν. Έχουμε και μια άλλη τάση η οποία υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να μεταναστεύουν κάποιοι άλλοι από άλλα σημεία του πλανήτη προς την Ευρώπη. Και αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Και αυτά ανατρέπουν το.
0: Ναι, επηρεάζουν τα δεδομένα βέβαια.
1: Ακριβώς. Να θυμίσω ότι οι Έλληνες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά πολύ μεγάλο αριθμό βρέθηκαν στο εξωτερικό και πήγαν να κάνουν δύσκολες δουλειές.
0: Ναι. Βέβαια. Φάμπρικα και χαμαλίκι.
1: Δεν πήγαν να κάνουν τις εύκολες δουλειές οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Πήγαν με κόστος ψυχής
0: και υγείας.
1: Σε δύσκολες συνθήκες. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους μας και το ποια κομμάτια της οικονομίας θέλουμε. Θέλουμε πραγματικά να αναπτύξουμε τον αγροδιατροφικό τομέα. Θέλουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό, ιδιαίτερα το κομμάτι που συνδέεται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Τον αγροτουρισμό. Χρειαζόμαστε μορφές τουρισμού οι οποίες είναι βιώσιμες και είναι αυτές οι οποίες προσελκύουν πολίτες οι οποίοι και μπορούν να πληρώσουν και εκτιμούν αυτού του είδους το προϊόν.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε σημειακά να εκμεταλλευτούμε την μετατροπή της περιοχής σε παγκόσμιο προορισμό ενεργειακό και να δούμε πώς αυτό, πώς κομμάτι αυτής της οικονομίας θα κοινωνικοποιηθεί στον απλό πολίτη και όλες τις άλλες βασικές υποδομές οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν με βάση τα διεθνή στάνταρ, τα ευρωπαϊκά διεθνή στάνταρ. Δηλαδή το σχολείο με καλύτερες εγκαταστάσεις, το το οδόστρωμα να είναι ασφαλές.
0: Ποιότητα ζωής.
1: Ακριβώς, διαφορετικά. Για ποιο λόγο κάποιος να περιμένει και πόσα χρόνια να περιμένει να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κατάσταση. Μπαίνεις κύριε... ένα πάνω και σε μια ώρα βρίσκεται κάπου αλλού.
0: Ναι, σωστά. Κύριε Πρίτανη, για, τα... για τους επαγγελματικούς τομείς που μιλάγατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, δεδομένου το Δημοκρίτιο, κατασκευάζεται μικροδορυφόρους, κατασκευάζεται μονοθέσια, κατασκευάζεται drones. Δεν θα μπορούσε εδώ η περιοχή να κάνει λίγο focus στο να δημιουργηθούν εστίες υψηλής τεχνολογίας, παραγωγής τέτοιων προϊόντων και άρα απασχόλησης εξειδικευμένου και μη εξειδικευμένου ενδεχομένως προσωπικού?
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Θα μπορούσε. Πρέπει όμως η προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς να μεταφραστεί και σε επαρκή αριθμό εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή τη στιγμή, εδώ και μερικά χρόνια, δραστηριοποιούμαστε εντατικά σε αυτό το τομέα. Χρειαζόμαστε όμως και επαρκή αριθμό. Αυτό θα γίνει ταυτόχρονα τα επόμενα χρόνια, δηλαδή θα δημιουργηθούν και πρέπει να δημιουργηθούν και πρέπει να στηριχτούν η δημιουργία επιχειρήσεων στους αντίστοιχους τομείς.
0: Άρα να ζητούμε να επενδυτές πέρα από την πολιτεία.
1: Ακριβώς. Ναι. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους επιστήμονες, αυτούς που εξειδικεύτηκαν ή τους νέους ερευνητές εδώ διαφορετικά, αυτοί
0: θα φύγουν στο εξωτερικό.
1: Έχουν προτάσεις να πάνε.
0: Εννοείται.
1: Σίγουρα είναι προτεραιότερα αυτοί οι τομείς, αλλά δεν...
0: Αυτό τώρα το είπα λίγο αυθόρμητα, αναλογιζόμενος τα επιτεύγματά σας στην τεχνολογία.
1: Ναι, ακριβώς. Τα επόμενα χρόνια, θεωρώ ότι εμείς θα συνεχίσουμε με αυτή την ένταση και θα πάμε και καλύτερα. Αυτό θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα από επιστήμονες και ερευνητές στα αντικείμενα αυτά, οι οποίοι είναι μια κρίσιμη μάζα. Αυτή η κρίσιμη μάζα θα πρέπει να βρει τη στήριξη την επενδυτική από την άλλη πλευρά για να μπορέσει να δημιουργήσει μόνιμες παραγωγικές μονάδες στην περιοχή. Να φιλοξενηθούν για να μπορέσει και αυτό το οικοσύστημα να μπει και στη φάση της παραγωγής, όχι μόνο της.
0: Έτσι. Και άμα κουμπώσει καλά, αυτό νομίζω είναι ικανό να εκτοξεύσει την τοπική οικονομία.
1: Μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά.
0: Να την οθήσει, εν πάση περιπτώσει, πολύ δυνατό.
1: Ναι. Μεγάλη προστιθέμενη αξία. Ναι.
0: Επομένως, και επειδή ως επιστήμονες, ως Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης, που έχετε τριβεί με την τοπική κοινωνία και αφουγκράζεστε πιο πραγματιστικά τα πράγματα, φαντάζομαι ότι η πολιτεία θα λάβει υπόψη την θέση στην οποία θα καταλήξετε. Είπατε στα επόμενα χρόνια αυτό το Ινστιτούτο, αφού κάνει μελέτη εις βάθος του θέματος, θα επιχειρήσει να δημιουργήσει.
1: Θα κάνει χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Ήδη δραστηριοποιούμαστε για να υποβάλουμε κάποιες προτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό?
0: Προτάσεις για χρηματοδότηση εργαλείων, εννοείται.
1: Ναι. Οι οποίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις λύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει μόνο...
0: Το λέω αυτό, συγγνώμη για τη διακοπή, διότι η πολιτεία ποιον άλλον καταλληλότερο μπορεί να βρει που να της προτείνει, να της δείξει, να την καθοδηγήσει σε αυτό το θέμα, παρά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης που δραστηριοποιείται εδώ και είναι κομμάτι πλέον της τοπικής κοινωνίας? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος, ειδικότερος?
1: Νομίζω ότι έτσι είναι. Χαίρομαι που μας αποδίδεται αυτό το ρόλο. Ήταν και ο συνταγματικός μας ο ρόλος. Έτσι ιδρύθηκε.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό ιδρύθηκε. Έτσι λέει το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσής του.
0: Πολύ σωστά το υπενθυμίζετε.
1: Οπότε, αυτό το οποίο όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εγώ θα τολμήσω να το πω, είναι ότι πρέπει και αυτό το οποίο όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εγώ θα τολμήσω να το πω, είναι ότι

0: Δεν έχω πιστεί ακόμα ότι εγώ προσωπικά ότι έχουμε κατανοήσει το πόσο πολύ μεγάλης έντασης είναι οι αλλαγές οι οποίες απαιτούνται.
1: Δυσκολευόμαστε να εγκαταλείψουμε την πεπατημένη, τη γνωστή μανιέρα μας, ας πούμε.
0: Και δεν ακριβώς και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι επικριτικός. Απλά θέλω πιστεύω ότι και τα χαρακτηριστικά της διάρθρωσης, της ηλικιακής διάρθρωσης των στελεχών είναι τέτοια, τα οποία δεν προκρίνουν εύκολα τον μακρό τον σχεδιασμό σε βάθος χρόνου. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ την αλλαγή του μείγματος των στελεχών στην
1: δημοσία
0: διοίκηση, είτε είναι κεντρικά είτε είναι περιφερειακά, από νέους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν τη ζωή τους με προβολή.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε και νομίζω και οι ακροατές καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέτε. Είναι τόσο σημαντικό αυτό που λέτε, αλλά δεν πάει εύκολα ο νους κάποιου απλού παρατηρητή, απλού πολίτη. Εντοπίζεται κάτι το οποίο περνάει κάτω από τα ραντάρ της δημόσιας σκέψης. Και έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω, έτσι όπως το λέω.
0: Ναι.
1: Αλλιώς σχεδιάζει ένας νέος το μέλλον του και αλλιώς ένας παλαιότερος το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ο οποίος βέβαια είναι έμπειρος.
1: Αλλά
0: χρειάζεται να είμαστε σίγουροι ότι δουλεύει και αυτός για το καινούριο.
1: Την εμπειρία του να την αξιοποιήσουμε, αλλά να επενδύσουμε στο όραμα του νεότερου.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ θα μετακινούσα λίγο το κέντρο βάρος, πραγματικά.
1: Ναι. Στείλτε ένα γράμμα εκεί σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
0: Είναι μικρές αλλαγές, αλλά, έχουν μεγάλο αντίκτυπο.
1: Ναι. Πολύ πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Να συζητήσουμε τα πράγματα προσεχώς και για αυτό το Ινστιτούτο. Να πούμε και δύο λόγια και για το άλλο το Ινστιτούτο. Για την ιατρική είπαμε, έτσι, νέες υποδομές, αναβάθμιση ποιότητας σπουδών, προσέλκυση φυσικά και να... Είπαμε για το κάμπους της Θάσου. Να πούμε και για το...
0: Ναι, το Ινστιτούτο για την εκτίμηση και τη διαχείριση των φυσικών κινδύνων.
1: Να σταθούμε λίγο στην εκτίμηση.
0: Ναι, να σας πω.
1: Γιατί μπορεί να υπάρξει σύγχυση, μπορεί ο κόσμος να νομίζει πρόβλεψη με ακρίβεια κάποιου γεγονότος. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο προφανώς, έτσι.
0: Μιλάμε και γι' αυτό, ναι. Μιλάμε και γι' αυτό, αλλά αρχικά είναι μια... τοποθέτηση της υφιστάμενης κατάστασης με σύγχρονα εργαλεία για να ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, να εκτιμούμε τι επικινδυνότητα έχει μια περιοχή, τι επικινδυνότητα έχει να πλημμυρίσει, τι επικινδυνότητα έχει να αντιμετωπίσει πρόβλημα από μια πυρκαγιά, από έναν σεισμό και από οτιδήποτε.
1: Επομένως ξεκινάμε από αυτό, από τον βαθμό καταγραφή, προσδιορισμό βαθμού επικινδυνότητας για τον τόπο, έτσι.
0: Αυτά έχουν γίνει σε πρώτο στάδιο με βάση πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Έχουν γίνει από εσάς, εννοείται, από το Πανεπιστήμιο.
0: Έχουν γίνει από την ελληνική πολιτεία με τη συνδρομή των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, τα οποία βοηθήσαν στην ανάπτυξη όλων αυτών των...
1: Άρα εσείς έχετε εικόνα.
0: Έχουμε εικόνα και δουλεύουμε για αυτά. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δουλεύω από το 2006-2007.
1: Η περιοχή μας, κύριε Πρίτανη, είναι σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.
0: Είναι εργαστήριο φυσικών κινδύνων.
1: Πώς.
0: Είναι εργαστήριο φυσικών κινδύνων.
1: Εργαστήριο φυσικών κινδύνων η περιοχή μας.
0: Έχει, στον Εύρα έχει πλημμύρες.
1: Ναι.
0: Πριν από 3 χρόνια είχαμε καταστροφική γιγάντια πυρκαγιά. Δεν έχουμε σημαντικούς κινδύνους λόγω της από σεισμούς και οτιδήποτε άλλο, και έχουμε θέματα από ολισθήσεις, από γεωκαταρρεύσεις σε διάφορα σημεία Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, αλλά και της χώρας. Οπότε όλο αυτό απαιτεί μια εντελώς

0: διαφορετική οργάνωση.
1: Κύριε Πριτανή, αυτά που παρατηρείτε, γεωκατολισθήσεις και τα λοιπά, είναι φαινόμενα τα οποία προϊόντος του χρόνου, και αν δεν κάνουμε τίποτα, αν δεν παρέμβουμε, θα εκδηλώνονται συχνότερα και εντονότερα. Υπάρχει τέτοια εκτίμηση, τέτοιο...
0: Να σας πω, ναι, αλλά πού, σε περιοχές που ο άνθρωπος είναι δραστήριος. Υπάρχει. Δηλαδή φαινόμενα τέτοια υπάρχουν συνεχώς. Αλλά αν είναι σε μια ορεινή περιοχή που κανένας δεν πατάει, να το πούμε έτσι, απλά μπορεί και να μην την αντιληφθούμε ποτέ μια τέτοια, ένα τέτοιο φαινόμενο. Αν όμως αφορά την κατάρρευση του πρανού δίπλα σε ένα κεντρικό δρόμο ή σε μια σημαντική υποδομή, προφανώς θα γίνει πρώτο θέμα. Την ειδησιογραφία. Όλα αυτά χρειάζονται σύγχρονα τα συστήματα παρακολούθησης, έτσι ώστε να μην μας εκπλήσουν και να είμαστε προετοιμασμένοι με συγκεκριμένα σχέδια και πλάνα το τι θα κάνουμε από την πρώτη μέρα που θα εμφανιστεί ως πιθανότητα ένας κίνδυνος μέχρι την ώρα που θα αποκαταστήσουμε, αν και εφόσον εμφανιστεί.
1: Άρα γι' αυτό είπατε για την πρόβλεψη. Εγκαθιστούμε συστήματα παρακολούθησης της κατάστασης, ώστε τα δεδομένα που θα μετράμε να μας δείξουν ότι επίκειται κάτι.
0: Ακριβώς, ακριβώς όπως το είπατε. Και επίσης, από τη στιγμή που έχεις πρωτογενή δεδομένα που έρχονται από μετρητικούς σταθμούς, παραδείγματος χάρη για τις πλημμύρες, έχεις μετρολογικούς σταθμούς, υδρομετρικούς σταθμούς, σταθμούς μέτρησης προσχώσεων και οτιδήποτε άλλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλα αυτά τα data πρέπει να αξιοποιούνται και να έχουμε συνεχή επικαιροποίηση του χάρτη επικινδυνότητας μιας περιοχής. Να το πω διαφορετικά. Ένας κίνδυνος δημιουργεί ένα δευτερογενή κίνδυνο. Μετά από μια πυρκαγιά μπορεί να εμφανιστούν διαβρωτικά φαινόμενα. Πριν την πυρκαγιά δεν είχαμε διαβρωτικά φαινόμενα σε μια περιοχή έντονα. Μετά την πυρκαγιά μπορεί να εμφανιστούν όμως. Άρα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να τα περιμένουμε. Για καθένα από αυτά πρέπει να έχεις ένα πλάνο αντίδρασης. Είτε τη στιγμή της κρίσης είτε μετά.
1: Κάποια πρωτογενή υποδομή που υπάρχει από όσο ξέρουμε, εκ μέρους της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, εκ μέρους εθελοντικών ομάδων, είναι μέσα στις βλέψεις, μέσα στο σχεδιασμό να αξιοποιηθούν.
0: Βεβαίως και είναι και συνεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτό όμως που κάνουμε επίσης είναι ότι φτιάχνουμε το δικό μας δίκτυο μετρολογικών, υδρομετρικών σταθμών μέτρησης ρήπανσης της ατμόσφαιρας.
1: Είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο δηλαδή?
0: Ναι, έχουμε πάνω από 20 σταθμούς εμείς ως πανεπιστήμιο, διαφορετικούς σταθμούς. Και αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ένα πόρταλ όπου θα τα συγκεντρώσουμε όλα για να μπορούν να τα βλέπουν και οι πολίτες, αλλά και να ξεκινούνται πολύ πιο εύκολα. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο έχουμε κάνει είναι ότι δημιουργήσαμε τα πρωτόκολλα του κινδύνου από άλλο ερευνητικό έργο για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για διάφορους κινδύνους. Ακόμα και για την επέκταση των ιών. Δημιουργήσαμε και έχουμε σε λειτουργία μία αίθουσα στο Πολυτεχνείο που μπορούμε να την έχουμε σαν control room για τη διαχείριση κρίσεων. Έχει τη δυνατότητα, έχει τον εξοπλισμό να συνδεθεί ταυτόχρονα με διάφορους σταθμούς, να παρέχει υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστηρικτικές στην στήριξη οποιασδήποτε απόφασης. Αυτά τα έχουμε, είναι κατασκευασμένα ήδη, τα έχουμε σε λειτουργία. Και ταυτόχρονα, δεν σταματάμε σε αυτό, οργανώνουμε και μια σειρά άλλων δράσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Αυτές τις μέρες είναι στον αέρα το μεταπτυχιακό για τη διαχείριση των κρίσεων που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και κατά 50% θα υλοποιείται στο Σουφλί, σαν αποτέλεσμα της διαβούλευσης για την ασυγκρότηση για τον Εύρο. Και μια πληθώρα άλλων δράσεων που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της εκτίμησης και της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών και των κινδύνων. Οπότε νομίζω σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Εμείς ότι έχουμε σταθμούς από συνάδελφος έχει σταθμού στο Ιρακικό Πέλαγος, οι οποίοι μετράνε...
1: Άρα υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα για να μπείτε δυνατά σε αυτό το αντικείμενο, ως εισιτού,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, και, ναι, και, και αυτή την πληροφορία τη διαχέομαι. Δηλαδή πολλά από τα στοιχεία από τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα είναι και κομμάτι της, της δουλειάς των συναδέλφων, της ερευνητικής δουλειάς των συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε Πρίτανη, όταν λέτε το 50% του μεταπτυχιακού αυτού θα γίνεται στο σουφλί, τι ακριβώς εννοείτε?
0: Θα γίνεται στο πεδίο, μιας και το σουφλί έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από τη μία πλευρά να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρικά, από την άλλη πλευρά είχαμε το μεγάλο πρόβλημα με τη μεγαλύτερη καταστροφική πυρκαγιά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι στο πεδίο είναι ο καλύτερος χώρος να πάει κάποιος και ένα
1: και η στάντη που λέμε.
0: Ακριβώς, την εκπαίδευσή του να την κάνει επί τόπου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και φιλοδοξούμε από τις αρχές του Οκτώβρη που θα ξεκινήσει να λειτουργεί να φέρουμε και πολλούς ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι εκτός Δημοκρητίου, οι οποίοι θα φέρουν και αυτή τη δική τους εμπειρία, τις δικές τους γνώσεις, για να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εξόχως ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε, κύριε Πρίτανη, ειδικά αυτά για τα δύο νέα Ινστιτούτα.
0: Προσωπικά πιστεύω ότι τα αντικείμενα των δύο αυτών Ινστιτούτων είναι στην πρώτη γραμμή των αναγκών της κοινωνίας και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η πολιτεία νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει focus στη δουλειά που θα παραχθεί μέσα από αυτά τα δύο τα Ινστιτούτα, καταρχήν για τον τόπο μας εδώ και κατά δεύτερο λόγο αυτό που είπατε, να αξιοποιηθούν και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα, μάλιστα. Αναμένουμε το Summer Campus της Θάσου τα επόμενα 1, 2, 3 έτη. Η ιατρική μεγαλώνει. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να αναδείξουμε, κύριε Πρίτανη, και το οποίο δεν το πιάσαμε?
0: Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά. Θα συνεχιστούν και πιστεύουμε ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε υπογράψει ακόμα την σύμβαση με τα δύο ακόμα μεγάλα έργα που αφορά των ανθρωπιστικών σπουδών στην Κομωτινή και το ΣΔΙ του Πανεπιστημίου που παρεμβαίνει σε τρεις πόλεις με φοιτητικές εστίες, εστιατόρια, βιβλιοθήκες και εργαστήρια. Καλώς εγώ των πραγμάτων, όλα αυτά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα έχουμε την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, οπότε ξεκινάνε τα έργα και θα δημιουργήσουν πραγματικά και αυτά με τη σειρά τους μια υψηλή προστιθέμενη αξία και για το Πανεπιστήμιο αλλά και για την περιοχή.
1: Σούπερ, σούπερ, έτσι είναι. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά για το χρόνο σας.
0: Καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Επίσης, επίσης.
0: Γιατί φτάνουμε και στο κομμάτι των διακοπών.
1: Ναι. Όλοι χρειάζονται μερικές ανάσες. Να είστε καλά, κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Καθηγητής Φώτης Μάρης, φίλες και φίλοι, Πρίτανης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Βέβαια, για καμιά 40 μέρες ακόμη, από 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει τα καθήκοντα της θέσης του Πρίτανη, της Πριτάνεως εν προκειμένου, η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης, αλλά θα τα λέμε με τον κύριο Μάρη. Έχουμε έτσι αναπτύξει έναν διάβλο επικοινωνίας πολύ έτσι γόνιμο και επικοδομητικό. Πάντα οι συζητήσεις με τον κύριο Μάρη έχουν περιεχόμενο και ουσία και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Κέρια σημασίας αυτά τα δύο νέα Ινστιτούτα που θα λειτουργήσει τον Δημοκρίτιο, έτσι. Το ένα θα ασχοληθεί με το δημογραφικό, με πληθυσμιακές έρευνες, προκειμένου να καταλήξει έτσι σε ένα πλέγμα προτάσεων προς την πολιτεία. Το άλλο αφορά την εκτίμηση και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Η περιοχή μας, όπως είπε ο κύριος Πρίτανης, είναι εργαστήριο φυσικών καταστροφών και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είπαμε και για το Summer Campus που θα γίνει στη Θάσο, στην πανέμορφη Θάσο μας. Είπαμε και για την επέκταση των κτηριακών υποδομών στην ιατρική της Αλεξανδρούπολης. Το Πανεπιστήμιό μας τα τελευταία χρόνια κάνει μεγάλα βήματα, για να μην πω άλματα, προς την επόμενη μέρα, υπό την ηγεσία, την οραματική θα έλεγα ηγεσία του κυρίου Ουμάρη, ο οποίος πάντα έχει την οξυδέρκεια, έχει τη δυνατότητα να βλέπει την επόμενη μέρα και κάπως έτσι καθοδήγησε μαζί με τους συνεργάτες του, τους αντιπριτάνες και τους υπόλοιπους, το ακριτικό μας πανεπιστήμιο στην επόμενη μέρα σε επίπεδο εξωστρέφειας, διεθνοποίησης, εξυγχρονισμού, αναβάθμισης, και οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όλη την τοπική κοινωνία όλης της περιφέρειάς μας, γιατί το Πανεπιστήμιο εκτείνεται πια σε όλη την περιφέρειά μας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή ρεύματος στην παραλία Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Μια διακοπή ρεύματος που ισχύει σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΔΕ ως και τη 1.30 το μεσημέρι. Από τη 1.30 ως τις 2.30 θα υπάρξει άλλη διακοπή ρεύματος στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην οδό Τέρμα Φιλίππου στο δρόμο προς τον οικισμό Ηφαίστου. Σε αμφότερες περιπτώσεις το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Επομένως, δίκτυα και εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, μετά τη διακοπή ας τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Είναι διακοπές προγραμματισμένες προκειμένου να γίνουν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του ΔΔΕ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του. Και έτσι να σας προειδεάσουμε, έχουμε μέρες ακόμα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 25-26 του μηνός η Κομωτινή θα τιμήσει την Πολιούχο της Αγία Παρασκευή. Λεπτομέρειες θα πούμε τις επόμενες ημέρες. Και επίσης το ερχόμενο Σάββατο Μορφωτικός Όμιλος Κομωτινής και Δήμος Κομωτινής θα συνδιοργανώσουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Πανηγύρι της πόλης μας. Μια καλοκαιρινή δροσερή διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα αποχαιρετιστούμε. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας στην Ορεστιάδα και στην Καβάλα που ήμασταν μαζί την τελευταία περίπου ώρα. Αυτό θα συμβαίνει και τις επόμενες αρκετές ημέρες. Κατά τις 10 θα συνδεόμαστε με Καβάλα και Ορεστιάδα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Πρώτα Θεός, τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 9. Και κατά τις 10 θα ξανασυνδεθούμε, όπως είπαμε, με Καβάλα και Ορεστιάδα. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία, ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Διακοπή ρεύματος υπάρχει αυτή την ώρα ως τη 1:30 το μεσημέρι στην παραλία της Μέσης, ενώ από τη 1:30 ως τις 2:30 το ρεύμα θα διακοπεί επίσης σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην οδό Φουλίπου Τέρμα στο δρόμο προς Ήφαιστο. Ο ΔΔΕ εκτελεί απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων και ζητά την κατανόηση του κοινού. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα, γι' αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάση. Μια ακόμη πυρκαγιά στην Ήπεθρο του Δήμου Μαρονίας Απών αντιμετώπισαν επιτυχώς την γενέση της στις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις το μεσημέρι του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα της 7ης Ειδικής Μονάδας Δυτικών Επιχειρήσεων και ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ έσβησαν εγκαίρως στις φλόγες που εκδηλώθηκαν σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Κωμόπολη των Σαπών. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες στο επόμενο διάστημα. Αυτό διαμηνύει προς τους πολίτες η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου και απευθύνει προς το κοινό ισχυρή σύσταση ευαισθητοποίηση, συμμόρφωση με τα προληπτικά μέτρα και εγρήγορση για την πιθανότητα εντοπισμού καπνού ή φωτιάς. Στο πλαίσιο του νέου σχολικού χάρτη της χώρας, εν ώψη της επερχόμενης σχολικής χρονιάς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αναστέλλεται η λειτουργία 10 σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επαναλειτουργεί μια σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναβαθμίζεται ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ εδρύονται και θα λειτουργήσουν 3 νέα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κανένα σχολείο δεν καταργείται. Τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής για να πληρώτρια διευθύντρια εκπαίδευση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Μαριγούλα Κοσμίδου, εξηγώντας πως πρόκειται για αναστολές λειτουργίες σχολικών μονάδων για μια χρονιά, που σημαίνει πως την επόμενη, αν υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών, μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Κύκλο παρουσιάσεων αναπεριφερειακή ενότητα του έργου της διοίκησής του μέχρι τούδε θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση της διαφάνειας, όπως τονίζει. Η πρώτη παρουσίαση γίνεται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Δετάρτη 22 Ιουλίου στην Καβάλα, την 5η 23 Ιουλίου στη Ροδόπη, την Παρασκευή 24 Ιουλίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου την άλλη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Με 23 θέματα σε ενημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει μεθαύριο 24η 22 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Μεταξύ άλλων, θα εισαχθούν προς συζήτηση τα θέματα της έγκρισης σημείων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό του Φαναρίου, της έγκρισης σημείων της παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων στην κοινότητα Γρατινής στην εταιρεία Αιωλική Λύρα και της εκτέλεσης από το τελών παρεμβάσεων προς έφελος της δημοτικής κοινότητας Γρατινής, της παραχώρησης μια αρδευτικής γιώτρησης που βρίσκεται στη θέση αεροδρόμιου του αγροκτήματος Κοσμίου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Νέο Αεροδρόμιο, του επανακαθορισμού ημείς των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και της έγκριση μύτου του στρατηγικού σχεδίου λειτουργία και επιχειρησιακή δράση τη. Το βουλευτή Ροδόπη Ευρυπίδη Τηλιανίδη επισκέφθηκε την προσωπία τη Ένωση Αξιωματικών Ελληνική Αστυνομία Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Η αστυνομική, αφού επικεντρώθηκε στην ανάλυση θεσμικών και οικονομικών θεμάτων, καθώ και στο αίτημα τη επέκταση του επιδόματο παραμεθωρίου στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στι περιφερειακέ ενότητε Ροδόπη, Ξάνθη και Δράμα, επέδωσαν στο βουλευτή υπόμνημα υπηρεσιακών τιμάτων και θεσμικών ετοιμάτων. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου η Κομωτινή θα τιμήσει και φέτος την Πολιούχο της Αγία Παρασκευή. Το Σάββατο 25 του μήνα στο Φερόνιμο Ιερό Ναό στο Δημοτικό Πάρκο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πρεσπερινός και στις 9 το βράδυ η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας. Στις 10 η Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή 26 του μηνός στις 7 το πρωί θα τελεστούν όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Μορφωτικός Όμιλος Κομωτινής και ο Δήμος Κομωτινής συνδιοργανώνουν το πανηγύρι της πόλης μας στο Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, παράδοση, μουσική και χορός με την ορχήστρα Τραψίνες να δίνει τον τόνο σε ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι. Συνελήφθησαν στην Ξάνθη από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος 2 εξοχιαξιχνίας εγκλημάτων, 2 ημεδαπίδη, ότι όσοι ιδιοκτήτες καταστημάτων προέβησαν στην πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο ημεδαπό. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: απολύστε αντίθετη με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. 20 έχει ο μήνας σήμερα, 20η μέρα του Ιουλίου, Δευτέρα. Ελπίζουμε ότι αυτή η εβδομάδα να είναι πιο δημιουργική σε σχέση με την προηγούμενη μέρα στη ζωή του καθενός και στην καθημερινότητα του καθενός. Και σήμερα ανοίξαμε με έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες που έχουν φτάσει ποτέ σε αυτό τον πλανήτη, ο Κάρλος Σάντανα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1947. Και είπαμε να το συνδυάσουμε και με ένα τραγούδι από την φωνή του εξαιρετικού Ισπανού τενόρου του Πλασίγκο Ντομίνγκο. Κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι», στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Ευαγγελία Θοδωρίδου στα χρώματα του καλοκαιριού και στη διάθεση, επίσης και ο Γιώργος Εφημίδης. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Επίσης, αν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε και στην πλατφόρμα που έχει το τίτλο www.teco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Την περίφημη εποχή της τεχνολογίας, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας, τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή, ακόμα παραμένει το τηλέφωνο, για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας, είναι το 25301022970. Αν όμως εσείς επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.gr και φυσικά και είμαστε πάντα στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα δηλαδή. Αν το θεολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες στη βάση του Μωτινής, κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων από την περιφερειακή νοταροδρόπηση και Ξάνθης και όχι μόνο, να βάλετε τα ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίφημη καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να αποτείνετε κάποια θέματα που μπορούμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν οι άνθρωποι μας, γιορτάζουν με ο Ηλίας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν, γιατί η ζωή είναι μια μικρή γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης και είναι παγκόσμια ημέρα σκακιού σήμερα και έχουμε καλές επιδόσεις, τουλάχιστον στην περιφερειακή νότα της Καβάλας στο σκάκι και μια καλή παράδοση. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει και έχουν ξεκινήσει πτώσεις, σημείωσαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Τι θυμίζουμε ότι είναι ένατη ημέρα και ο πέμπτος μήνας που έχουν ξεκινήσει οι εχθροπραξίες. Θα δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτό. Νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Μπουσέχ, όπου βρίσκεται η μόνη πυρηνική εγκατάσταση της χώρας σε λειτουργία. Αυτή είναι και ανακοίνωση από την πλευρά των Ιρανών. Οι φορείς της επανάστασης στο ενδιάμεσο λένε πως έπληξαν στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Θυμίζουμε ότι έχουμε και νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Οργισμένη η αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι θα κάνουμε πολύ σκληρές επιθέσεις ως αντίπεινα, την ώρα που έπαιζε γκολφ άνθρωπος. Και σε ένα πόλεμο που συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια, στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, πάνω από 400 ντρόν της Ουκρανίας εξαπολύθηκαν εναντίον της πρωτεύουσας της Ρωσίας και της περιφέρειάς της, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι διαθετημένος να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ρωσίας, Λαβρόφ, και της Κίνας, Ουάνγκ, στο περιθώριο της Συνόδου ASEAN. Έχει ενδιαφέρον έτσι όλη αυτή η κινητικότητα. Πολλές οι συναντήσεις και για το θέμα του πολέμου με τους Ιρανούς, αλλά και για το θέμα του πολέμου Ρώσων και Ουκρανίας, χωρίς να έχουμε κάποιες εξελίξεις αυτή την ώρα, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Τελείωσε και το Μουντιάλ, έτσι ίσως η καλύτερη ομάδα που είδαμε αυτές τις ημέρες, όλες αυτές τις ημέρες, η Ισπανία με μια εξαιρετική φινέτσα, με μια πολύ όμορφη νέα γενιά παικτών που έχουν και φαντασία και θάρρος και ψυχή σε αυτό που κάνουν, κατάφεραν να κερδίσουν χτες στο τελικό 1-0 την Αργεντινή.
Ο Μέση από μόνος του δεν έφτασε για να σώσει την Αργεντινή που την έφερε μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα κύλιναν όπως ξέρουμε, όπως τα είδαμε όλοι μας. Έτσι είναι από τα αθλητήρια κόσμου πλέον η Ισπανία, που θα μιλάμε, έχω την αίσθηση στην επόμενη περίοδο για πολύ καιρό για αυτή την ομάδα που έχει πολύ πολύ νέα παιδιά και έναν εξαιρετικό προπονητή που όλα αυτά τα νέα παιδιά τα είχε στην ομάδα εφήβων ακόμα. Και σήμερα συνεχίζουν και κάνουν αυτό που κάνανε ουσιαστικά, ότι κάνανε όσο ήταν έφηβοι με τον καλύτερο τρόπο και λίγο πιο όρημοι, προσφέροντας και θέαμα και ουσία στο ποδόσφαιρο, κάτι που είχαμε ξεχάσει. Είναι η σχολή του Κρόιφ που ξεκίνησε στη Μάσια της Μπαρσελόνα. Είναι αυτή η σχολή που ακολουθεί η Ισπανία, βλέποντας πολύ με τα μικρά παιδιά, και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Και γύρω από αυτό θα κάνουμε μια αναφορά ακόμα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό σήμερα, τον κ. Μητσοτάκη, να λέει σκοπός μας να μετατάσσουμε το ΑΚΑ όχι απλώς σε ένα χώρο άθλητης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Και είπε ότι επίσης ότι χρειάζεται ομαδικότητα για να επιτύχει κανείς κάτι. Είμαστε πολύ μακριά όμως στην αντίληψη που έχουν σπανεί γύρω από τα πολλά θέματα και στον αθλητισμό και στην πολιτική και σχέση με τη δική μας τη χώρα. Επίσης, είχαμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού για την 52η επέτειο της τουρκικής, της πρώτης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Δεν ξεχνάμε, επαναγρυπνούμε, αλλά δεν κινείται και τίποτα. Και από την πλευρά του ΚΚΕ, ανάπτυξη της συντονισμένης εργατικής λαϊκής πάλης Ελληνοκυπρίων και Τουρκικοπρίων κοντά στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για το νησί. Να θυμίσουμε επίσης ότι από σήμερα και οι αιτήσεις για αμοιβόμενη μαθητεία σε 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ στο κάλτο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τους Queen, αλίμονο. Ποτάσλιμα είχαμε, παγκόσμιο γήπεδο είχαμε, χθες ήταν ο τελικός.

0: Θηλυκή η φωνή του Freddie Mercury, η Queen, τι άλλο θα ακούγαμε, σε ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια τους, και είπαμε σήμερα είναι μια γιορτή που τελείωσε από χτες, αλλά άφησε ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό αποτύπωμα για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένες οι χώρες, αθλητικά τουλάχιστον, όπως το έχουν κάνει οι Ισπανοί με επιμονή και με πολύ πολύ κόπο, εμπιστευόμενοι στο σύνολο την συνεργασία, αλλά και τα νέα παιδιά και τους νέους προπονητές. Πάμε τώρα στα δικά μας. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τα κόμματα σιγά-σιγά αρχίζουν και βγαίνουν και με πάρα πολλές ανακοινώσεις και με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Στη δική μας την περιοχή, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης, είχαμε την πρώτη συνάντηση των μελών της ΔΕΕΠ και των στελεχών από όλη την Περιφερειακή Ενότητα της Ευρώπης της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε και αυτή τη συνάντηση την πρόεδρο της ΔΕΕΠ Ευρώπης, την κυρία Βούλα Λευτεριάδου.
1: Δε Προδόπη συγκάλεσε διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση εν ώψη της δραστηριοποίησης που κάνει προς τις κομματικές οργανώσεις αλλά και προς την κοινωνία. Εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια οργάνωσης παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα των προβλημάτων και των κοινωνικών θεμάτων του Ισροδόπης, αλλά και προσπαθώντας να μεταφέρουμε το μήνυμα του κόσμου, του δικού μας κόσμου, προς τα κεντρικά και να μπορέσουμε να διευκολύνουμε στη λήψη αποφάσεων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θεωρώ ότι κάναμε μια καλή αρχή, αλλά έπεται συνέχεια μια πολύ πιο δυνατή, ακόμα πιο κοντά στον κόσμο, με ακόμα πιο ανοιχτές πόρτες, και θα σηματοδοτήσει αυτήν την επανέναρξη των δράσεών μας. Τα εγγένεια με το καλό, έτσι προαναγγέλουμε και αυτή την δράση, τα εγγένεια λογικά κατά το Σεπτέμβριο των νέων γραφείων μας στην Αποστόλου Σούζου 14 στον πρώτο όροφο.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η πρόεδρος της ΔΕΕ Προδόπης, η Βούλα Λευτεριάδου, ανακοίνωσε και τα πού θα είναι τα γραφεία, τα νέα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη δική μας περιοχή και πότε θα γίνουν τα γένεια. Σε αυτή την σύσκεψη λοιπόν της ΔΕΕ Ευρώπης βρέθηκε και ο βουλευτής και ο πρώην υπουργός της Περιφερειακής Ενότητας Ευρώπης, ο κ. Τηλιανίδης. Να ακούσουμε λίγο το δικό του τον απολογισμό του έργου της κυβέρνησης μέχρι τώρα και τους στόχους που είχαν βάλει για την περιοχή.
2: Η βουλή της ΔΕΠ και της Προέδρου της Βούλας Ελευθεριάδου είναι απολύτως θετική, διότι δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε απευθείας με το σύνολο των κεντρικών στελεχών του νομού, να ανταλλάξουμε απόψεις, να τους ενημερώσουμε για το κυβερνητικό έργο, να τους ενημερώσουμε και να συναποφασίσουμε τη νέα στοχοθέτηση και παράλληλα να μοιραστούμε και βιώματα και εμπειρίες από το προηγούμενο διάστημα, ώστε τους μήνες που απομένουν μέχρι την κεντρική εκλογική αναμέτρηση να ανεβάσουμε ταχύτητα για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να δρομολογήσουμε έργα τα οποία εκκρεμούν στην περιοχή, αλλά και να αιτιολογήσουμε ενδεχομένως πολιτικά λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Θέλω να συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία, να πω ότι εγώ είμαι εδώ σήμερα για να τους ενημερώσω για θέματα τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει και να πω ότι ο απολογισμός της μέχρι τώρα περίοδου είναι θετικός. Δεν σημαίνει ότι τα έχουμε κάνει όλα, αλλά από τη στοχοθέτηση που είχαμε κάνει πριν το 2023. Και παρουσιάσαμε ως πρόγραμμα τότε και ως δέσμευση ένα σημαντικό αριθμό στόχων, τον έχουμε ήδη επιτύχει. Έναν άλλον τον επιδιώκουμε ακόμα.

0: Αυτό είναι ο εξαιρετικός Ομάρ Φαρούκ Τεμπιλέκ. Τα τελευταία 30 χρόνια ζει στη Νέα Υόρκη, εδώ σε μια εξαιρετική συνεργασία με Ισπανούς μουσικούς, όλα αμάν λοιπόν. Αυτό είναι και έτσι ένα τραγούδι για τον χτεσινό παγκόσμιο τίτλο πλέον της Ισπανίας, και να γυρίσουμε εμείς από τη μουσική στα τεκτενόμενα που τρέχουν στη δική μας την περιοχή. Μέτρηση ποιότητας νερού σε παραλία Φαναβιού, πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 177 ακτές, 120 της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντας και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές και περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Μια από τις παραλίες που ελέγχεται είναι και η Ιουλία Φαναβίου του Δήμου Κομοτηνής, όπου βρέθηκε το κλιμάκιο δειγματοληψίας. Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της αποκεντρωμένης Στέλιο Ταμπακίδη, σε τακτική βάση καταγράφονται με δειγματοληψίες και βραστηριακές αναλύσεις των υδάτων στοιχεία ποιοτικών παραμέτρων, όπως είναι μικροβιολογικές, ενώ γίνεται και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής με οπτική παρακολούθηση στοιχειών, όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσού και οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Η ενέργεια αντάσσεται στο πλαίσιο συγχροδοτούμενο από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ένα πρόγραμμα έργο, και μέσω αυτής έλαβαν φέτος γαλάζια με 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στη δική μας περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης, κοινοποιούνται πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιπλέον με ευθύνη της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Έχουν μπει και οι σχετικές ενημερωτικές πινακίδες. Πάμε τώρα εμείς να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Ταμπακίδη, ο οποίος είναι ο προϊσταμένος Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξιακής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.
1: Βρισκόμαστε σε ένα από τα 57 σημεία δειγματοληψιών για τις ακτές κολύμβησης και τα ύδατα κολύμβησης, προκειμένου να κάνουμε τη μηνιαία δειγματοληψία και να ελέγξουμε αν ικανοποιούν τα κριτήρια για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από τους λοόμενους. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, κάθε μήνα πάμε από αυτά τα 57 σημεία. Μετά από 2-3 μέρες, εφόσον ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα τα οποία προβλέπονται, αναλύεται το δείγμα και ανεβαίνουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης αλλά και του Υπουργείου, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι λουόμενοι την ποιότητα των ακτών και να προτιμούν ίσως και αυτοί που είναι πιο καθαροί. Σε περίπτωση που εντοπίσουμε κάποιες υπερβάσεις των ορίων, ενημερώνεται και βγαίνει απαγορευτικό ή κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δειγματοληψία μέχρι να δούμε ότι είναι κάτω των ορίων για να επιτραπεί η πρόσβαση στους λοόμενους. Είναι θέμα δημόσιας υγείας.
2: Τη φετινή χρονιά έχει συμβεί τέτοιο περιστατικό?
1: Όχι. Τα τελευταία χρόνια γενικά που κάνουμε εδώ και 10 χρόνια περίπου γίνεται αυτό το πρόγραμμα, είναι ελάχιστα τα περιστατικά αυτά εδώ. Και συνήθως, ώσπου να γίνει και η δεύτερη δειγματοληψία, επιβεβαιώνει ότι μπορεί να ήταν κάποια αστοχία, κάποιο σφάλμα στο δείγμα κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι προς όφελος της δημόσιας υγείας των λουωμένων.
2: Δηλαδή, με άλλα λόγια, την τελευταία δεκαετία όλα πάνε καλά, έτσι?
1: Ναι, εκτός από κάποια προβλήματα που είχαμε με κάποιους βιολογικούς σε κάποιες περιοχές, αυτά συμβαίνουν, είναι απ' τα απρόπτωτα. Το πρόγραμμα διαρκεί όλη την κολυμβητική περίοδο, ξεκινάμε από τον Μάιο και ολοκληρώνει τον Οκτώβριο. Προκύπτει διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου και γίνεται σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα τα οποία προβλέπεται. Αυτό είναι υποχρεωτικό από την οδηγία 2006/7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ενσωματωθεί και στην εθνική νομοθεσία. Τα κριτήρια, τα ποιοτικά που ελέγχουμε, οι παράμετροι είναι τα κολοβακτήρια και οι εντερόκοκοι, και επίσης είναι και κάποιες οπτικά παραπολίτες ακολουθούμενες παράμετροι, όπως είναι υπολείμματα πίσας, πλαστικό, καουτσούκ, γυαλί και γενικά καθαρσίες. Οπότε όλα αυτά συνάδουν στο να επιτρέψουμε να υπάρχει πρόσβαση των λουμένων σε μια καθαρή παραλία. Είπαμε, είναι αναρτημένα στη σελίδα της αποκεντρωμένης. Μπορεί ο καθένας από εμάς να μπει εκεί και μετά από 3 μέρες που ολοκληρώνεται όλη η δειγματοληψία να έχει τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν να επιλέγει την πιο καθαρή και την πιο ασφαλή για τον ίδιο και την οικογένειά του.
0: Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Θα πάμε να ακούσουμε και τον Χρήστο Ρετσά από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης.
1: Βρισκόμαστε σε ένα από τα 57 σημεία δειγματοληψιών για τις ακτές κολύμβησης και τα ύδατα κολύμβησης, προκειμένου να κάνουμε τη μηνιαία δειγματοληψία και να ελέγξουμε αν ικανοποιούν τους...
0: Παιχνίδια παίζουμε με τον διάβολο της τεχνολογίας, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε όμως. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα εξαιρετικό σχήμα που σήμερα θα είναι στην περιοχή εδώ στην Ελλάδα, φιλοξενούμενη στη χώρα μας. Οι Pink Martini από το Oregon της Αμερικής επιστρέφουν μαζί με την εξαιρετική Stone Arts για μια ξεχαστή καλοκαιρινή βραδιά στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Σήμερα το βράδυ είναι η συναυλία. Όσοι έχουν την ευκαιρία θα ακούσουν ένα εξαιρετικό σχήμα με τους αρχαιολόγους της μουσικής που έχουν καταφέρει να ξαναφέρουν στη ζωή πολλά ξεχασμένα κομμάτια από όλο το πλανήτη.
3: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò. E anche senza ali, in cielo mi portò.

0: Μια εξαιρετική ερμηνεία, Una Notte in Napoli, από τους Pink Martini, από τους αρχαιολόγους της μουσικής από το Oregon, σήμερα στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Ξεχάσαμε να πούμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι και με την ΕΡΤ Ρωσιάδας και με την ΕΡΤ Καβάλας. Έτσι θα είμαστε και για αυτή την περίοδο τουλάχιστον του καλοκαιριού για αρκετές ημέρες μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε τώρα εμείς στην Καβάλα και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΛΙΑΚ, τον Απόστολο Χρόνη, καθώς εκεί σε εξέλιξη είναι εργασίες στο βιολογικό καθαρισμό του δάχτου. Πήγαν εκεί για επιθόρυβηση και ο δήμαρχος της Καβάλας αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕΛΙΑΚ και να δούμε πώς πάνε τα έργα.
1: Το βιολογικό σπουδάτο είπαμε ότι από την πρώτη στιγμή δεν κατασκευάστηκε όπως θα έπρεπε να κατασκευαστεί. Ο βιολογικό σπουδάτο, όπως όλοι οι βιολογικοί, θα έπρεπε να έχουν δύο γραμμές επεξεργασίας, η μία να είναι σε λειτουργία και η δεύτερη σε συντήρηση. Στο δάτο δεν υπήρχε αυτό. Στο δάτο υπήρχε μόνο μία γραμμή επεξεργασίας, οπότε δεν μπορούσε να συντηρηθεί. Κάθε 3-4 χρόνια θα πρέπει να σταματάει η μία γραμμή επεξεργασίας, να γίνει συντήρηση, να μπαίνει σε λειτουργία η δεύτερη. Αυτό δεν μπορούσε.

Οπότε από το 2010 που ξεκίνησε να λειτουργεί, πολλά πράγματα, πολύ μεγάλος εξοπλισμός, μέρος του εξοπλισμού, κυρίως του μηχανολογικού, δεν μπορούσε καθόλου να γίνει καμία επισκευή σε τίποτε. Καταφέραμε το 2020 και κάναμε κάποιες εργασίες μικρές, κυρίως στην είσοδο με τους εσχαρωτές σε κάποιους τεχνολογικούς πίνακες, αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα θα μεγάλωνε. Θα είχαμε δηλαδή σίγουρα μεγαλύτερο ζήτημα τα επόμενα χρόνια, γιατί θα κατέρεαν το ένα μετά το άλλο τα συστήματα που έχει εκεί πέρα και ο εξοπλισμός. Οπότε θα έπρεπε να σταματήσει εντελώς τη λειτουργία του. Γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή ψάξαμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Επειδή όμως το έργο είχε κατασκευαστεί πρόσφατα σχετικά, το 2010 μπήκε σε λειτουργία, θα έπρεπε να περάσουν 25 χρόνια για να μπορέσουν να πάρουν χρήματα, να χρηματοδοτηθεί ξανά. Γιατί και την προηγούμενη φορά όταν κατασκευάστηκε, είχε κατασκευαστεί με χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Κατέβηκε ο Δήμαρχος πολλές φορές στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, κατεβήκαμε κι εμείς και ζητούσαμε τουλάχιστον να βγει κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα αφορά προβληματικούς βιολογικούς, σε εισαγωγικά προβληματικούς. Το βάλανε σε ένα από τα προγράμματα, αλλά μετά στο ανάκαμψη δηλαδή, αλλά μετά προέκυψε το άλλο ζήτημα. Δεν μπορούσε να παρουσιαστεί σαν προβληματικός, επειδή η έξοδος του βιολογικού ήταν μέσα στα όρια που προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή λειτουργούσε κανονικά, εισαγωγικά πάλι. Οπότε ξεπεράστηκε και αυτό μετά από δύο επισκέψεις του Δημάρχου στο Υπουργείο και με τον κύριο Πασχαλίδη, τον Γιάννη τότε. Ξεπεράστηκε και αυτό. Οπότε δόθηκαν τα χρήματα τελικά από ανάκαμψης, ξεκίνησε η κατασκευή του, ήδη λειτουργεί μία από τις δύο καινούργιες γραμμές επεξεργασίας. Αυτή τη στιγμή τελειώνουν οι εργασίες στη δεύτερη γραμμή επεξεργασίας. Έχει ξυλωθεί το 90% του βιολογικού, έχουν φύγει δηλαδή τα περισσότερα από τις κατασκευές που υπήρχαν και έχουν γίνει καινούργιες κατασκευές. Αυτή τη στιγμή πήγαμε και επιθεωρήσαμε το τελευταίο στάδιο των κατασκευών. Σε ένα 20ήμερο, ένα μήνα, 1,5 το πολύ, θα έχουν τελειώσει με τις εργασίες οι άνθρωποι. Και αυτό πήγαμε και επιθεωρήσαμε με τον Δήμαρχο, την πρόοδο των εργασιών. Το ανάκαμψη συνεχίζει και χρηματοδοτεί κανονικά. Να πούμε ότι υπήρχε και μια έξτρα χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη δεξαμενή, γιατί πλέον θα είναι τριτοβάθμιες επεξεργασίες το νερό το οποίο θα βγαίνει, οπότε θα μπορεί να δίνεται στους αγρότες για απότισμα. Ήταν χθες και κάποιοι από τους αγρότες εκεί και ο υδρονομέας υπεύθυνος και συμφωνήσαμε λιγάκι που θα γίνει το κούμπομα, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, της εξόδου του βιολογικού και της δεξαμενής στο δίκτυο της άρδευσης για να εξυπηρετήσει τα τριγύρω χωράφια. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν αποτέλεσμα να εξοικονομήσουμε και υδάτινους πόρους, γιατί θα σταματήσουν να λειτουργούν οι γεωτρήσεις οι οποίες υπάρχουν εκεί. Θα εξοικονομήσουμε και χρήματα βέβαια, γιατί δεν θα χρειάζεται να αντλείς το νερό από ένα βάθος 100-150 μέτρα. Θα το έχει δίπλα στο βιολογικό με δύο αντλίες, τις οποίες θα τις βάλει η ΔΕΙΑΚ μέσα από το πρόγραμμα και θα παίρνουν ρεύμα το φωτοβολταϊκό που έχει στηθεί δίπλα στα 250 κιλοβάτ. Οπότε θα δίνουμε και δωρεάν νερό στους αγρότες που και οι αγρότες έχουν υποστεί πολλά τα τελευταία χρόνια, κυρίως με την αύξηση του κόστους παραγωγής. Οπότε θα στηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα και θα εφαρμοστεί η κυκλική οικονομία στην πράξη. Το νερό το οποίο θα πηγαίνει στα σπίτια θα πηγαίνει σε ένα βιολογικό το οποίο θα επαναχρησιμοποιείται πλέον προς όφελος όλων των πολιτών της περιοχής εκεί πέρα. Αυτό είδαμε, πάει πολύ καλά το έργο, το ίδιο και τα υπόλοιπα και συνεχίζουμε.

0: Ένας από τους καλύτερους πιανίστες στην μουσική της jazz, ο Τσικ Κορέα, ήταν αυτός που ακούσαμε, ένας από τους καλύτερους που έχουν περάσει ποτέ από αυτό το πλανήτη, σε ένα τραγούδι που έχει το τίτλο The Party. Αυτοί λοιπόν θα μας πάνε πως στην Αλεξανδρούπολη. Θυμίζουμε ότι εκεί ήταν και ο κ. Βούτσης, ο οποίος ανακοίνωσε 24 εκατομμύρια περίπου ευρώ για αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε αυτή την συνάντηση ήταν και ο Σπύρος Θήμας, ο πρώην Ολυμπιονίκης. Για να δούμε και λίγο τι είπε.
1: Βλέπω τα έργα που γίνονται. Βλέπω στα χωράφια που είδαμε στον Κώστα τον Κατσίουδη να ρίχνει ακόντιο και να παίρνει Ολυμπιακά μετάλλια. Σήμερα να γίνονται στάδια για τα παιδιά μας, για την νεολαία μας, για να μείνει στον τόπο του, εδώ στην ακριτική Ελλάδα του Εύρου. Στα ζωά παιδιά που προσπαθούν και μοχθούν κάθε μέρα, στους προέδρους των σωματείων που με την τρέλα τους προπονητές, με την τρέλα τους, με την καλή έννοια της τρέλας, προσπαθούν καθημερινά να πετύχουν πράγματα και να κάνουμε μια καλύτερη Ελλάδα του αύριο.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρώην Ολυμπιονίκης, ο κ. Σπύρος Δήμας, μια καλύτερη Ελλάδα για την αυριανή μέρα. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε γύρω από την οργάνωση για τα αθλητικά. Έχει ενδιαφέρον όμως, έχει ανακοινώσει αρκετά πράγματα ο κ. Βούρτσης από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Πάμε να θυμηθούμε όμως ότι είναι Παγκόσμια ημέρα για το σκάκι σήμερα και στην Καβάλα έχουμε έναν εξαιρετικό σκακιστικό ομίλο με καλή παράδοση. Εκεί θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο Αποστολοκάκη Χριστόφορο, καθώς εκεί ο ομίλος πήρε τη δεύτερη θέση στο Πανελλαδικό Πρωτάθλημα στην Πάτρα πριν από λίγες ημέρες.
2: Στην Πάτρα από 4 έως 10 Ιουλίου έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι Αλφα Εθνικής με τη συμμετοχή 34 ομάδων. Από την πόλη μας ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας πήρε μέλος και το πνεύμα αυτό. Ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας, όπως ξέρετε, είναι ο πολυνίκης του θεσμού. Έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, με 7 πρωταθλήματα και 9 κύπελα. Και φέτος δώσαμε τη μάχη όπως κάθε χρονιά, ας πούμε, για το πρωτάθλημα. Είχαμε έναν ισχυρό αντίπαλο, την ομάδα του Παναθηναϊκού, που κάποιοι ενεργοποίησαν το σκακιστικό τμήμα του ομίλου, δίνοντας πολλά λεφτά σε μεταγραφές. Ουσιαστικά είναι μια ομάδα η οποία έγινε με μεταγραφές παικτών, όχι από παίκτες, ας πούμε, που προερχόταν από ακαδημίες του Παναθηναϊκού κλπ. Και ήταν μια πολύ πολύ ισχυρή ομάδα με παίκτες εθνικής ομάδας κλπ. Η αξία του σκακιστικού ομίλου φάνηκε, ας πούμε, και απέναντι σε αυτή τη συγκυρία, ας πούμε, στο μεταξύ μας μάτς. Έληξε ισόπαλο 5-5 και είχαμε πολλές τύχες για να κερδίσουμε. Και στην τελική βαθμολογία τερματίσαν οι δύο ομάδες μαζί με 6 νίκες και μια ισοπαλία. Μετά στο σκάκι υπάρχουν τα κριτήρια αύξησης της ισοβαθμίας που έχει να κάνει με το τι έκανες με τους υπόλοιπους αντιπάλους που έπαιξες. Και για ελάχιστα, όταν λέω ελάχιστα, πραγματικά ελάχιστα, χάσαμε το πρωτάθλημα δηλαδή μέσα από τα χέρια μας. Και γενικά μένουμε με την ικανοποίηση ότι κάναμε μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά, αλλά και την απογοήτευση ότι φτάσαμε στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό.
0: Φτάσανε οι άνθρωποι στην πηγή, ήθελαν την πρώτη θέση αλλά δεν τα κατάφεραν και η δεύτερη θέση όμως είναι σημαντική στο Πανελλαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι στην Πάτρα που είναι από λίγες μέρες. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας την Σταβούλα Τσολακίδου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκάκι, και θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Θοδώρα Κλουρά, η οποία είναι η διευθύντρια της εταιρείας Καβάλα Solutions, για την προσπάθεια που κάνουν να είναι επίσημη χορηγή για την παγκόσμια πρωταθλήτρια της Σταβούλα Τσολακίδου.
3: Θα έλεγα ότι τόσο ο πρόεδρος του ομίλου, ο κύριος Λαβρέντης Λαβρεντιάδης, όσο και ο ίδιος ο όμιλος, με όλο του το ανθρώπινο δυναμικό, υποστηρίζει πολλές ομάδες, κοινωνικές ομάδες της Καβάλας, αλλά ιδιαίτερα για το θέμα της Σταβρούλας, αποφασίστηκε να στηρίξουμε και το άτομο, διότι είναι ένα άτομο που κάνει πρωταθλητισμό σε ένα πολύ δύσκολο τερέν, στο τερέν του σκακιού, και έχει αναδείξει την πόλη μας σε πρωταθλήτρια. Είναι γεγονός ότι όταν ο κ. Λαβρεντιάδης έμαθε για το θέμα της Σταυρούλας, άμεσα ενεργοποιήθηκε, και να πω εδώ και να σημειώσω ότι το έμαθε και διαμέσου και κυρίως διαμέσου του χωρικού αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Μαρκόπουλου, ο οποίος επεδίωξε να αναδείξει το θέμα της Σταβούλας στον πρόεδρο της Δεκάκρο, και αποφασίστηκε άμεσα η ενίσχυσή της με ένα ποσό που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να συνεχίσει τον αγώνα της και το έργο της στο τερέν του σκακιού. Ευχόμαστε λοιπόν η Σταυρούλα να μας κάνει και στο μέλλον υπερήφανος και η Δεκάκρου να είναι ένας από τους χορηγούς που τη στήριξε σε αυτή τη προσπάθεια. Γνωρίζουμε την δύσκολη περίοδο που διανύει αυτή τη στιγμή η Σταυρούλα στο θέμα αυτό και γι' αυτό αποφασίστηκε αυτή την περίοδο να ξεκινήσει και να στηρίξει η Δεκάκρου και ο πρόεδρος της, ο κύριος Λαβρεδιάδης, αυτό το έργο.

Όλα τα είδη των αθλημάτων μας αρέσουν, όποια προσπάθεια γίνει και υπάρξει επένδυση και αυτό προγραμματισμένη όμως με βάθος χρόνου έχει ενδιαφέρον για τη χώρα μας για την επόμενη ημέρα. Σήμερα θυμίζουμε ήταν και επίσης παγκόσμια ημέρα για το σκάκι, πήγαμε στην Καβάλα για να δούμε τι κάνει ο σκακιστικός όμιλος εκεί, αλλά και μια έτσι σημαντική χορηγία για την παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκάκι στην Ισταμβούλα, στο Λακίδο. Και ήρθε η ώρα, είπαμε ότι μας αρέσουν όλα τα αθλήματα, το ποδόσφαιρο όμως είναι αυτές, ήταν αυτές μέσα στην επικαιρότητα και θα είναι για λίγες μέρες ακόμα και κλείνουμε με ένα κομμάτι που έχει το τίτλο Footballing. Σας αποχαιρετούμε στο πρώτο μέρος, πάμε για δελτίο στην Αθήνα και αμέσως στο περιφερειακό πάλι μαζί θα είμαστε.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες Λέσχες Φιλίας στο Δήμο Αθηναίων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας μετά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Earth News μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγύησεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Αναφερόμενος εξάλλου στο πρόγραμμα των F-35, υπενθύμησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό, όπως οι ρωσικοί πύραυλοι για τους οποίους η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάνε. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπινα κατά συμμαχικών χωρών, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
4: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 20η μέρα του Ιουλίου, Δευτέρα σήμερα, με πολλά θέματα που τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Σε λίγο από την Κομωτινή, σε αυτή την Καβάλα, σε το Εσχιάδος, έφτσαρουν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπογιουκόγλου, στην τράπεζα του ήχου για Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Εύτη Καβάλα, στην Νεότερη Σιάδα και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους καλούς συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, αφού πούμε πρώτα ότι σήμερα υπάρχουν και συνάνθρωποι μας που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, και σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας. Χρόνια πολλά λοιπόν. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα Σελήνης και Παγκόσμια ημέρα Καρκίνου. Πάμε τώρα να δούμε με τις εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο, το Brent, πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα που μιλάμε, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Στο Ιράν, νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Μπουσεχίρ, όπου βρίσκεται η μόνη πυρηνική εγκατάσταση της χώρας σε λειτουργία, τουλάχιστον όπως δηλώνουν οι Ιρανοί. Έχει ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα είναι πολύ σκληρές οι επιθέσεις ως αντίπεινα για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία, πάνω από 400 ντρόν της Ουκρανίας εξαπολύθηκαν εναντίον της πρωτεύουσας της Ρωσίας και της περιφέρειάς της, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα κατά την χθεσινή βαριά. Έχουμε και μια εξέλιξη που έχει επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρώσικους πυράβλους στη Μαύρη Θάλασσα. 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τόσοι αγνοούνται. Είναι ο επίσημος απολογισμός που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε επίσης την επιστολή 21 ευρωβουλευτών από 16 χώρες με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Τσιόδρα, η Κομισιόν να λάβει αποφασιστικά μέτρα για τις αδικαιολόγητα διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε τώρα αν θα μπορέσουν να κάνουν και κάτι οι Ευρωπαίοι γύρω από την ακρίβεια, το οποίο έχει σχέση και με τη χώρα μας που είναι πολύ ψηλά για ακρίβεια, αλλά και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει μπει το θέμα. Στη δική μας τη χώρα, πρωθυπουργός, σκοπός μας να μετατρέψουν το ΆΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Μακάρι να τρέξουν τα πράγματα γρήγορα για εκείνο το χώρο. Κρίμα είναι που έχει παραμείνει έτσι όλη αυτή την περίοδο, όλα αυτά τα χρόνια, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς. Και επίσης η δήλωση του Πρωθυπουργού για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Από την πλευρά του ΚΚΟΑ, ανάπτυξη της συντονισμένης εργατικής λαϊκής πάλης ελληνοκυπίων και τουρκοκυπίων κοντά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για το νησί. Θυμίζουμε ότι έχει ανοίξει η συζήτηση για το Κυπριακό. Αναμένεται στο τέλος του καλοκαιριού, στα τέλη Αυγούστου, στις πόρτες μέχρι του Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Γκουτέρες, στο νησί, λίγο πριν αποχωρήσει πλέον επισήμως από την θέση του. Στη δική μας την περιοχή είχαμε την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση, ο οποίος ανακοίνωσε και ένα πρόγραμμα 24,2 εκατομμύρια ευρώ για τον αθλητισμό στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ, και έκανε αναφορά και σε πολλά άλλα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Και θυμίζουμε ότι έχουμε έναν κύκλο παρουσιάσεων πλέον αναπεριφερειακή ενότητα του έργο της διοίκησης. Μέχρι σήμερα θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειακός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χρυσόδουλος Στοψίδης, με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση της διαφάνειας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, που ότι παρουσιάζει γίνεται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας και θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης την 4η 22 Ιουλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας την 5η 23 Ιουλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης την Παρασκευή 24 Ιουλίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβου την άλλη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Με αυτά λοιπόν, με αυτούς τους τίτλους, θα πάμε μια βόλτα προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και στην Οριστιάδα μας ποιημένη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα επίσης. Να ξεκινήσω με την επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, αφού είδα που αναφέρθηκε σε αυτήν, του κύριου Βρούτση, ο οποίος ήρθε την Παρασκευή, περιόδευσε περιοχές όπως η Οριστιάδα, το Δημότυχο, το Τυχερό, η Αλεξανδρούπολη, όπου εκεί γίνονται έργα αθλητικά, έκανε μια αυτοψία. στα έργα λοιπόν που υλοποιούνται, της αποκατάστασης και της αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όπως πολύ σωστά ανέφερες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε αργότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόνισε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου υλοποιούνται από την κυβέρνηση και τους δύο βαθμούς της αυτοδιοίκησης και την περιφέρεια αλλά και τους Δήμους αθλητικά έργα ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ. Έγινε και μια ανακοίνωση την ημέρα εκείνη, η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό που ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός, ύψους 568.000 ευρώ είναι το έργο αυτό της κατασκευής. Επίσης, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου και του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημότυχο, του Κλειστού Γυμναστηρίου Κώστας Γκατσιούδης, ύψους 1.800.000 ευρώ, αλλά και στο έργο της αποκατάστασης και κάλυψης της στέγης του Κλειστού Γυμναστηρίου Νίκου Σαμαράς στην Ορεστιάδα. Ήταν πολλοί οι Ολυμπιονίκες που συνόδευαν στην περιοδή αυτή των κύριο Βρούτσι, ο Πύρος ο Δήμας, ο Ολυμπιονίκης της Άστης Βαρών, η Πηγή Δεβετζή, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Κώστας Γκρατσιούδης, οι Παραολυμπιονίκες Κολύβησης Δημοσθένης Μιχαλετζάκης και Δημήτρης Καλυπίδης, ο Ολυμπιονίκης του Βόλου ο Θοδωρής Ομπάεφ. Αναφέρθηκε στο E-Kouros, έτσι πολύ αναλυτικά σε αυτή την, όπως την χαρακτήριζε, οργανωτική μεταρρύθμιση του αθλητισμού. Είναι το E-Kouros που περιλαμβάνει όλα τα σωματεία τα αθλητικά της χώρας και βεβαίως και του ΕΒΡΟ και της Ευρώπης, όλων των περιοχών της περιφερειάς μας. Τόνισε ότι θα στηρίζουν τα νόμιμα σωματεία και μόνο. Δεν θα επιχορηγείται κανένα που δεν είναι μέσα στο E-Kouros και βεβαίως όσοι δήμαρχοι προσπαθούν με κάποιο άλλο τρόπο να τα ενισχύσουν θα υποστούν τις ποινικές κυρώσεις, όπως τόνισε έτσι με έμφαση ο κύριος Βρούτσης. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με μία ας πούμε εξάρθρωση της πολυμελής εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαρθρώθηκε αυτή. Πολύμηνη ήταν η συνεργασία της Διεθνούς Αστυνομίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων 6 ελλοδαποί και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Η δικογραφία αριθμεί συνολικά 13 άτομα. Όπως ανακοινώθηκε, το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα δικά μας σύνορα εδώ, τα ελληνοτουρκικά, προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, αλλά και κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Είχε μια περιπέτεια 23χρονο στην Σαμοθράκη το Σάββατο, όπου έπεσε εκεί σε δύσβατη περιοχή στις Βάφρες, αλλά ευτυχώς τον εντόπισαν άνδρες του πυροστικού κλιμακίου Σαμοθράκης και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο που και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Να πούμε ότι σήμερα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μια παράσταση διαμαρτυρίας στην Κομωτινή στις 9.30 το πρωί έξω από την έδρα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, εκεί όπου με αφορμή μάλλον την εκδίκαση δύο υποθέσεων που αφορούν πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών της περιοχής, τις οποίες η ΕΡΜΕ χαρακτηρίζει ως προσπάθεια αυταρχισμού, εκφοβισμού και ποινικοποίησης των αγώνων. Αύριο έχουμε περιοδία στον Εύρο του κλιμακιού του Πασό Κινάλ με επικεφαλή στον Μιχάλη Κατρίνη, υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης. Θα επισκεφθούν φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Μάλιστα έχουν σαν σκοπό να καταγράψουν και να αναδείξουν θέματα που αφορούν τα στελέχη και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, όπως και άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις περιοχής. Να πούμε ότι λόγω του καλοκαιριού οι απεινιδωτές, οι οποίοι βρίσκονταν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου σε επιχειρήσεις, σε εκπαιδευτικές δομές καλύτερα, μέσα στην πόλη. Τώρα αυτοί οι αυτόματοι εξωτερικοί επενδυτές μεταφέρονται στα beach bar της παραλιακής ζώνης, όπου συγκεντρώνεται και μεγάλος αριθμός επισκεπτών για κάθε ενδεχόμενο. Έχουν τοποθετηθεί στη Δημοτική Πλάζ, στο ΕΟΤ, έως και την παραλία. Το δικαίωμα σε πολλές επιχειρήσεις της παραλίας. καλύπτοντας μια εκτεταμένη παραλιακή διαδρομή και εξασφαλίζοντας την άμεση πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό εφόσον χρειαστεί. Όλοι αυτοί οι επιμελητές υπήρχαν το χειμώνα σε δημοτικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι. Νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο τώρα εκεί που είναι.
2: Βέβαια. Μην ξεχνάς, είναι και η πνιγμή, είναι αρκετή. Ειδικά σε ηλικιωμένους τις πρωινές ώρες. Έχουμε διάφορα περιστατικά, ευτυχώς ακόμα όχι πολλά στην περιοχή μας, αλλά είχαμε πάντως.
1: Και ελπίζουμε στη φετινή χρονιά να μην έχουμε άλλη σημαντικά.
2: Μακάρι.
1: Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
2: Ελπίζουμε. Και ακόμα μία ανακοίνωση που αφορά προσλήψεις που θα κάνει το τμήμα προκύμων στη φυλάκων Δημοτήχου. 48 άτομα με συμβάσεις εργασίες ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μήνες. Οι ειδικότητες αφορούν τάφα ε για όσο ενδιαφέρονται, νοσηλευτικής, δέλτα ε μαγείρων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, τραπεζοκόμων, πλυντών, προσωπικών καθαριότητας, εργάτες γενικών καθηκόντων, και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε οι ίδιοι, είτε με άλλο εξορισμένο πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας που βρίσκονται στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Δημοτήχου Μεταξάδων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλή ξεκούραση για τις επόμενες μέρες και καλή δύναμη για τη σημερινή μέρα.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς πάμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Ευρωπό στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό συναδέλφο, τον Σάκη Ασβεστά. Σάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα. Να ξεκινήσουμε με τα θέματα του τουρισμού, καθώς υπάρχει ικανοποίηση αυτή τη στιγμή επιτέλους στην Θάσο σε ό,τι αφορά τις συμπληρότητες στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Υπολογίζεται ότι το 80% αυτή τη στιγμή στο νησί των καταλυμάτων είναι ενοικιασμένα. Υπάρχει ικανοποίηση, όπως είπαμε, σε αυτό το κομμάτι, γιατί τους προηγούμενους μήνες, ο Ιούνιος και ο Μάιος, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο από τουριστικής άποψης και υπήρχαν αρκετές γκρίνιες από την πλευρά των επαγγελματιών. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Είμαστε βέβαια στο μέσο του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού, και πραγματικά αναμένεται, ειδικά τον επόμενο μήνα, να μην πέφτει η καρφίτσα στο νησί. Το μόνο παράπονο των επαγγελματιών είναι ότι οι καταναλώσεις είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με πέρσι. Οι τουρίστες είναι πιο συντηρητικοί, προφανώς και από αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως με τους πολέμους, με τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Αλλά νομίζουμε ότι το μη χείρον βέλτιστον στην περίπτωσή μας, από τη στιγμή που υπάρχουν τουλάχιστον τέτοιες μεγάλες πληρότητες, ό,τι και να είναι, υπάρχει κατανάλωση, έστω και αυτή η κατανάλωση που υπάρχει σήμερα. Από την άλλη, να πούμε ότι χθες είχαμε μια μεγάλη γιορτή στην περιοχή της Καλαμίτσας από τον τοπικό σύλλογο, που είχε μαζέψει 8.000 υπογραφές για να περάσει η παραλία, η ακτή της Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας και να την αξιοποιήσει, γιατί σήμερα πραγματικά βρίσκεται σε μαύρο χάλι. Υπενθυμίζεται ή διευκρινίζεται, αν θέλεις, ότι η παραλία αυτή είναι από τις πιο αγαπημένες στην πόλη της Καβάλας, είναι μέσα στον αστικό ιστό και οι υποδομές που είχε από παλιά, από τον ΕΟΤ, έχουν σχεδόν διαλυθεί. Η ακτή αυτή πέρασε στην ΕΤΑΔ, η οποία ήρθε επιτέλους σε συμφωνία μετά από 11 χρόνια με το Δήμο της Καβάλας για να παραχωρήσει σχεδόν το 70% αυτής στο Δήμο, να την αξιοποιήσει και να μπορέσει επιτέλους να της δώσει ένα ανθρώπινο και πιο τουριστικό πρόσωπο. Όπως έγινε γνωστό σε αυτή την εκδήλωση από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Μουριάδη, επιτέλους η ΕΤΑΔ υπέγραψε το συμφωνητικό με τον Δήμο της Καβάλας για την παραχώρηση αυτού του 80% της παραλίας στο Δήμο της Καβάλας.
1: Εκεί νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει και εργασίες, Σάκη, έτσι, της αποκατάστασης.
0: Ξεκίνησαν κάποιοι, ναι. Ξεκίνησαν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, αλλά φυσικά μεσούσεις του καλοκαιριού είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν, γιατί είναι και οι λουόμενοι στη μέση. Το παραδέχτηκε και ο Δήμαρχος, αλλά πιστεύετε ότι την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι, αυτή η ακτή θα είναι ένα στολίδι για την περιοχή. Και τέλος, να πάμε στο Ινστιτούτο Αλλιευτικών Ερευνών στη Νέα Πέραμο. Εκεί ο υπεύθυνος, ο κύριος Οφανίδης Σωτήρης, σε δηλώσεις του σήμερα επεσήμανε ότι οι θαλάσσιες περιοχές της Καβάλας, οι παραλίες και η θάλασσα, η ποιότητα του νερού είναι σε άριστο επίπεδο, όχι μόνο στην περιοχή της Καβάλας, αλλά και σε όλο το Θρακικό Πέλαγος, γεγονός που είναι πάρα πολύ ευχάριστο, πραγματικά ελπιδοφόρο, και από την πλευρά του Ινστιτούτου διαρκώς κάνει μελέτες και έρευνες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και όπως είπε και ο κύριος Σοφανίδης, γενικά τα στοιχεία που έχουν από τις μελέτες αυτές είναι πολύ ενθαρρυντικά.
1: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Είναι ξανά καλό υπόλοιπο της ημέρας Κίμης από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Λέμε να πάμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Όλες τις ευχές για δροσιά σας εύχομαι. Εδώ εμείς σήμερα ο υδράσιος θα φτάσει στους 38 βαθμούς και αύριο υπάρχει πρόγνωση για τους 40.
1: Αρχίζουν τα δύσκολα για όλους μας, νομίζω.
3: Ακριβώς, οπλιζόμαστε με υπομονή, αντοχή. Αν και η αλήθεια είναι με τις ζέστες τα δύο προηγούμενα χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε εγκλιματίσει σιγά σιγά τα γονίδια μας στο περιβάλλον για να αντέξουμε και να είμαστε ενθεκτικοί, αλλά χρειάζεται έτσι προσοχή σήμερα και αύριο και για τη συμπεριφορά μας στην ύπαιθρο, γιατί υπάρχει παρόλα αυτά ένα αεράκι που η μία σπίθα μπορεί εύκολα να γίνει πυρκαγιά, να εξελιχθεί και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και βέβαια ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα, τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους, καθώς η ζέστη είναι πιο δύσκολη για αυτούς και θα πρέπει να είμαστε εμείς οι υπόλοιποι διπλά προσεκτικά απέναντί τους. Τώρα, για να συνδέσω ειδησιογραφικά, από τότε που σας άφησα το μεσημέρι της Πέμπτης, γιατί Παρασκευή δεν τα είπαμε, αλλά το Σαββατοκύριακο με την εβδομάδα που ήδη ξεκίνησε. Να σας πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε μια πυρκαγιά, η οποία χτύπησε καμπανάκι φυσικά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ήταν στην εισαταστική έκταση του Ροδολίβους. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και πολύ γρήγορα το έργο των πυροσβεστών είχε αποτέλεσμα και κατασβέστη φωτιά, η οποία προήλθε από κεραυνό. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε και μία νέα απόδραση από μετανάστες που φιλοξενούνται στη δομή Κλειδί στην περιοχή Συντικής, κάτι που σας λέω συχνά το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και τις καταγγελίες που όχι λίγες φορές έχει κάνει με επιστολές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών για τα επεισόδια που πραγματικά γίνονται εκεί, είτε μικροσυγκρούσεις μεταξύ των ατόμων που φιλοξενούνται εκεί, καθώς οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες, αλλά και για τα μέτρα που ζητούν οι αστυνομικοί υπάλληλοι, ασφάλειας τόσο των φιλοξενούμενων όσο και των ίδιων, καθώς πέρα από τις μικροσυγκρούσεις είναι και καθημερινό φαινόμενο πλέον οι προσπάθειες απόπειρας απόδρασης, κάτι που έγινε και το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο, χωρίς επιτυχία. Στο μεταξύ, σε αυτό το διάστημα κυριαρχεί στην τοπική επικαιρότητα ένα ατύχημα που σημειώθηκε σε ένα εξάχρονο κοριτσάκι, το οποίο έπαιζε στη μία από τις κεντρικότατες παιδικές χαρές που έχει ο Δήμος Σερών στην πλατεία του Ίκα. Η παιδική χαρά όμως αυτή ήταν κλειστή, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας από 24 Ιουνίου. Έντονη ήταν η αντίδραση της μητέρας, καθώς το κοριτσάκι είχε κάταγμα σε δύο σημεία στο χέρι. Είχαν κοινοποιηθεί και κάποια βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο ήρθε και η απάντηση από τη Δημοτική Αρχή, ότι δηλαδή η παιδική χαρά αυτή ήταν ασφαλισμένη. Υπήρχαν αναρτήσεις που έλεγαν προσοχή, εκτελούνται έργα, απαγορεύεται η είσοδος, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες, αλλά επειδή οι παιδικές χαρές είναι λίγες, επειδή αναζητούνται χώροι να παίξουν τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα, καθώς δεν υπάρχουν, παρόλα αυτά χρησιμοποιήθηκε η παιδική χαρά αυτή, σημειώθηκε το ατύχημα. Και έρχεται τώρα είναι η Δημοτική Αρχή και με ανακοίνωση, που σημαίνει ότι η παιδική χαρά είναι κλειστή, καθώς τοποθετήθηκε ένα νέο όργανο στο χώρο. Δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η προσθήκη νέου οργάνου καθίσταται αναγκαία την επαναπιστοποίηση του συνόλου των οργάνων των εγκαταστάσεων, κάτι που αναμένεται τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα να γίνει. Προς το παρόν όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό δήλωσε και μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών Πρεολίγου, αρμόδιος αντιδήμαρχος, τονίζοντας ότι ναι, μεν η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για το Δήμο Σερών, γι' αυτό και προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας και θα πρέπει οι γονείς να σέβονται τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Θα πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί γονείς να αγνοούν τις ενδείξεις αυτές και να κάνουν χρήση της παιδικής χαράς. μέχρι που έγινε το ατύχημα και χρειάστηκε να γίνει όλο αυτό το θέμα με πάρα πολλές κοινοποίησεις και αναρτήσεις, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τα άλλα, έχουμε μία επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του κ. Θανάσου Μαλιαρά, όσον αφορά προς μάλλον την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Αθηνά Ιδονά, σε σχέση με ένα πρόγραμμα, το κλειδί πρόοδου που δίνει ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια χρηματοδότηση που σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται στα 280,73 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση κλειδί πρόοδου και ενοτομία εξωστρέφεια και βιώσιμη ανάπτυξη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφορά σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Και μάλιστα το ποσοστό επιχορήγηση ανέρχεται σε 50%. Τώρα τι ζητά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών? Σύμφωνα με σχετική επιστολή που απέστειλε, υποστηρίζει ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καθίσατε σαφές πως πολλές επιχειρήσεις που ανήκουν στο Επιμελητήριο Σερών μένουν εκτός, καθώς τα χρήματα δεν επαρκούν για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων στη συγκεκριμένη δράση. Και με στόχο λοιπόν την υψηλότατη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μεταφέρει το αίτημα των Σεραίων επιχειρηματιών για την αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, με στόχο τι άλλο να ωφεληθούν ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό είναι και το αίτημα του Επιμελητηρίου Σεραίων. Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν οι θέσεις προβλέπονται μέσω από το νέο πρόγραμμα απασχόλησης για άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τη ΔΥΠΑ ή πρώην ΟΑΕΔ, όπως έχει μείνει στο μυαλό των περισσότερων. Συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Ένωτα Σερών προβλέπονται 86 θέσεις, οι οποίες πρόκειται να κατανεμηθούν στους 7 δήμους που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, με τον μεγαλύτερο αριθμό των θέσεων να έχει, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, ο μεγαλύτερος ο δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, ο Δήμος Σερών. Ολοκληρώνεται με μια εκδήλωση που εντάσσεται στη σημερινή Παγκόσμια Μέρα, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα για τη Σελήνη σήμερα, καθώς ετοιμάται κάθε χρόνο η επέτειος ουσιαστικά της πρώτης προσεδάφισης που έγινε από άνθρωπο στη Σελήνη, σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1969, από τους Αμερικανούς αστροναύτες Νίλ Άμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν. Αυτοί συμμετείχαν στη διαστημική αποστολή Απόλλων 11. Στόχος της σημερινής μέρας της Παγκόσμιας είναι να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας η διεθνής κοινή γνώμη σχετικά με την συνεργασία για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της Σελήνης. Στο πλαίσιο αυτό, η Αστροπύλη Σερών, η Ομάδα Εθελοντών Πράξης και ο Σύλλογος Φυσικών Επιστημών Σερών διοργανώνουν βραδιά παρατήρησης της Σελήνης με τελεσκόπια. Με κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης «Σήκωσε το βλέμμα ψηλά, εξερεύνησε τη Σελήνη μέσα από το τηλεσκόπιο και ζήσε μια βραδιά γεμάτη», μας καλούν στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, από τις 8.30 και μετά, να ανακαλύψουμε τα μυστικά του φυσικού μας δορυφόρου. Βέβαια, 8.30 ώρα είναι ακόμη μέρα. Το ενδιαφέρον θα είναι, αφού βραδιάσει και αφού περιοριστούν έτσι λίγο τα φώτα της περιοχής, να εξερευνήσουμε την Σελήνη, αλλά παρόλα αυτά θα είναι και ένα σύγχρονο μάθημα αστρονομίας, κυρίως για τα μικρά παιδιά, από τους εξειδικευμένους που συμμετέχουν στην Αστροπύλη των Σερών, αλλά και στο Σύλλογο Φυσικών Επιστημών, που θα δείξουν τα τηλεσκόπια, το πώς γίνονται οι παρατηρήσεις και φυσικά θα μπορούν και να απαντήσουν στις όποιες απορίες, κυρίως των μικρών παιδιών. Ωστόσο, η δράση προσφέρεται για όλες τις ηλικίες, και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Γι' αυτό φαντάζομαι ότι είναι 8.30 το ραντεβού, για να μπορέσουν να συνοηθούν για όλα αυτά εδώ, μέχρι να ξεκινήσουν να βλέπουν και να παρατηρούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολύ πολύ ωραίες ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, και εμείς να ξαναγυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί βρέθηκε το Σαββατοκυριακό ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βούτσης, ο οποίος, αφού τελείωσε την περιοδία του και στη συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε ένα πακέτο χρηματοδότησης που αγγίζει περίπου τα 24,2 εκατομμύρια ευρώ για τον αθλητισμό του ΕΒΟ. Ανακοίνωσε όμως και πολλά πράγματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να ακούσουμε τα πιο ενδιαφέροντα σημεία από αυτά που είπε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο Γιάννης Βούτσης, από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ.
4: 200 αθλητικά έργα σε όλη την επικράτεια υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Στο τέλος του 27 ή στα μέσα του 28 τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Άριστο εδώ το κολυμπητήριο μας, το οποίο τώρα όπως θα προεκταθεί με το προπονητήριο, θα γίνει κάτι μοναδικό και ασύλληπτο. Θα είναι από τα καλύτερα που υπάρχει στην Ευρώπη. Συνδυαστικά με το κλειστό του στίβου, το κλειστό που φτιάχνεται και πήγαμε και το είδαμε και θα είναι ένα καταπληκτικό. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια δομική αλλαγή στον αθλητισμό όλης της περιοχής. Και αυτά που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη ακουμπάνε όλο τον νομό και όλη την περιφέρεια. Αλλά αξίζουν συγχαρητήρια και πρέπει να τα λέμε. Και είναι μια συλλογική προσπάθεια. Αν δεν ήταν τα όργανα της αυτοδιοίκησης, αν δεν ήταν οι συνάδελφοί μου, αν δεν ήταν η πολιτική βούληση, δεν θα γινόντουσαν αυτά. Το ύψος των χρημάτων για τον αθλητισμό στο νομό Εύρου, γιατί εγώ πρέπει να πω αυτό το νούμερο, γιατί αφορά όλο τον Εύρο. Ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Αθλητισμού είναι 24.263.822,83 ευρώ. Το 2025 είχε 6.451 αθλητικά σωματεία αριστεχνικά. Πότε άλλο δεν μπορούσε να το πει ένας υπουργός αυτό? Με τέτοια ακρίβεια πρώτη φορά. Ερώτηση. Αυτό υπάρχει στην Ευρώπη, στην προηγμένη Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία? Δεν υπάρχει σε καμία. Άρα λοιπόν πλέον έχουμε μπει σε ένα νέο περιβάλλον χρηστής δίκησης που μπορεί να γνωρίζουμε τα πάντα για τον αθλητισμό, όχι μόνο σε επίπεδο ομοσπονδιών και αθλήματος, αλλά και ένα δήμο και ένα περιφέρεια. Ο νομός Εύρου, 89 σωματεία, 43 αθλήματα, 4.914 άντρες, 2.142 γυναίκες, 7.056 αθλητές, 133 προπονητές. 2022-23, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να ενεργοποιήσει ένα μηχανισμό διαμέσου της φορολογίας για να δώσουμε για πρώτη φορά χρήματα στον ελληνικό αθλητισμό. 66 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μοιράζονται από το Υπουργείο Αθλητισμού με αντικειμενικά διαφανή κριτήρια. Μπορεί να είναι λίγα για τους περισσότερους, αλλά είναι η πρώτη φορά που πήραν τα χρήματα αυτά τα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας με αυτή την κυβέρνηση. Τα οποία πέρυσι αυξήθηκαν κατά 21,21% και τα χρήματα που μοιράζονται είναι πλέον 80 εκατομμύρια ευρώ. Πάση έλεγε να υπογράψω κάτι που υπογραφόταν για πάνω από 40-50 χρόνια. Ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ο Υπουργός Αθλητισμού δίνει αδειοδότηση, παράταση αδειοδότησης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Αυτό γινόταν για 40 χρόνια. Στα τυφλά δηλαδή. Μπήκε στην άκρη και μπήκαμε σε ένα νέο περιβάλλον. Η υπουργική απόφαση που βγήκε προχθές αλλάζει δομικά όλο το σύστημα. Πλέον υπάρχουν αυστηροί όροι και διαδικασίες για να υπάρξει αδειοδότηση. Δεν ξαναδίνει αδειοδότηση το Υπουργείο Αθλητισμού. Δεν είναι αρμόδιο, δεν γνωρίζει, η αρμοδιότητα περνάει στις περιφέρειες και στους δήμους με κριτήρια συγκεκριμένα. Ξέρω ότι αυτό θα επιφέρει και κάποιες δονήσεις, αλλά είναι προς το καλό. Παράδειγμα, είμαι στην Αλεξανδρούπολη, έχω ένα παιδί 7 χρονών, φίλε Χρήστο, και λέω πού θα πάω το παιδί μου, θέλω να το γράψω σε ένα αθλητικό σωματείο. Μέχρι τώρα ρώταγες, έκανες. Μαϊκούρος από Αλεξανδρούπολη. Και σου βγάζει τα αθλητικά σωματεία τα 55, τα 51 της Αλεξανδρούπολης. Διαλέγεις άθλημα και βλέπεις τα στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος είναι εκτός κούρου θα χαθεί. Και ένα δεύτερο, ότι όλοι οι γονείς θα έχουν και ένα κίνητρο βλέποντάς τους κάθε μέρα να ρωτάνε τον εαυτό τους. Εγώ το έγραψα το παιδί μου κάπου. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση νομοθετικού περιεχομένου είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου φιλοδοξούμε να κάνουμε την κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας. Φτιάχτηκε το 27-25 ένας πολύ καλός νόμος, το 27-25, από τον Ανδρέα Τοφούρα, εκ μέρους του Πασόκ, ήταν υπουργός του Πασόκ. Ναι, ήταν εξαιρετικός νόμος για την εποχή του. Έχουν γίνει όμως δεκάδες νομοθετικές αλλοιώσεις πάνω σε αυτόν τον νόμο. Έχουν αλλάξει όλα αυτά που γράφω τώρα εδώ πέρα και τα οποία θέλουν μια επικαιροποίηση και μια κωδικοποίηση. Την ετοιμάζουμε να φέρουμε ένα σύγχρονο αθλητικό νόμο, τον οποίο θα το έχουν εργαλείο τα σωματεία μας. Και έρχεται και επίσης το ζήτημα που αφορά το αντιντόπινγκ. Ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο μέχρι τώρα πολλά παιδιά δεν ξέρουν τι ουσίες παίρνουν. Μπαίνουν εδώ, θα μπει στο κινητό. Αυτό το λέω πρώτη φορά. Με μία εφαρμογή και κάθε αθλητής αθλήματος θα μπορεί να διαβάζει ποιες είναι οι παγωρισμένες ουσίες. Ο αθλητισμός είναι που θα τραβήξει τα παιδιά από αυτό. Ο αθλητισμός είναι που θα μάθουν στα παιδιά να πέφτουν και να σηκώνονται και να γίνουν πιο δυνατά επειδή πέφτουν και μετά σηκώνονται, που θα δείξουν το σεβασμό στον αντίπαλο. Αυτός είναι ο αθλητισμός, οι αξίες του αθλητισμού. Άρα, συνηθίζω να λέω. Και τώρα το λέω σε εσάς, αλλά κυριότερα το λέω στα μέσα ενημέρωσης για να φύγει το μήνυμα όσο το δυνατόν πιο πέρα. Το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί να δώσει ένας πατέρας, μία μητέρα, μία οικογένεια στο παιδί του είναι όταν φτάσει σε μία ηλικία 6-7 ετών να το πάρει από το χέρι και να το πάει να το γράψει σε ένα αθλητικό σωματείο ανεξαρτήτως αθλήματος.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βούτσης από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου και την Αλεξανδρούπολη. Στην ίδια συνέντευξη τύπου παραπέδηκε και ο περιφερειακής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χριστόφλος Στοψίδης, μίλησε για το σπίτι του αθλητισμού στον Εύρο, αλλά έκανε και την εξαγγελία ότι θα γίνει σε λίγο κλειστό γυμναστήριο κλασικού αθλητισμού στην Ξάνθη.
5: Όλες αυτές οι παρεμβάσεις δίνουν τις σημαντικές σηματοδοτήσεις που διαθέτει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για αθλητικές υποδομές στον Εύρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πριν λίγες μέρες, σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, το σπίτι της γυμναστικής, το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στο έργο της περιφέρειάς μας με προπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικά είναι επίσης έργα επέκτασης των δημοτικών υποδομών του Μυστικού Λυμητηρίου Αλεξανδρούπολης, τα οποία επισκέφθηκατε σήμερα. Επίσης, η αξιοποίηση των χώρων του δυτικού τομέα με την κατασκευή κτηρίου στέγαση του ομήρου αντισφαίρησης και 7 νέων γηπέδων αντισφαίρησης. Και το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ένα έργο που μόλις προστάτευσε πριν λίγες μέρες, για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και αγορά εξοπλισμού του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης. Όλες αυτές οι επενδύσεις σε αθλητικές υποδομές είναι επενδύσεις σε ευκαιρίες, σε όνειρα και σε παιδιά που αξίζουν να προπονούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Με βοήθεια του Υπουργού και μάλιστα σήμερα μας έβαλε και ένα νέο, θα κάνουμε το πρώτο κλειστό γυμναστήριο κλασικού αθλητισμού στην περιφέρεια μας στην Ξάνθη, το οποίο όπως είπε και τα γυμναστήρια δεν είναι μόνο τους. Είναι στο κέντρο της περιφέρειάς μας για να μπορούν να βγάλουμε και άλλους πρωταθλητές και άλλους Ολυμπιονίκες. Και σας ευχαριστώ σήμερα γιατί μας φέρει το νέο ότι το Υπουργείο Χωροταξίας πήγε σήμερα για ΦΕΚ για ένα πρόβλημα που είχαμε εκεί πέρα χωροταξικά.
1: Πάμε τώρα από την περιφέρεια στα πράγματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Οι ακτές είναι αυτή την εποχή που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές και 120 της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που υλοποιείται από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Μία από τις παραλίες που λέγεται είναι και η Ιουλία Φαναρίου του Δήμου Κομωτινής, όπου βρέθηκε το κλιμάκιο δειγματοληψίας. Εκεί ήταν και η ΕΟΤ. Πάμε να συναντήσουμε τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Δημήτρη Γαλαμάτη.
6: Είμαστε σήμερα εδώ στο Φανάρι, σε ένα από τα δύο σημεία του Φαναρίου, όπου κάθε μήνα, από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης και ο ιδιωτικός τομέας, το ιδιωτικό εργαστήριο που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά, κάνουμε δειγματοληψία των νερών κολύμβησης στη συγκεκριμένη περιοχή, ούτως ώστε μετά από τον έλεγχο που θα ακολουθήσει, σε 2-3 μέρες, να βγουν τα αποτελέσματα τα οποία θα δείξουν την κατάσταση από άποψη ασφάλειας και ποιότητας των νερών, κολοβακτηριοειδών ή άλλων ξένων σωμάτων, πλαστικών κλπ. Προκειμένου, αν είναι ok, συνεχίζεται κανονικά η δραστηριότητα των λουέμενων. Αν βρεθούν μονάδες και δείγματα που ξεπερνούν τις διαδικασίες και τους αριθμούς και τις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις, ειδοποιούνται ανάλογα οι υπηρεσίες από που ξεπερνούν τις διαδικασίες και τους αριθμούς και τις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις, ειδοποιούνται.

0: τομέα, σε συνέργειες που αναπτύσσουν μεταξύ τους, μπορούν να προασπίζουν, να διασφαλίζουν και αυτό το κομμάτι της ποιότητας και της ασφάλειας των νερών κολύμβησης σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας είναι εδώ έτοιμος για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με έναν πολύ μεγάλο κιθαρίστα, τον Μεξικανό κιθαρίστα, τον Κάρλος Σαντάνα. Έχει γεννηθεί το 1947 σαν σήμερα. Εδώ τώρα σε μια εξαιρετική συνεργασία με την Σακίρα, η οποία τραγούδησε και στο ενδιάμεσο, δηλαδή στη μετάβαση από το πρώτο εμίχρονο στο δεύτερο εμίχρονο του τελικού χτες για το παγκόσμιο κύπελο. Απολαύστε τους.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Επιστρέψαμε μετά την πρώτη καλοκαιρινή άδεια και επιστρέψαμε ακριβώς μετά το τέλος του Παγκόσμιου Κυπέλλου για την αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τους τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οριστιάδος. Η Ευαγγελία Θοδωρίδη είναι αυτή η οποία βρίσκεται σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, στο στούδιο της ΕΡΤ Κομωτινής, ο Φώτης Ζιάντας μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί, όπως θα είμαστε καθημερινά, για την αθλητική ενημέρωση, ασφαλώς σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, κυρίως με τα γραφικά νέα και με τις κληρώσεις και τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων. Τώρα, είχαμε όπως είπαμε χθες τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία να το κατακτά για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ήταν πολύ καλύτερη από την Αργεντινή. Με αυτό θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είδαμε ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο ήταν, θα λέγαμε, ελιτίστικο αν δούμε τις τιμές των εισιτήριων. Μέχρι και ο Τραμπ είπε ότι δεν θα πληρώνω 1.000 ευρώ για να δω τις Ηνωμένες Πολιτείες, 1.000 δολάρια μάλλον, για να δω Ηνωμένες Πολιτείες με Παραγουάη. Με τις τιμές των εισιτήριων να κοστίζουν όσο ένα ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα για να μπορείς να δεις έναν αγώνα στα ημιτελικά, πόσο μάλλον στον τελικό. Αν δούμε και το κόστος ζωής, η παραμονή και όλα αυτά και οι μετακινήσεις, θα λέγαμε ότι ήταν απαγορευτικό για τον περισσότερο κόσμο σε ένα άθλημα το οποίο είναι κατεξοχήν λαϊκό. Πλέον θα πρέπει να το βλέπουν από την τηλεόραση οι περισσότεροι και μόνο οι έχοντες θα πρέπει να πηγαίνουν να βλέπουν παιχνίδια σε τέτοιες διοργανώσεις όπως φαίνεται. Το ίδιο είχε γίνει και στα ημιτελικά και στο τελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Κάπως καλύτερα ήταν τα πράγματα στο Κατάρ. Πολύ καλύτερα ήταν παλιότερα, θυμάμαι εγώ, το 2004 όταν πήρε η Ελλάδα το Euro, το εισιτήριο κόστιζε 100 ευρώ. Για να πας, και δεν μιλάμε για πέταλο, μιλάμε για στο κέντρο του γηπέδου. 100 με 120 ευρώ ήταν, αν θυμάμαι καλά, το εισιτήριο. Και άντε σε σημερινές τιμές να πούμε 200 ευρώ, αλλά όχι αυτά τα 10.000 και 20.000 που έχουν ξεφύγει πλέον οι τιμές. Τώρα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι είδαμε αυτό που έχει πει ο Αρσέν Βεγκέρ. Είναι γρήγορο φαγητό οι εθνικές ομάδες αφού δεν έχουν πολλές μέρες για προπόνηση και είναι καταπονημένοι παίκτες, ενώ το κυρίως πιάτο είναι το Champions League. Κυρίως αυτό είδαμε. Η μόνη εξαίρεση ήταν η Ισπανία, θα λέγαμε, η οποία από την αρχή ως το τέλος έπαιξε το ποδοσφαιρό της. Κόνταψε μόνο στην πρεμιέρα, όπου έφερε ισοπαλία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Από εκεί και πέρα, στον ημιτελικό κέρδισε την άλλη από τις κατά γενική ομολογία δύο καλύτερες ομάδες, τη Γαλλία, η οποία είχε τους καλύτερους παίχτες, αλλά η Ισπανία είχε την καλύτερη ομάδα. Κέρδισε με 2-0 και στον τελικό, αν και κέρδισε μόνο με 1-0, δεν δέχτηκε ούτε μία τελική στα 90 λεπτά. Πέτυχε ένα τέρμα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου της παράτασης. Είχε και αριθμητικό πλεονέκτημα, αφού δικαίως αποβλήθηκε ο Φερνάντες για την Αργεντινή. Και εκείνο τον γκολ του Φεράν Τόρες της έδωσε το τρόπαιο και έτσι επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το 2008 είχε πάρει το ευρωπαϊκό και το 10ο παγκόσμιο και το 12 είχε πάρει ξανά το ευρωπαϊκό, τώρα πήρε το 24 το ευρωπαϊκό, το 26 το παγκόσμιο κύπελλο, αυτή η γενιά, και να δούμε αν θα επαναλάβει το κατόρθωμα να πάρει ακόμη ένα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 28 στα γήπεδα της Αγγλίας. Είδαμε τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι ο πρώτος σκόρερ πλέον όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελλο και ο Λεονέλ Μέση δεν θα τον ξεπεράσει αφού κατά 99,9% ήταν το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο στα 39 του και ασφαλώς είδαμε το τέλος του μεγαλύτερου παίκτη που έχουμε δει καθώς κανένας άλλος παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου δεν είχε τόση διάρκεια στο υψηλότερο επίπεδο να είναι δηλαδή ο καλύτερος από τον Λεονέλ Μέση. Για την Αργεντινή, η οποία έχει τρεις τελικούς τα τελευταία τέσσερα παγκόσμια κύπελλα, μία κατάκτηση για τον Λιονέλ Μέση, άλλη μια φορά έχει πάει στα προημιτελικά.
και θα της μείνει η αξέχαστη ανατροπή επί της Αγγλίας. Βρέθηκε να χάνει με 1-0 και 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έκανε την ανατροπή, όπως και η ανατροπή με την Αίγυπτο, που έχανε 2-0 και πέτυχε 3 τέρματα, παίρνοντας την πρόκριση στο παιχνίδι αυτό στα προημιτελικά. Τέλος λοιπόν το παγκόσμιο κύπελο και επανερχόμαστε τώρα στα δικά μας, όπου είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος της μεγάλης κατηγορίας, το διάστημα το οποίο είχαμε την άδεια. Αύριο θα πούμε περισσότερα για τα ντέρμπι, να πούμε καταρχήν την κλήρωση για την πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής, ο Ηρακλής επανέρχεται στη μεγάλη κατηγορία με ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Καλαμάτα επανέρχεται μετά από πάνω από 20 χρόνια υποδεχόμενη τον Άρη. Όφη Βόλος, Ολυμπιακός Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Κηφισιά και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει στις 17, το Σαββατοκύριακο 17-18 Αυγούστου, εκεί θα γίνει πρώτη αγωνιστική. Θα έχουμε βέβαια και διακοπές αρκετές στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο νομίζω, καθώς έχουμε τα παιχνίδια της Ελλάδας 24-27 Σεπτεμβρίου και 1 και 4 Οκτωβρίου για το Nations League, και τα άλλα παιχνίδια είναι στις 13 και 16 Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει προγραμματισμένο και κάποιο άλλο φιλικό παιχνίδι, έτσι ώστε να υπάρξει κι άλλη διακοπή μέχρι τον Νοέμβριο. Λοιπόν, αυτά, και θα επανέλθουμε σε λίγο να πούμε για την Super League 2 και τη Γάμα Εθνική, έτσι πρώτη μέρα επιγραμματικά τα πιο σημαντικά νέα, και από αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά και με συνεντεύξεις. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, και να πάμε στη Super League 2, εκεί όπου αγωνίζονται Νέστος Χρυσούπολης, Πανσεραϊκός και Πανθρακικός, για να δούμε τα νέα που είχαμε, τις εξελίξεις που είχαμε αυτό το τελευταίο 15ήμερο. Οι τελευταίες μεταγραφές του Πανθρακικού ήταν Πέιος και Τσάικα, ο πρώην στόπερ του Πανιωνίου και ο Ρώσος δεξιός back half, με θητεία σε Ηλιούπολη και Μύκονο. Επίσης είχε ανακοινώσει τον Ζόνιο, ο οποίος ήταν εξτρέμ στην Ελλάς Σύρου. Επίσης, ο Άγγελος Ζιούλης Στόπερ και πρώην αρχηγός του Εγάλεως στον Ανθρακικό, ο οποίος ασφαλώς έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία του, και ο Βουτσάς είναι πλέον ο πρώην μέσος της Νίκης Βόλου στον Πανθρακικό, ο οποίος ανακοίνωσε και τον Άγγελο Χασιώτη για την ΚΑΠΑ 19 που θα έχει για το πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Άγγελος Χασιώτης, μετά την πολύ καλή δουλειά που έδειξε στην Ξάνθη με νεαρούς παίκτες, είχε την πρόταση από τον Πανθρακικό, έτσι ώστε να αναλάβει την ομάδα ΚΑΠΑ 19 για την επόμενη χρονιά. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο, να πούμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη την οποία βγήκε, στις 28 του μηνός καταρχήν θα γίνει η κλήρωση και 6 του μηνός θα έχουμε τους πρώτους αγώνες. Βέβαια μένει να δούμε τι θα γίνει σε μια κλήρωση, για παράδειγμα πέσει στη Ζάκυνθο, καθώς γίνεται το διάστημα που θα βρει ξενοδοχείο. Δεν γίνεται η κλήρωση να γίνεται 8 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Το έκαναν όμως και αυτό, και δεν θα υπάρχουν play-off και play-out. Είναι ένα πρωτάθλημα με 16 ομάδες, οι 2 θα ανέβουν απευθείας και οι 4 τελευταίες θα υποβιβαστούν. Αυτά για την ομάδα της Κομωτινής. Τον Κωνσταντίνο Κοτσόπουλο ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός, 29χρονος φορ, επιτυχημένη σεζόν με την Καλαμάτα. Έχει πάρει αρκετούς παίχτες που πέρυσι πρωταγωνίστησαν με την Καλαμάτα. Η ομάδα του Πανσεραϊκού, η οποία θέλει άμεση επάνωδο στην μεγάλη κατηγορία. Όσον αφορά τον Πανθρακικό τώρα, ανακοίνωσε και 13 αποδεσμεύσεις, περισσότερες ήταν ήδη γνωστές. Γκαργαλατζίδης, Γκανσχέρ, Ματζάρης, ο τερματοφύλακας, ο Παπαδημητρίου, Βασιλάκης, Νεαρή Τσίκλης, Παπαδόπουλος, Πυρίδονίδης, Μαρκεζιάννη που αποχαιρέτησε ο ίδιος, ο Τουρατζίδης που έχει πάει στον Παναξιακό, ο Γκουτσίδης, στο Ίνοβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Καβάλα, Κωνσταρέλης, πήγε στον Άρη Πηγών, με προπονητή τον Νίκο Μπαχαρίδη, και ήταν ήδη γνωστό ότι θα φύγουν συγκεκριμένοι παίκτες. Τους ευχαρίστησε η ομάδα για την προσφορά τους και τη συμβολή τους στην άνοδο στην Super League 2. Αυτά λοιπόν και για την ομάδα του Πανθρακικού, που όπως είπαμε ανακοίνωσε όλους αυτούς τους παίχτες αλλά και τις αποχωρήσεις. Όσον αφορά τον Νέστο Χρυσούπολη τώρα, εκεί πέρα απέκτησε Μπαλτά, Αστρά και Κωστίκα, η ομάδα της Χρυσούπολης, ανανέωσαν το συμβόλαιό τους. Έχει προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις με το Παλίδι, Σαπουντζή και Δημητριάδη να απομένουν για την ομάδα, έτσι ώστε να παρουσιαστεί ενισχυμένη στο επόμενο πρωτάθλημα. Ο Νέστος, ο οποίος να πούμε ότι θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που θα παίξει στην Super League 2, και φιλοδοξεί πλέον με 16 ομάδες θα είναι πιο εύκολο να μείνει, αφού μόνο οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται. Τώρα, στα μεταγραφικά είχαμε τον Αντώνη Νταρμιτζάκη, ο οποίος επιστρέφει, όπως και ο Γιώργος Μαϊδανός, ο Δημήτρης Στομαίδης, και έκανε γνωστή και την απόκτηση του Σάββατο Παλίδι, όπως είπαμε, Αντώνη Τριμάτη και Κωνσταντίνου Μπαλτά. Και ανανεώσεις έχουν γίνει, κυρίως ο Φράνκο Σέα που μας ενδιαφέρει, όπως είπαμε, ο Λευτέρης Αστράς και ο Βασίλης Κωστίκας και ο Τάσος Σαπουντζής. Και θα ακολουθήσουν και άλλες ανανεώσεις εντός της ημέρας. Δεν έχω κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής αν υπήρχαν και άλλες ανανεώσεις για τον Νέστο. Λοιπόν,
Αυτά, να πούμε ότι ξαφνική αλλαγή προπονητή είχαμε στη Δόξα Δράμας για την Γάμα Εθνική, εκεί όπου ο κύριος Αγγελίδης ακολούθησε τον Παύλο Δερμιτζάκη στην Ινδία, στην πρώτη κατηγορία της Ινδίας, θα είναι συνεργάτης του, ο Νεμπεγλέρας ανέλαβε, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αύριο. Η Βαγγελία Θεοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, αύριο μαζί λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν. Ωστόσο όμως, η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς. Στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή, σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα. Θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή προς Σέρες, Δράμα, Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία, ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα. Και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος θα είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες. Δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία. Θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θράκη. Αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη βέβαια ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα. Ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες. Ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κάτι ακραίο και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένουν διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό οδήγη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Ναι, προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες. Πίσω από το θανατηφόρο τροχέα, όπου σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, μάλιστα, της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα, και μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα, με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογονώση, ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει, άρα δυστυχώς ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς, και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύτηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομού Χανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά η απευθύνη είναι έκλειστο στο σωματείο να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, και οι ίδιοι διασώστες και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις, και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας και στο τρίμερο καύσωνο, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και με δεδομένο τον καύσωνα αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμοσογλου εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί, όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν, ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε: αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από, από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες. Οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα. Mm-hmm. Και όπου χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνουν αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας, και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας, mm-hmm, σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα, και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη, και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
1: και το οποίο βγήκε μετατράπηκε σε δυστύχημα, mm-hmm. καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερε, βγήκε στην Πονιά Κόνιτσας, καθώς ένας μοτοδάφωνος άντρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Week, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες του όταν κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αποκυλωβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνησαν από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έστωσαν και δυνάμεις της Ελλάς αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα χωριά, στο χωριό Κολιακός, και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μία τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιακός, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο, περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ όταν ένα φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα από άγνωση μέχρι στιγμής αιτία έφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος το κόσμο σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο, ενώ το τρίτο άτομο το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο, δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άνσας, όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας, άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκόους, οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Μπήκε μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θελελήφθησαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στο στόχαστρο αυτά τα τρία πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο ο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες, τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό, ή την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό, κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχο τους το αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας, να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με παραφυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές, αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Οι ίδιοι, να σου πω ότι χθες πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας ήταν πολύ μεγάλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχητικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν, γιατί να τελειώσω και να αρχίσω με αυτό δίκη. Ήταν μια περιοχή, όπως μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την Έρτο Ρεστιάδας τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ηλεκτρικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη τη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράζοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, 44χρονος ήρωας που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφροστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. ώστε να δυσκεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνται προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτικών διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσυνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι πέντε δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρευσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά εν μέσω των διακοπών, τους περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρέθηκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το Λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον, επισκέπτες και επιβάτες, ψάχνουν να δουν τι γίνεται με την εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Γιατί όσο το δυνατόν, όπως μαθαίνουν, ήταν ασφαλέστερη προσέγγιση ημί του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω στις 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι του Ευδήλου, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση, τέλος πάντων, του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί, βεβαίως, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών ειδικών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της Λέρου, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μία γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: τώρα αγώνας δρόμου για βίες σε Αιγιαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως τα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, έχουμε μία έτσι αναστάτωση. Όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, 4 καταστηματάρχες συνελήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα, λοιπόν, η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Αστείας της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι 4 είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι μία πλευρά. Ο κ. Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθαρισμός του σχετικού τιμήματος. Οι 4 καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα, ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια, οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που έχουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια, οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική.

0: πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέως χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται. Και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκυ, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων των τέως χαδά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέως χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρταία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκυ, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες και βέβαια, Βίκυ, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθεται νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε η Δήμη, δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029, γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξά του Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς.

0: που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Ντοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Ντοξάτου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
2: Δίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
1: Δεν νομίζω, όπως ακούω από τους περισσότερους, δεν θέλουν να ξαναπάνε.
2: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη, του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους και της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου, απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργους Οριστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργος Οριστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι, ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως τον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτησης ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών που θα γίνουν και στους 7 όπως είπα Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Αδραβίδας Κυλλίνης, της Ανδρής Ανασκρεσταίνων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρους, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και μάλιστα οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών, και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεση των έργων. Γιατί κλείνοντας, πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
4: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ελαιοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από δύο υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ελαιοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο μελετητής κ. Γιάννης Φλωρίδης. Δυστυχώς, πρόσθεσε, το παλιό Μητρώο έμεινε μηταλλές και τώρα απαιτούνται νέες καρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ελαιοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελαιοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικαιροποίηση των ελαιοτεμαχίων στο ελαιοκομικό Μητρώο είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό, και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακιστέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου. Ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε, πως αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε, πως έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια, περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια, αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλια Καγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλια Καγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. για μια πολύ χρονή, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλια Κατογρευνό να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλια Καταγρευνά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστρονομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει στη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπίου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπίου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβινών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφίρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού, μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο το Βίκη στον ελλαδικό χώρο με αυτό το αντικείμενο που θα έχει μένον ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
7: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος, δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς επί του οποίου το αρχαιολογικό αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων, χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
1: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδρα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
11: Ψαραδέλης.
12: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
13: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Δύσκολες οι συνθήκες μέχρι και την Τετάρτη. Γιατί μέχρι και μεθαύριο θα βρίσκεται η χώρα σε κλοιό και ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια και όχι μόνο. Καύσωνα 72 ωρών, και αυτό, δηλαδή η μικρή χρονική διάρκεια, είναι και το μόνο παρήγορο της όλης υπόθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλοιό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία, το χρέος έκλεισε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλης στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως, θα ξεκινήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα, εντωμεταξύ, υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χαρά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου Κοσκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτή την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη η έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι ντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δερματός τους, κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων του Tert News Χαρά, που είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
2: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι υποσκιάν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται,
0: μια αίσθηση.
2: Η αίσθηση είναι, όπως και αυτή τη στιγμή δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι, νομίζω, η πρώτη μέρα καύσωνα.
0: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε Χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι, για χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή δημότητα 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων, η ομάδα Street Work, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργή και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ., όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον Ξενώνα ενδεχομένως, στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων, κάνουν τέτοιες πώς να το πω, τέτοιες ενέργειες. Και φυσικά είναι και εκτός των άλλων και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης, 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την ποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας, με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι. Πότε και πού, λοιπόν, αναμένονται τα 40 διάρκεια. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα, αυτήν την ώρα, έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε Ηλία, Λακωνία και στη Φθιώτιδα, εκεί που τις περιμέναμε λοιπόν, σε κατατεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα 2 ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας, και επίσης σχετικά ήπιος. Δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Ευθιώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής: δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε και στη Λάρισα, εκεί όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας στον Άρη Ψύχα. Θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν χθες. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια για έναν ήταν ο τελικός του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Στο Λάτιν τελικό η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση, με το εθνόσημο της χώρας του έμεινε στην ιστορία. Και αυτός και βέβαια η λυχμή, ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Ασοεπιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίο μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης. Τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026, και εκεί στρέφεται όλο το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο κύπελο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα, του Μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης περιλάμβανε μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό ο οποίος ήταν ο πιο ακριβός τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων, μιλάμε για τα ολόχρηστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια πριμ που θα μοιρασεί η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά. Το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, μίλησε στο Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγιο το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλώ ήρθατε. Ούτω ή άλλω, θα πρέπει να σημειώσουμε πω από το 19, όπω είπε και ο Πρωθυπουργό, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικέ παρεμβάσει, όπω για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχο πλέον δεν είναι απλώ να αποτελεί ένα χώρο άθληση για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχή και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργό, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πω οι παρεμβάσει στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επικέρδισε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στις συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξο και για την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
0: Λοιπόν, Άγη, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέσεις του Earth News και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρει την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
0: Τώρα, Άγιε, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπακλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε να μένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εταιρεία της κοινοβουλευτικής ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
1: Ακριβώς. Να σημειώσουμε πριν από αυτό, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοθετήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψη με ενέργεια από μέρους μου. Και να επανέλθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του ΠΚΠ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του ΠΚΠ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οχυρότητα περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΚΠ. Αναγνωρίζουμε βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ήδη οι βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα τη της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος, και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να αναλάβει σαφήνα της απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η δημήτρη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα κυρίως για φορολαφρύνση στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξης οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επειδή στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ωτιανιάδη, ο οποίος ήταν στον Brief, που παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί στην υπόθεση του ΠΚΠ, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι. Με υπόθεση του ΠΚΠ, για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κύριε Σπύρη. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις στο Earth News Radio, κατά πρέπει από αυτό, Earth News καλύτερα και τηλεόραση σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ό,τι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο είναι το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν συνταξιούχοι, τώρα που σύμφωνα με ολοδαστική έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολογήσεις ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη υπερχαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει που θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη είπε. Να καταθέσει λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά, νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά, και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αύξηση τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της Πολιτικής Επιτροπής της
0: Ελλάς. Ναι, το νέο όργανο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη τις ορισμένες, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένες, πολιτικής επιτροπής του, της Ελλάδας του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που ούτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι, σε ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησες αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι εκλήθησαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κύριο Αδουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκων. Δεν σεβάστηκαν οι υπερχαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τεκμήριο της αθωότητας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του. Και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν, όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η διοξίδες, θα κατέβει. Είπε ότι ισχύει πάντοτε το τεκμήριο αθότητας για όλους. Και όταν ρώτηθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ότι είναι σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
0: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλογία στις ΝΑΤΟΡΜΟΥΣ, ωστόσο το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε αθροσυντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Εντάξει, να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναφέρθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποδίδοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε ένα πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το ένα πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα στενά του ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
0: Ακριβώς, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Ελένα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα στενά του ορμούς.
5: Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι δύο κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
6: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς ακόμα δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πετανεύσει η λογική, πρέπει και το ΕΡΑ να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις επιτροπές των όπλων, ώστε να λογοδοτήσετε τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρότινος. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγκη, τη γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς.
0: Τώρα, εκεί είναι όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί και ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα 86,7 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 80,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρήμα έχει φτάσει στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται, και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν 1404 ευρώ ανά μετρικό τόνο, την Παρασκευή μία μέρα αργότερα ήταν στα 1420 ευρώ ανά μετρικό τόνο και το Σάββατο που είναι τελευταία τιμοληψία στα 1435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1974, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων, και το ντίζελ προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στο 1933. Ενδεικτικά, στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση Στον Γκόλφο η αμόλυβη ήταν στο 1,945 και το ντίζελ στο 1,722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξενεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη. Και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ, με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
0: Πιντελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Με τη μαύρη στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Με τη μαύρη επέτειο.

0: Ένα και ο τουρκικός τόνος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας. Έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κελίνη, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο προς τη Λευκοσία, αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ίδιος κύριος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στην πλήρους 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου, και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα, σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκοσία, είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα, από τη Λευκοσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί τεγιούρε διχοτόμηση του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δίθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά.
4: Earth News Radio.

0: 8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασό Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδρουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νέαπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφτηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρευσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης
1: σε λίγη ώρα λοιπόν
2: η αντίστοιχη στην Αθήνα.
1: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας αν σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαρκίνη Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα ενόψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
1: Μάλιστα.
3: Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
1: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τη νέα γιατί το νέο προσωρινό, ας το πούμε έτσι, κέντρο εξουσίας που θα, το οποίο θα απορρεθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
3: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της επιστροφής εκλογικού αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
4: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
5: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει όπως έχει πει να παραιτηθούν?
4: Τρόπο,
5: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
4: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
1: Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίζαμε προς τη μία ότι έχεις πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζεις. Καλώς ήρθατε. Λάτιν χθεσινός τελικός. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο ταγκό του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μία ομάδα, Ισπανία, μες στο γήπεδο.
6: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών, και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική αλλά αθλητική. Το δύο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπορ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο παγκόσμιο κύπελο, ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
1: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
6: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή, το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%, μιλάμε για το ανδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρος εντυπωσιακά.
1: Και για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις ήταν συντονισμένοι με την δημόσια τηλεόραση.
6: Πολύ σωστά τα λες, και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν προς το κοινό και προς τους παίκτες, τους νικητές, 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δαχτυλίδια αλλά NBA.
1: Τάσο, επειδή είπες για τα αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βάμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση?
6: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από ό,τι
1: μίλησα
6: και με ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίου, συνάδελφος ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου, είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πούλησαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να έχουν, να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. 11.323 δολάρια ο μέσος όρος τιμής στο τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
1: Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράγες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σο στο ημίχρονο κατά το μοντέλο του αμερικανικού Super Bowl.
6: Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
1: Και οι διακοπές για νερό βεβαίως στο ενδιάμεσο.
6: Το cool break το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, γιατί
1: όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους βέβαια όλο αυτό.
6: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα ψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να πάρεις νερό. Για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες, να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο, διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
1: και με αυτά και με αυτά θα ήταν στο χρυσό τελικό. Από τη μία, στο τέλος το βράδυ, είχαμε ξέφνους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από την Times Square μέχρι τη Μαδρίτη. Και από την άλλη,
6: ακόμη είναι στους δρόμους.
1: Ακόμα στους δρόμους, ναι. Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
6: Καλά, εκεί θα γίνει παρέλαση στη Μαδρίτη.
1: Και από την άλλη, είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
6: Αναμενόμενο εν μέρει εδώ. Πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος στον δρόμο. Είχε πέσει μέχρι και τάση του ρεύματος στην Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ, στο 106 σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουν καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό δεν έλεγε να αποχωρήσει, μάλιστα, από την απονομή.
6: Μάλιστα, σωστά. Και μάλιστα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ιφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του κ. Στάμερ. Πάνω και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
7: Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλέτο του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλέτο του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα. Η ώρα είναι
8: 2 εφημερίδα του 102 FM σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την Ελλάς η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ και χαμηλή βλάστηση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής που αποτελείται από 75 μέλη ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια καθώς με τον γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα πήγε, 3:10. Ω, να χτυπήσουμε λίγο το σήμα της εκπομπής. Τύψε παρακαλώ, Γιάννη. Εκεί, χτύπα. Εντάξει, έτσι δίνουμε πάντα την έναρξη αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 352. Τώρα μπορούμε να τα αλλάξουμε το σύστημα. Θα το κουβεντιάσουμε με τον σημερινό μας εδώ καλεσμένο που έχουμε. Γελάει ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου, που είναι σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Ο Θόδωρος Κατσπαντηλής είναι κοντά σας στα μικρόφωνα σήμερα και θα πάμε μαζί όλη την εβδομάδα. Σήμερα πάντως δεν θα είμαι μόνος μου, γιατί ο Δημήτρης Κουγιουντσόπουλος μ' άφησε. Πήρε την καλοκαιρινή του άδεια, έτσι, 15 μέρες, να πάει και αυτός να ξεκουραστεί. Γιατί όχι. Έφερα λοιπόν εγώ έναν φίλο από τα παλιά, συνάδελφο από τα παλιά. Δεν μπορώ να πούμε καλεσμένο τώρα, το Γιάννη το Δέλκο.
1: Εσύ μόνο χειροκροτάς.
0: Εγώ είμαι, δεν είναι κανένας άλλος. Να και ο Αποστόλης χειροκροτάει απ' έξω, ναι. Δεν ακούγεται. Εντάξει. Αλλά χειροκροτάμε όλοι. Τι κάνεις, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: 3-5-2, ναι, λέμε.
1: Αλλά εγώ επειδή έπαιζα συνήθως αμυντικός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε πέντε, σε μεγαλύτερα γήπεδα, τέλος πάντων, ερασιτεχνικά. Συνήθως αμυντικός να αλλάξουμε το σύστημα.
0: Πώς θα το κάνουμε?
1: Να κάνουμε 5 πίσω στην άμυνα.
0: Να το κάνουμε 10-1.
1: Όπως έκανε η Αργεντίνη χθες που δεν μπορούσε, ναι, να κάνει μια τελική προσπάθεια. Ναι. Άμυνα.
0: Κάπως έτσι θα το κάνουμε. 3-5-2, δηλαδή να τα αλλάξουμε. Να το κάνουμε
1: 4-4-2 παλιά. Αυτό ήταν ένα
0: 4-4-2.
1: Σύστημα. 4-4-2. Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ τώρα κάνεις για 8 όμως, οπότε το κάνουμε 1-8-2. Εκεί θα το πάμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά από τις 3 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα από αθλητικής πλευράς και όχι μόνο. Όπως είπαμε πολλές φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή, ακούσατε και πρώτοι τα νέα για τις φωτιές, δυστυχώς, που φέτος ήταν πάρα πολλές, Γιάννη, εδώ στην περιοχή μας, ναι, έτσι, και στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, και είναι και αυτές οι μέρες.
1: Υπάρχει μια κλασική ατάκα, έτσι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Νομίζω πάει, ναι, ίσως και εδώ. Ναι. Τις φωτιές.
0: Και έχουμε
1: και στις ίδιες περιοχές.
0: Και έχουμε και αυτές τις μέρες μέχρι την Τετάρτη πολύ ζέστη. Θα έχουμε πολύ ζέστη και είναι πολύ επικίνδυνο. Θέλει προσοχή να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πάντα. Έτσι είναι γνωστό. Αποφεύγουμε να κάνουμε δουλειές οι οποίες είναι επικίνδυνες σε χωράφια ή οτιδήποτε άλλο. Και άκουγα το πρωί στο πολιτικό σκέλος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης να λένε ότι συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 145-150 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα για φωτιές που έχουν βάλει, εκ των οποίων περίπου 18 ήταν εσκεμμένα, αυτό που λέμε με δόλο, έτσι. Οι υπόλοιποι ήταν από αμέλεια. Αλλά και από αμέλεια, ρε παιδιά.
1: Και αμέλεια, δηλαδή, όμως μπορεί να δημιουργήσει όπως με αμέλεια στα πριν από και αριστερόκοσο και χάθηκαν δύο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν λέμε από αμέλεια, είναι δυνατόν να κάνεις δουλειές αυτή την εποχή που μπορεί να είναι επικίνδυνες ή να ανάψεις φωτιά, λέμε, για να ψήσεις σε σημείο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ακόμα και η φωτιά, γιατί κάποιος λέει θα ανάψω φωτιά στην αυλή. Ναι, αλλά πρέπει αυτό να είναι προσεγμένο, να μην έχει αέρα, διότι η σπίθα φεύγει.
1: Πολύ εύκολα.
0: Πολύ εύκολα. Ακριβώς.
1: Και ο αέρας μεταδίδει αμέσως και κινείται, και δεν είναι σταθερός, αλλάζει και πορεία.
0: Έτσι, το λέω,
1: πολύ εύκολα
0: και
1: μπορεί
0: το λέω
1: να...
0: εκ πείρας, πρέπει να είναι πολύ κλειστό το τζάκι, το σημείο εκείνο δηλαδή που ψήνει κάποιος για να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Έτσι. Και αφού ψήσει, μετά πρέπει να ρίξει και νερό. Σε στην αυλή, έχεις στο μπαλκόνι, έχεις φουφού?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις.
1: Σε πολυκατοικία δεν κινδυνεύει.
0: Δεν αφήνει από πάνω να μην μυρίσει.
1: Από πάνω δεν μείνει κανένας, έφυγε και από πάνω.
0: Άμα έφυγε, βάλε εκεί μια φουφού στο μπαλκόνι, που θα φύγει, ψηλά θα φεύγει ο καπνός. Πού να μένεις και κοντά σε δέντρα εσύ, έτσι, επικίνδυνα εκεί το σημείο? Όχι.
1: Όχι. Και στο σημείο που είμαστε στην Ανοπόλη, όχι, δεν έχει.
0: Όχι. Σε κάνω δώρο μια φουφού να την βάλεις στο μπαλκόνι να ψήνεις.
1: Σε ευχαριστώ. Και θα σε καλέσω. Εσένα και τον Απόστολο, οι πρώτοι καλεσμένοι.
0: Α, ωραία. Απόστολε, τα ακούς. Είμαστε οι πρώτοι καλεσμένοι που θα πάμε σπίτι του να ψήσει. Αφού του πάρουμε δώρο μια ψησταριά. Κήπου. Αλλά θα είναι και μικρή για μπαλκόνι. Λοιπόν, είπαμε για τις φωτιές, είπαμε για ψησταριές. Να πούμε και κάτι για Μουντιάλ.
1: Για Μουντιάλ που τελείωσε.
0: Ναι, θα πούμε και για Μουντιάλ. Αλλά τώρα 3:45. Ναι, ωραία, έχουμε 5 λεπτά να κάνουμε ένα σχόλιο. Γιατί μετά πρέπει να πάμε στις κληρώσεις. Έχουμε κληρώσεις, γιατί καλά το Μουντιάλ τελείωσε. Χορτάσαμε ένα μήνα. Είναι υποχρεώσεις
1: των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Μπράβο, αλλά έχουμε πλέον κληρώσεις.
1: Ξεκινάνε νωρίς, έτσι.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα τελειώνει το Μουντιάλ σήμερα και την Πέμπτη να παίζουν οι ομάδες στην Ευρώπη, δεν είναι κάπως too much? Πώς
1: ναι,
0: το
1: 48
0: πω.
1: Ομάδες έγιναν φέτος.
0: Ναι. Καλό είναι βέβαια, είδαμε πολλά ματσάκια, χαρήκαμε.
1: Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να τα παρακολουθήσει όλα? Είναι πολλές οι ομάδες.
0: Όχι.
1: Η εκτίμησή μου, ο καθένας βέβαια έχει τη γνώμη του, έχει την άποψή του.
0: Εννοείς
1: αλλά
0: πολλές...
1: πλέον πολλές οι ομάδες, ναι. Ναι. Πολλές οι ομάδες, 48.
0: Όχι, όλες δεν βλέπονται. Αλλά ναι. Κάποιος ο οποίος όμως δεν όχι, θέλει να ήταν... τα δει όλα,
1: ναι.
0: Έχει επιλογές. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορώ να δω στις 4, θα δω στις 6. Δεν μπορώ στις 6,
1: ναι.
0: Θα δω στις 10.
1: Εντάξει αυτό.
0: Δηλαδή πετυχαίνω ένα μάτσο. Ενώ άμα είναι λίγα, αν εκείνη η ώρα δεν με βολεύει, το χάσα. Ενώ έτσι κάθε μέρα. Κάποιο παιχνίδι το βλέπα, με βόλευε. Κατάλαβες, αυτό
1: ναι,
0: εννοώ.
1: Εννοείς με τις ώρες.
0: Με τις ώρες, ναι.
1: Αμερική, Καναδά.
0: Καλά, εκεί Μεξικό. Τώρα, ναι, ήταν και δύσκολες οι ώρες. Αλλά πάντα πετύχαινε ένα παιχνιδάκι να είναι σε γρήγορα.
1: Δεν είδαμε και κάτι φοβερό, κάτι σπουδαίο, κάτι έτσι.
0: Δεν είδαμε.
1: Η απόψη μου. Λίγα ναι. Ήταν τα καλά τα παιχνίδια. Και ομάδες που απογοήτευσαν κάποιες ομάδες.
0: Ναι.
1: Μεγάλες δυνάμεις.
0: Μεγάλες δυνάμεις. Ναι. Καλά, πρέπει να είσαι με την Νότια Αμερική, με την Αργεντινή. Γιατί εγώ με την Ισπανία να τσακωθούμε μετά. Στην επόμενη, στο επόμενο μισάωρο.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Υποστήριζα και υποστηρίζω. Είμαστε και παλιοί, γιατί έτσι ξεκινήσαμε να βλέπουμε παιχνίδια από εκτός Ελλάδος στην τηλεόραση, Αγγλία.
0: Αγγλία.
1: Και κατά, δεύτερο, ναι. Κατά δεύτερο λόγο, η ομάδα που χθες ιτήθηκε, Αργεντινή.
0: Αργεντινή, Όχι, εγώ και με την Αγγλία ήμουνα, αλλά έχασε. Καλά, τι την έκανε η Αργεντινή για 30 λεπτά εκείνο, άστο, το βλέπα και τρόμαξα. Λέω, τι γίνεται.
1: Είναι το σύστημα που σου έλεγα, έβαλε πολλά center back.
0: 3-5-2, το 3-5-2 αυτό που εφαρμόζουμε εμείς εδώ.
1: Έβαλε πολλά center back ο προπονητής της Αγγλίας, ο οποίος παραμένει βέβαια στο πόστο του.
0: Εντάξει, γιατί στους 4 πήγε.
1: Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια.
0: Δεν το θεωρώ αποτυχία. Μπορεί να...
1: και ο τρόπος που χάθηκε το παιχνίδι.
0: Να σου πω κάτι, φταίει ο προπονητής αν δεν μπορούσαν να αλλάξουν δύο πάσες. Ακόμα και 10 center back να ήταν. Δηλαδή δεν μπορούν να αλλάξουν δύο πάσες μεταξύ τους. Αυτό ούτε η. Πώς τη λένε αυτή την ομάδα στην Πετινίτσα. Πετινίτσα που λέμε. Μια ομάδα δηλαδή της 7ης κατηγορίας να ήταν.
1: Ναι.
0: Τρεις μπαλιές θα μπορούσε να αλλάξει. Ναι. Ούτε τρεις μπαλιές δεν αλλάζανε. Μία. Δύο μπαμ η μπάλα στους Αργεντίνους. Αυτό γινότανε επί μισή ώρα. Εντάξει, τώρα τρελαθούμε. Δεν είναι δηλαδή λογικό αυτό για παίκτες αυτού του επίπεδου ξαφνικά. Τι πάθανε. Ναι. Μα για 60 λεπτά.
1: Η ευθύνη Βαρέγγιος παίζαν μπάλα. Σαφέστατα. Αλλά και ο προπονητής έχει σίγουρα ένα μεγάλο
0: πρόβλημα. Έχει ευθύνη. Αλλά...
1: Τα ξανόρισε τον προπονητή βέβαια. Αν είχε το Maguire εκεί πέρα, το καλύτερο center back, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Απόστολος. Δεν συμφωνεί.
0: Δεν συμφωνεί. Με την Αργεντινή, Απόστολε, με την Αργεντινή. Με την Αργεντινή, λέω. Ήσουνα. Όχι. Ούτε με την Αργεντινή ο Απόστολος. Εντάξει. Εσύ μόνο. Μετά θα σου πω για την Αργεντινή. Είδες το μολύνα αυτόν που χτύπησε τον παίκτη της Ισπανίας, το είδες. Στο εκτός έδρας, στο τέλος του πανηγυρισμού.
1: Ναι,
0: εκείνο το ύπουλο χτύπημα. Και εκεί ξεκίνησαν τα επεισόδια. Λοιπόν, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι καλά όλοι μπορεί να είναι βρώμικοι κάποια στιγμή να γίνουν, αλλά αυτό με τους Νοτιοαμερικάνους
1: το
0: έχουν αυτή την αλητία την ποδοσφαιρική, την έχουν, η οποία καμιά φορά όμως ξεφεύγει, έτσι. Το είδαμε και με την Παραγουάη, τώρα και αυτό
1: το βλέπουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα εσύ είσαι μικρός, στη δεκαετία του 70 πάει σαν έρχονται Νοτιοαμερικάνοι εδώ και 80
0: άρχισαν να πέφτουν τα...
1: Ναι. Χτυπήματα εκτός χωρίς να το καταλάβει κανείς. Όχι χτυπήμα βέβαια για τον στείλει στο νοσοκομείο, αλλά να τον ενοχλήσει εκείνη την ώρα, να τον παρεμποδίσει.
0: Και να φοβηθεί από εκείνη την ώρα.
1: Να πάρει το μήνυμα.
0: Μπράβο, ότι άμα ξαναπεράσεις δεν θα έχεις καλό τέλος. Ποδοσφαιρικό. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε λίγη μουσική, να πάρουμε τον Τάσο στο σταμπουλί και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, για το Μουντιάλ θα μιλήσουμε και μετά, αλλά σήμερα, όπως είπαμε, ξεκινάει μια εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Τάσο τον Σταμπουλή, ο οποίος θα μας πει γιατί έγινε ήδη η κλήρωση του ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει την Δυναμό Κιέβου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα τον καλησπερίσω σήμερα. Είμαι μόνος μου, δεν είναι εδώ ο Δημήτρης ο Κουγιουμτζόπουλος. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στο κρατήριο μας.
0: Έχω βέβαια και μία έκπληξη. Είναι εδώ, έφερα έναν παλιό συνάδελφο. Δεν ξέρω να γνωρίσει τη φωνή του. Για μιλήστε λίγο, κύριε. Για μιλήστε.
2: Να μιλήσω, πρέπει.
0: Ναι.
2: Μην και λίγο. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Ο αγαπητός κύριος Γιάννης Δέλκο.
0: Έτσι, ναι, ναι, τον έφερα σήμερα για παρέα εδώ να σχολιάσουμε και το.
1: Τι κάνετε, αγαπητέ?
2: Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι εδώ, αλλά και στην τηλεόραση.
1: Εννοείται, εννοείται. Και εμείς θέλουμε και... να τα ακούμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε Τάσο να μας πεις τα νεότερα. Καταρχήν
1: επειδή
0: την Πέμπτη.
1: Για το Europa League πριν από 3 λεπτά ακριβώς. Ακριβώς όμως, έγινε και η κλήρωση στο Conference League σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ.
0: Αχα.
1: Τώρα, επειδή είναι, ακούγεται λίγο μπερδεμένο όλο αυτό, να εξηγήσουμε κάτι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυνάμο Κιέβου κόντρα στους Ουκρανούς σε ουδέτερο έδαφος, την Πέμπτη στο Λούμπλιν στην Πολωνία, και την μεθεπόμενη Πέμπτη, σε 10 μέρες περίπου δηλαδή, την υποδέχεται στην Τούμπα. Αυτό το ζευγάρι με τους Ουκρανούς είναι για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Αν ο ΠΑΟΚ τα καταφέρει και τους αποκλείσει, πηγαίνει τρίτο προκριματικό Europa League, εκεί που το περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αυτή ήταν η κλήρωση που έγινε νωρίτερα δηλαδή. Πολύ γρήγορα να πω ότι η Χάμαρμπι είναι δεύτερη στη Σουηδία σε προχωρημένο στάδιο πρωταθλήματος, 9 βαθμούς πίσω από την Sirius, μια ομάδα καινούργια σχετικά στο προσκήνιο του Σουηδικού ποδοσφαίρου, που είναι πρώτη με 35 βαθμούς. Κλασικές σουηδικές ομάδες είναι πολύ πιο πίσω. Έκτηνη Μάλμο, η Γκέτεμπορκ παλεύει να σωθεί. Έχει αλλάξει λίγο χάρτη στην Σουηδία. Και η Άντερλεχτ είναι γνωστή σε όλους μας. Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Πέρσι το καλοκαίρι την απέκλεισε η ΑΕΚ στα προκριματικά του Conference. Και πέρασε έτσι μετά στο League Stage του Conference, φτάνοντας μέχρι τους 8. Είναι ένα εντελώς ανοιχτό ζευγάρι, δεν μπορεί να γίνουν εκτιμήσεις τώρα, κυρίως γιατί η Χάμαρμπι είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο στο πρωτάθλημα, άρα έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Είναι πολύ καλή, είναι δεύτερη. Και η Άντερλεχτ, όπως και ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, δεν έχει αρχίσει ακόμα το πρωτάθλημά τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ανοιχτό ζευγάρι. Επαναλαμβάνω, αυτό ισχύει με τον νικητή δηλαδή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Το ΠΑΟΚ θα παίξει μόνο αν αποκλείσει τη Δυνάμο Κιέβου στον τρίτο γύρο του Europa League στα αποκλειστικά. Τώρα, αν αποκλειστεί και δεν τα καταφέρει κόντρα στην Δυνάμο, έγινε πριν από λίγο η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλή ούτε στην περίπτωση του Europa ούτε στο Conference, γιατί θα παίξει με τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάχ με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Και λέω δεν είναι καλή, γιατί πρώτον η Καραμπάχ είναι μια ομάδα που παίζει μέχρι και Champions League. Μάλιστα πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, συμμετείχε στη League Phase του Champions League μαζί με τον Ολυμπιακό.
0: Και πώς κατέληξε στο Conference από το Champions League, έπεσε πολύ ξαφνικά.
1: Στο Europa είναι, στο Europa.
0: Α, στο Europa.
1: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Conference με τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού.
0: Α, με τον ιτημένο, ναι, ναι, ναι.
1: Με όποιος αποκλειστεί, όπως ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από τη Δυνάμο, ο ιτημένος του ζευγαριού Καραμπάχ της Εκασόβια θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί το ΠΑΟΚ από τη Δυνάμο. Και η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια είναι μια κλασική βουλγαρική ομάδα. Θυμίζω ότι είχε τραβήξει ο ΠΑΟΚ με τη Λεύσκη πριν από λίγα χρόνια, που αποκλείστηκε καλοκαιριάτικα σε προκριματικά Conference.
0: Το θυμάμαι, τα είχα δει τα παιχνίδια. Τα είχα δει τα παιχνίδια αυτά, ναι.
1: Αντίστοιχα, δυνατή ομάδα είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια, επίσης παραδοσιακή δύναμη. Δεν πάβει να μην είναι καλό να παίζει καλοκαιριάτικα με ιστορικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και οι τρεις κληρώσεις που είχε είναι όλες με ομάδες με προοπτική να παίξει μαζί τους. Όλες είναι ιστορικές ομάδες. Η Δυνάμο Κιέβου, έστω και αν παίζει στο ουδέτερο Λούμπλιν, είναι η Δυνάμο. Η Άντερλεχτ που έχει πάρει και δύο UEFA και ένα κυπελούχο, πούμε, και είναι γνωστή η Άντερλεχτ. Η Τσεσεκά Σόφια, ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας.
2: Πιο γνωστή ομάδα επίσης.
1: Ναι, η καλύτερη του Αζερμπαϊτζάν. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν βρίσκει μια ομάδα από αδύναμη ποδοσφαιρικά χώρα, ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχει Γιβραλτάρ, Άγιο Μαρίνο, Μάλτα, έχει διάφορα τέτοια. Και όμως ο ΠΑΟΚ πάει και πέφτει πάνω σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Στα καλύτερα ονόματα, ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το,
0: το πρόβλημα.
1: Το δύσκολο. Δεν ήταν ναι. καλή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ήταν καλή.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά την κλήρωση, αλλά βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά το παιχνίδι της Πέμπτης, γι' αυτό έχουμε και χρόνο να τα πούμε. Είναι νομίζω το πρώτο εκτός έδρας, σωστά. Έτσι.
1: Ναι, είναι το πρώτο επίσημο της σεζόν. Είναι εκτός έδρας στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας, σε ένα γήπεδο 15.000 θέσεων. Κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου, η οποία θυμίζω ότι στον πρώτο προκριματικό του Europa που έπαιξε, απέκλεισε την Universitatea Cluj από τη Ρουμανία με δύο λευκές ισοπαλίες 0-0 και στα δύο μάτς, και πήγε η ρεβάνς στη Ρουμανία στο Cluj στα πέναλτι και πέρασε εκεί. Η Δυνάμο Κιέβου του Τόμας Κετζιόρα μεταγράφηκε, έφυγε από τον ως ελεύθερος και πήγε στο, στην Δυνάμο που έπαιζε και πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί και η γυναίκα του είναι Ουκρανή και υπήρχε και ένα τέτοιο συσχετισμό στην υπόθεση του Κετζιόρα. Και κόντρα σε μια ομάδα που επαναλαμβάνω δεν είναι η ισχυρή Δυνάμο των προηγούμενων χρόνων, των παλιότερων χρόνων μάλλον, αλλά είναι μια ομάδα πάντα που προκαλεί σεβασμό, είναι πολύ ιστορικό κλαμπ, έχει μεγάλη βάση φιλάθρων και επιρροή στην Ουκρανία, έστω και σε αυτήν την χώρα που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται τα τελευταία 4 χρόνια με τον πόλεμο με τη Ρωσία. Οι ομάδες όμως που παίζουν στην Πολωνία και παίζουν και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι υπολογίσιμες. Δεν είναι να τις παίρνεις, να μην τις παίρνεις στις μετρητής. Αυτό είναι το μόνο.
0: Να τις παίρνεις αψήφιστα, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια η Δυνάμο απέκλεισε τον Άρη στη διαδικασία των πέναλτι στο Conference League το 2023. Στην Ρουμανία έχει γίνει το match. Τότε, επίσης ουδέτερο έδαφος, ο δεύτερος αγώνας που οδήγησε στην πρόκριση της Δυνάμο. Και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει να παίξει αυτό το παιχνίδι με καινούργια πρόσωπα. Θα δούμε ποιοι και πώς μπορούν να είναι στο βασικό σχήμα. Θυμίζω τις 4 μεταγραφές που έχει κάνει Λουστόντο, ο Βάσκος Ισπανός στόπερ από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, δεν είναι ελεύθερος. Ο Χατζηδιάκος επίσης στο κέντρο της άμυνας, ο Παντελής, ο διεθνής παίκτης που ήρθε από την Κοπενχάγη. Ο Σάντα Μαρία, ο Γάλλος, αμυντικό χαφ, εξαροκτάρι, έμεινε ελεύθερος από την Βαλένθια. Και τελευταία μεταγραφή, ένα Σουηδός με καταγωγή από τη Σομαλία, ο Τάχα Άλι. Εξτρέμ, πάρα πολύ γρήγορος, αυτό είναι το βασικό του προσόν. Η ταχύτητα και η εκρηκτικότητα στα πρώτα μέτρα που τον έχουν χαρακτηρίσει και τον έφεραν μέχρι και στο Μουντιάλ, καθώς έπαιξε σε δύο μάτς ως αλλαγή με τη Σουηδία στο Μουντιάλ που έγινε στην Βόρεια Αμερική. Αυτές είναι οι 4 μεταγραφές, έχουν δηλωθεί όλες στην λίστα.
0: Άρα μπορούν να παίξουν στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Βέβαια. Ναι. Μπορούν να παίξουν. Αυτοί που δεν θα παίξουν σίγουρα είναι ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ, εξακολουθούν κάνουν θεραπεία, άρα δεν προλαβαίνουν το πρώτο μάτς, πιθανότατα και το δεύτερο. Υπάρχει μια ελπίδα να προλάβει τουλάχιστον τον αγώνα ρεβάνς ο Ελουστόντο. Σήμερα έβγαλε μέρος του προγράμματος. Είχε ένα χτύπημα από το φιλικό με την Τβέντε στην Ολλανδία στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ενδεχομένως να είναι και στην αποστολή στο μεθαυριανό παιχνίδι, της Πέμπτης, εν πάση περιπτώσει, αλλά για να παίξει βασικός είναι λίγο δύσκολο. Και περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις. Ο Σορετήρ έκανε ατομικό πρόγραμμα. Τον ξέχασα, τον αναφέρω και αυτόν στο ιατρικό δελτίο. Και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις που θα είναι. Σίγουρα ένα center for και ένα δεξί back ως backup του Κένι. Στα αριστερά σήμερα ο Μπάμπα επέστρεψε για πρώτη φορά από την άδεια που είχε λόγω του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ήταν με την Γκάνα στο Μουντιάλ. Από σήμερα είναι και αυτός στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, άρα είναι διαθέσιμος έστω και αν κάνει ένα διαφορετικό πρόγραμμα από εδώ και πέρα με τους υπόλοιπους. Γιατί δεν είχε κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας και έκανε και λιγότερες μέρες άδειας και διακοπών. Θα δούμε πώς θα πορευτούν οι επόμενες μέρες και τις σκέψεις του Λύση σε αυτές τις δύο τελευταίες προπονήσεις, αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη πιθανότατα στο Λούμπλιν, που θα πάει ο ΠΑΟΚ με πτήση τσάρτερ, για το μάτς της Πέμπτης που αρχίζει στις 8 το βράδυ, η ρεβάν στην Τούμπα, την άλλη Πέμπτη είναι σε 9 παρατέταρτο.
0: Μάλιστα. Και σκέψου τώρα ο Μπάμπα που η Γκάνα αποκλείστηκε νωρίς από το Μουντιάλ, τους παίκτες της Ισπανίας ή της Αργεντινής που καλούνται να παίξουν άμεσα σε παιχνίδια, ούτε προετοιμασία, οι ομάδες τους μπορεί να έχουν ολοκληρώσει και τις προετοιμασίες τους. Πολύ δύσκολο να τελειώνει το Μουντιάλ και να ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αλλά τι να κάνεις, ναι, είναι δύσκολο, αλλά βέβαια παίρνουν και πολλά λεφτά, οπότε θα πρέπει να τα βολέψουν όλα, έτσι. Σε αυτό το επίπεδο. Ναι, ακριβώς. Με τα λεφτά που παίρνουν, ας κουραστούν και λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε.
2: Έχει, τους έχουν εξαντλήσει τους παίχτες.
0: Ναι, αλλά τα λεφτά. Ναι, τα λεφτά έτσι, μιλάμε για εκατομμύρια των εκατομμυρίων.
2: Έχουν και παγκόσμιο συλλόγο να έκανε.
0: Ναι. Τα λεφτά, λεφτά είναι πολλά.
1: Δεν προλαβαίνουμε να, ναι, να παρακολουθούμε εμάς, δηλαδή τέλειωσε το Μουντιάλ και αρχίζουν τα προγραμματικά στην Ευρώπη.
0: Έτσι, ναι. Είμαστε πλήρης αυτό το καλοκαίρι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, τα λέμε.
1: Καλή
0: πάλι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.
1: Και ζητούμε στο Γιάννη.
0: Βεβαίως, εδώ σε ακούει.
1: Έγινε.

0: Λοιπόν, Γιάννη, πώς τα άκουσες για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα?
1: Πώς τα άκουσα,
0: ο Τάσος τα είπε.
2: Αναλυτικότατα.
0: Αναλυτικότατα, αλλά δύσκολα. Όχι μια δύσκολα ομάδα. Εντάξει.
1: Είναι γνωστές ομάδες, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα βέβαια. Δεν σημαίνει και τίποτα.
0: Καλά,
1: ναι. Γνωστές ομάδες.
0: Ο Αποστόλης
1: κάνουν
0: λέει
1: τον κύκλο τους.
0: Δύσκολα, δύσκολα. Δύσκολα. Όχι, εύκολα. Ούτε εύκολα,
1: όλα παίζονται, ναι.
0: Όλα, ούτε εύκολα ούτε δύσκολα. Εσύ τι λες, Γιάννη?
1: Ανάλογα πώς θα προσαρμοστεί ο ΠΑΟΚ, είναι στο ξεκίνημα ακόμη, δεν έχει δώσει επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι,
1: αυτό
0: αλλά
1: επίσης παίζει ρόλο.
0: Ήρθανε 3-4 παίκτες.
1: Όταν οι ελληνικές ομάδες σε αυτή την χρονική στιγμή, γιατί ξεκινάνε νωρίς, και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει, και βρίσκονται αντιμέτωπες με ομάδες που έχουν δώσει αγώνες επίσημους, καλά τα φιλικά, καλές οι προπονήσεις, αλλά το επίσημο παιχνίδι είναι πολύ διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Για μια ομάδα, για το σύνολο.
0: Ναι. Yeah. Οπότε λες ότι
1: τερτερούν οι άλλες ομάδες που έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από τη δυναμική τους.
0: Τώρα έλεγε αυτό για τη Σουηδία. Για,
1: ναι.
0: 35 βαθμούς. Δηλαδή μιλάμε πόσο καιρό παίζουν. Πρέπει να παίζουν. Καλά, στο
1: Σουηδία.
0: Στη Σουηδία, ναι.
1: Ζέστη, ναι. Και στο Λονδίνο. Και
0: πρόσεξε τι γίνεται τώρα.
1: Στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Δηλαδή παίζανε Μουντιάλ και παράλληλα στη Σουηδία παίζανε και πρωτάθλημα. Πώς δεν μπορώ να το
1: Σουηδία
0: καταλάβω.
1: Η Σουηδία έφυγε, εντάξει, δεν προχώρησε και πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Η Σουηδία δεν προχώρησε και πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά έπαιζε.
1: Ναι, έπαιζε.
0: Δεν έπαιζε. Στο Μουντιάλ.
1: Αμέσως ξεκίνησαν.
0: Ναι, οι παίκτες που έπαιζαν εκεί τι έγινε? Παίζανε στο Μουντιάλ, αλλά δεν παίζανε στο πρωτάθλημα. Ναι, δεν ξέρω. Ακόμη χειρότερο. Γιατί λέμε για εμάς, ας πούμε, που ξεκινάνε τώρα και πες ότι είχες ένα παίκτη από την Εθνική Ισπανίας ή από την Εθνική Αργεντινής. Καλά, εμείς δεν έχουμε τέτοιους.
1: Έχει ο ΠΑΟΚ και έχει δύο παίκτες που ήταν στο Μουντιάλ.
0: Ναι, ήταν στο Μουντιάλ, αλλά δεν προχώρησαν πολύ.
1: Ναι.
0: Να, γι' αυτό
1: έτσι
0: έλεγε.
1: Και η Σουηδία και μετά
0: για τον Μπάμπα, τώρα γύρισε ο Μπάμπα. Δηλαδή ούτε προετοιμασία έκανε, ούτε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ξεκουραστεί. Και από πέρσι, πότε ξεκίνησε? Νωρίς πάλι, από τον Ιούλιο.
0: Ναι, ναι. Αλλά αυτό στη Σουηδία τώρα είναι ακόμα χειρότερο.
1: Είναι ρομπότ και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται συνέχεια. Αλλά ποιος σας ακούει? Κανείς.
0: Ναι, κοίταξε, κατά ψέματα λέμε για τα λεφτά, αλλά και αυτοί είναι άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πόσο να αντέξει.
1: Τα λεφτά που παίρνουν, ναι. Τα λεφτά που πηγαίνουν στις εταιρείες, στις διαφημίσεις, στην UEFA, στη FIFA. Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά.
0: Τα πολλά.
1: Που σε έχουν κάνει, βέβαια. Πάνω από 9 δις ήταν.
0: Το κέρδος.
1: Το κέρδος για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Τι λες, δεν το ψάξα αυτό, γιατί.
1: Ναι.
0: 9
1: δις.
0: 9 δις.
1: Βέβαια, από αυτό θα πάρουν ένα ποσό. Θα φύγει. Παίρνουν όλες οι ομάδες ένα μικρό ποσό. Νομίζω από τα 12 εκατομμύρια αυτές που αποκλείστηκαν νωρίς.
0: Ναι, η Ισπανία θα πάρει, νομίζω, την περίοδο του Λέοντος.
1: Φυσικά τα περισσότερα η Ισπανία, δεν θυμάμαι.
0: Έτσι,
1: τα νούμερα.
0: Τριψήφιο πρέπει να πάρει. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί να μην πάρει.
1: Ανάλογα με τις τελικές που έκανε.
0: Εγώ είδα.
1: Δηλαδή η Αργεντινή που δεν έκανε τελική.
0: Τίποτα.
1: Τώρα οι Αργεντινοί παίχτες αυτής της κλάσης δεν κάνουν τελική. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι γιατί κατηγορούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ αγαπάω ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Κι εγώ.
1: Και στηρίζω ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και Ηρακλή. Και Ηρακλή. Ηρακλή, Ηρακλή.
1: Γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και λέμε τι έχουμε, δεν έχουμε τίποτα εμείς. Ορίστε, οι Αργεντινοί με παίχτες αυτής της κλάσης δεν έκαναν μια τελική.
0: Περίμενε τώρα, περίμενε. Κλάσεις. Μισό λεπτό. Οι Αργεντινοί είναι ο Μέση.
1: Δεν είναι μόνο ο Μέση.
0: Τι είναι οι άλλοι? Οι άλλοι είναι για να συμπληρώνουν την 11.
1: Όχι. Δεν είναι.
0: Καλά, είναι καλοί παίκτες γιατί τελικό πήγαν, έτσι. Κακά τα ψέματα, να μην λέμε. Αλλά ο Μέση είναι. Χωρίς το Μέση δεν ξέρω αν θα φτάνει εκεί. Όχι, δεν ξέρω, δεν θα έφτανε εκεί. Χωρίς το Μέση. Δηλαδή, ο Μέση δεν φάνηκε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι και η Αργεντινή έχασε. Άλλο παιχνίδι που ο Μέση, ακόμα και στο προηγούμενο με την Αγγλία που ο Μέση δεν σκόραρε, θα το είδες φαντάζομαι. Είδες τι έκανε, τι πάσης έβγαλε ο Μέση, έτσι.
1: Καλά, το μαγικό πόδι.
0: Ναι, είδες τι πάσες έκανε.
1: Και πώς αντιδρούσαν σέντρες. Τα center back, όπως λέμε εμείς, τα center back της
0: Αγγλίας. Και τι σέντρες έβγαλε. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι που δεν τράβηξε ο Μέση, η Αργεντινή έχασε. Άρα λοιπόν, δεν είναι οι υπόλοιποι παίκτες σε αυτό το επίπεδο.
1: Μιλάμε
0: χωρίς
1: για τον
0: το Μέση,
1: κορυφαίο αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστή.
0: Χωρίς το Μέση
1: αλλά
0: δεν υπάρχει η Αργεντινή.
1: Μεγάλης κλάσης.
0: Θα είχε αποκλειστεί σαν τη Βραζιλία. Πού αποκλειστήκε στους 32 η Βραζιλία?
1: Στους 32.
0: Από την άλλη πλευρά λέω, καλά, αυτές οι χώρες.
1: προπονητή που είχε. Εγώ πίστευα πολύ στον προπονητή.
0: Άσχετα από τους προπονητές, αυτές οι χώρες είναι γεννημένες εισαγωγικά για να βγάζουν ταλέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί ζούνε, γεννιούνται τα αγόρια.
1: Βραζιλία και
0: Αργεντινή. Και από δύο χρονών.
1: Και για άλλους λόγους.
0: Στις αλάνες και παίζουν μπάλα.
1: Τους οικονομικούς. Και πολλές
0: βέβαια.
1: Που γιατί, και φτώχεια
0: σε περιοχές. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν αυτές οι χώρες να μην βγάζουν ποδοσφαιρικά ταλέντα τώρα τα τελευταία χρόνια? Γιατί τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ταλέντα. Εκτός του Μέση, οι υπόλοιποι παίκτες της Αργεντινής και της Βραζιλίας, δεν είναι δυνατόν στους 11 η Βραζιλία να μην έχει ένα ταλέντο, έναν παίκτη ταλέντο? Κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Σύνολο δεν είχαν.
0: Και τώρα μιλάμε για εκατομμύρια, και η Αργεντινή και η Βραζιλία, εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν να μην βγαίνουν ταλέντα? Άντε πες η Ελλάδα δεν βγάζει ταλέντα. Μετά λέμε, γκρινιάζουμε εμείς και λέμε δεν βγάζει η Ελλάδα ταλέντα. Τι ταλέντα να βγάλει η Ελλάδα? Δεν μπορεί ολόκληρη η Βραζιλία και η Αργεντινή να βγάλει ταλέντα. Την Ελλάδα περιμένουμε να βγάλει ταλέντα. Πάλι καλά αυτούς που έχουμε βγάλει, τους παίκτες.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και
0: μια
1: να στηρίζουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Το στηρίζουμε. Μπράβο,
1: ναι, Γιάννη.
0: Σήμερα θα το στηρίξουμε. Και όχι μόνο και το ποδόσφαιρο και το Τσιτσιπά και τη Σάκαρη. Είδε Τσιτσιπά, Σάκαρη, χτες.
1: Λίγο είδα.
0: Είδες? Μπράβο, ρε Γιάννη. Θα το κουβεντιάσουμε. Έχουμε χρόνο μετά.
1: Ωραίο τραγούδι. Κάποιος μου το αφιερώνει. Κάποια μάλλον που την αγαπάω πολύ.
0: Νάτι. Τόνια Σουφλέρη. Αγαπάει πολύ. Γιάννη Δέλκο. Πάμε.

0: της εποχής μου. Ωραία τραγούδια.
1: Αφιερωμένα εξαιρετικά στον κύριο Ιωάννη Δέλκο. Κουρδάκια, πού είναι τα κουρδάκια? Κουρδάκια δεν βλέπω.
0: Αυτά στην πλατεία, όποιος έρχεται κερνάμε. Στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
1: Στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
0: Και τα τυροπιτάκια και τα κουρδάκια και ωραίο παγωτό έχουμε εκεί.
1: Έχετε εκεί πολύ ωραία πλατιούλα. Και την εκκλησία εκεί δίπλα.
0: Είναι έτσι, μοιάζει λίγο μερικές ώρες, ειδικά όταν έχει πολλή κίνηση, μοιάζει με χωριό πραγματικά.
1: Ναι, είναι.
0: Και είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, η πλατεία αυτό το θυμίζει, όντως.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα βέβαια έχει πολύ ζεστή. Αυτές τις μέρες τώρα.
0: Εντάξει, δεν
1: μέχρι Τετάρτη, ναι. Θα μας πάει λίγο η ζέστη, αλλά καλοκαίρι είναι.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Πώς το έγραψα.
0: Έχει ζέστη, φωνάζουμε. Έχει κρύο, φωνάζουμε. Έχει βροχή, φωνάζουμε.
1: Ναι. Ευνηδία. Θα μας πάει λίγο η ζέστη, αλλά καλοκαίρι είναι.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Πώς το έγραψα.
0: Έχει ζέστη, φωνάζουμε. Έχει κρύο, φωνάζουμε. Έχει βροχή, φωνάζουμε.
1: Ναι.

0: τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη με τη ζέστη.
1: Βέβαια,
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Και τρέχουν οι Έλληνες να βρουν.
0: Άρχισαν να παίρνουν ανεμιστήρες πλέον. Δεν έχουν.
1: Τα κλιματιστικά τελειώσαν.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Κλιματιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Να, να το στείλουμε εδώ, έχουμε πολλά. Στα μαγαζιά πουλάνε. Ναι. Έχουμε. Ναι. Έχουμε πλεόνασμα.
0: Μικρά ανεμιστηράκια σε μια πρόσφατη εκδήλωση που ήταν και ο βασιλιάς της Αγγλίας, τους μοίρασαν μικρά ανεμιστηράκια ατομικά στον καθένα.
1: Ναι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτοί δεν έχουν για πολλές μέρες όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θα είναι για κάποιο.
0: Έχει όμως δύο χρόνια τώρα που η ζέστη πραγματικά.
1: Κάποιες μέρες.
0: Έχει.
1: Και για την απότομη ζέστη δεν τους έρχεται λίγο. Ναι. Αυτοί είναι φνηδιασμένοι όντως. Αλλά εμείς δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι φνηδιαζόμαστε. Ναι, για. Το Μουντιάλ λοιπόν ολοκληρώθηκε.
0: Ολοκληρώθηκε. Πήγαμε για πρώτη φορά με τις 48 ομάδες στις τρεις χώρες. Του χρόνου θα είναι και το Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Μαρόκο, Ισπανία, θα μας τα πεις μετά.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον. Γιατί νομίζω θα γίνουν και κάποιες αγώνες στην Νότια Αμερική.
0: Ναι. Για 100 χρόνια.
1: Για τα 100 χρόνια.
0: Ναι. Για πρώτη φορά που έγινε στην Ουρουγουάη τότε που ταξίδευαν με τα καράβια όσες ομάδες είχαν πάει, λίγες ομάδες.
1: Με τα καράβια.
0: Με τα καράβια να πάνε. Είναι κάποιες ομάδες που είναι με καράβια. Ναι.
1: Πω.
0: Έτσι λένε.
1: Και προπόνηση που κάνανε στο πλοίο.
0: Στο πλοίο.
1: Πέσανε.
0: Όταν δεν είχε φορτούνα.
1: Δηλαδή τώρα δεν θέλει από την Ευρώπη στην Αμερική 10 μέρες.
0: Ένα μήνα κοντά
1: ένα
0: στο
1: μήνα. Εκείνα τα πλοία τότε θα κάνανε και κανένα μήνα.
0: Ναι.
1: Ένα μήνα τώρα οι ποδοσφαιριστές δεν παίζανε μπάλα τίποτα. Δηλαδή ούτε προπόνηση ούτε τίποτα. Και πηγαίναν παίζαν κατευθείαν.
0: Κάναν δουλειές στο καράβι.
1: Α, ναι. Για προπόνηση δουλειές.
0: Ναι,
1: και εγώ δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά μου κάνει.
0: Μετά ήρθε με τη Βραζιλία.
1: Θα ήθελα να το δω αυτό βέβαια. Εκείνα τα χρόνια δεν κάναν και προπόνηση κάθε μέρα οι παίκτες. Έτσι δεν είναι. Εσύ τα θυμάσαι νομίζω, δεν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το 30, το 20 θυμάσαι τότε πως.
0: Λοιπόν,
1: είχες ταξιδέψει. Είχες ταξιδέψει και εσύ τότε. Στην, με πλοίο, όχι, έτσι δεν πήγες.
0: Εγώ τουλάχιστον. Η δική μου γενιά, γιατί εσείς πολύ νεότεροι, η πρώτη φορά που μεταδόθηκαν απευθείας ήταν.
1: Καλά,
0: το 70.
1: Καλά, πολύ, μην το λες πολύ. Εγώ πολύ δεν είμαι, οι άλλοι είναι πολύ.
0: Το 70, ο Αποστόλης για παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, ο Αποστόλης είναι σίγουρα.
0: Στο Μεξικό το 70, τότε που δεν υπήρχαν και πολλές τηλεοράσεις.
1: Στο 70 δεν θυμάμαι τίποτα, εγώ ήμουν 7 χρονών.
0: Πολλές τηλεοράσεις δεν υπήρχαν. Εγώ τελείωνα το γυμνάσιο.
1: Είχε τότε. Εγώ το πρώτο μου.
0: Στο σπίτι δεν είχαμε. Εμείς τηλεόραση πηγαίναμε σε έναν γείτονα και σε μια συνέχεια.
1: Είχε τηλεόραση, ναι.
0: Που είχε τηλεόραση και μάλιστα ξεκινούσαν 12 η ώρα. Κάποιες φορές και αυτοί είχαν πρόβλημα, ήθελαν να κοιμηθούν, δεν ήταν και τόσο φανατικοί. Αλλά τι να κάνουμε. Ή μπροστά στις βιτρίνες των κάποιων καταστημάτων και εδώ και στην Αθήνα που είχαν τις τηλεοράσεις.
1: Ανοιχτές, όλη νύχτα.
0: Για να παίζουν και τα παιχνίδια, ναι. Και
1: τι
0: διαφημίζαν είναι. Τότε τηλεοράσεις, πάρα πολύ. Διαφήμιση τότε να αγοράσει ο κόσμος τηλεόραση.
1: Και βάζαν τηλεόραση. Το. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο Μουντιάλ που βλέπαμε ήταν του σεισμού του 78. Εσύ λέει 70-74. Το πρώτο που είδα ήταν το 78.
0: Το 78 στην Αργεντινή.
1: Στην Αργεντινή. Ναι, και τότε είχε πάρει μια μικρή τηλεόραση ο πατέρας μου δανεική από έναν φίλο του για να το δούμε στο σπίτι. Έγινε και ο σεισμός. Γεια σας. Δεν θυμάμαι
0: 78...
1: τίποτα.
0: Τώρα τι λέμε τα προσωπικά μας, έτσι δεν έχει σημασία, εμπειρίες είναι και αυτές.
1: Το 78.
0: Σπούδαζα στην Πάτρα και βλέπαμε Μουντιάλ.
1: Εμείς ήσουνα
0: στην Πάτρα, ναι. Και μαθαίνουμε Βέλγιο, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι, το Βέλγιο πάντως ήταν μια ομάδα. Και μαθαίνουμε για το σεισμό, κινητά φυσικά δεν παίρνουμε, πέραμε τηλέφωνα, εμείς που ήμασταν από Θεσσαλονίκη.
1: Α, δεν τον έζησες εσύ το σεισμό εκείνο.
0: Όχι, όχι.
1: Τυχερός ήσουν.
0: Και
1: τυχερός.
0: Αντιλαμβάνεσαι βέβαια τα συναισθήματα, την ανησυχία που είχαμε τότε, όλοι όσοι ήμασταν από Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ τα θυμάμαι όλα, γιατί και σκίστηκε ο τείχος και κατεβήκαμε τέταρτο όροφο και πήγα και στην πολυκατοικία.
0: Αριστοτέλους εσύ.
1: Ήμουν 15 χρονών τότε, Αριστοτέλους, ναι. Έμενα, άστα, να μην τα θυμόμαστε αυτά. Πάμε,
0: ναι.
1: Πάμε σε πιο ευχάριστα, γιατί θα βάλουμε μια μουσική γέφυρα για να πάμε από τον μπασκετικό πάω, από τον ποδοσφαιρικό πάω στον μπασκετικό. Έρχεται ο Σμαν σήμερα.
0: Σπουδαία μεταγραφή πάντως.
1: Ναι, στο μπάσκετ.
0: Εδώ είναι.
1: Χτες ήρθε,
0: σήμερα θα παρουσιαστεί.
1: Ο Αποστόλης. Ναι.
0: Σήμερα θα.
1: Ναι, σωστά, γιατί σήμερα θα παρουσιαστεί. Μπράβο, ήρθε χτες, γιατί έγινε και χαμός και στο αεροδρόμιο.
0: Όπως έχω πει, κάτι επανάληψη.
1: Ναι.
0: Με τον Απόστολο θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές αθλητικές. Τίποτα άλλο.
1: Να αλλάξουμε.
0: Γνώσεις που έχει.
1: Ναι, να πάω εγώ στην κονσόλα για λίγο, να τον φέρω μέσα, αλλά δεν έχω τις γνώσεις στην κονσόλα. Εγώ για να τον αντικαταστήσω. Να έρθει εδώ να τα πείτε. Αλλά.
0: Δυναμώνει πάντως η Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πέφτουν πολλά λεφτά. Καλά, βέβαια.
0: Από τις δύο, από τις τρεις ομάδες.
1: Αυτά που διάβασα για το Μιστακίδη τώρα λένε ότι έχει δισεκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή, αν

0: μπορεί να αγοράσει όλο τον Παναθηναϊκό, λέω τώρα, έτσι, να πει τον Γιαννακόπουλο, πόσα θες, 200 εκατομμύρια, πάρει 200 εκατομμύρια και δώσει όλη την ομάδα, άντε γεια. Αλλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, δεν φτιάχνονται έτσι οι ομάδες
1: δεν φτιάχνονται.
0: Πρέπει πρώτα να μπει σιγά σιγά, να πάει στην Ευρωλίγκα, να, αλλά το βασικό είναι να βγει, να κερδίζει, αλλά εκεί έχει και τον Άρη στην Ευρώπη, έτσι, γιατί και ο Άρης ενισχύεται και αυτός, μπορεί να μην έχει τα λεφτά του Μιστακίδη, αλλά έχει και αυτός πολλά λεφτά και έριξε πολλά λεφτά, πήρε έναν ευρωλιγκάτο προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Βασίλη τον Σπανούλη. Πάμε λοιπόν να τα κουβεντιάσουμε σε λίγο όλα αυτά με τον Θοδωρή Φελάνη. Μικρή μουσική, λίγο μουσική, Αποστόλη.

0: the open window.
1: Πάμε λοιπόν από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και τον Τάσο Σαμπουλή στον μπασκετικό ΠΑΟΚ και στον Θοδωρή Φελάνη. Συγγνώμη, έβηξα κιόλας. Είδες. Και να σε καλησπερίσω, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα συνονόματε και καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
1: Ναι, πολύ καλά είμαστε και σήμερα, αν και λείπει ο Δημήτρης ο Κουγιουμτζόπουλος, δεν είμαι μόνος, έχω και παρέα. Το Γιάννη το Βέλκο, τον ξέρεις?
2: Αυτή είναι η καλύτερη παρέα που θα μπορούσε να έχει πραγματικά.
1: Έτσι, έτσι.
3: Γεια σας. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ο Οσμάν ήρθε χτες στη Θεσσαλονίκη, έγινε χαμός στο αεροδρόμιο, σήμερα παρουσιάζεται και θα είσαι και εκεί, έτσι?
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Στις 6:30 είναι αυτή η επίσημη παρουσίαση. Πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση και πάω και ανακοινώθηκε και επίσημα ο παίκτης για 3 χρόνια. Θόδωρε, το έχουμε ξαναπεί, μια πολύ δαπανηρή, ακριβή μεταγραφή. 2 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό για να τον πάρει. 9 εκατομμύρια ευρώ είναι το συμβόλαιό του για 3 χρόνια, αν κάνουμε τη διαίρεση. 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του, παίρνοντας έναν παίκτη ο οποίος ήταν πολύ ενεργός πέρσι στην Ευρωλίγκα και έκανε την διαφορά. Χθες λοιπόν στη Θεσσαλονίκη χαμογελαστός, τον υποδέχτηκαν το μέλος της διοίκησης, ο κ. Τσακμακάς, ήταν ο Γιώργος Τσιάρας, ο αθλητικός διευθυντής, ο team manager, ο Μιχάλης Γιαννακίδης. Βρέθηκαν αρκετοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, φώναξαν ρυθμικά το όνομά του, τον αποθέωσαν. Μαζί του και η σύζυγός του, η Έμπρου Σάχιν, είναι ηθοποιός και μάλιστα ανέβασε κάποια στιγμιότυπα και στα social media τα δικά της. Έχει πολλούς ακολούθους, είναι αρκετά διάσημη στην χώρα της. Στη συνέχεια ο Όσμαν μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του κυρίου Μιστακίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου είχε την ευκαιρία μάλιστα να βρεθεί, να συζητήσει με τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος αναμένεται φυσικά να είναι και σήμερα στην επίσημη παρουσίαση.
1: Εγώ ήξερα ότι ο Σαββίδης έχει ξενοδοχεία, έχει και ο Μιστακίδης.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και συνέχεια.
2: Αυτό που ετοιμαζόμουν να πω είναι ότι θα έχει μια ιδιαιτερότητα η σημερινή παρουσίαση. Δηλαδή δεν θα είναι η τυπική σε μια αίθουσα όπου δημοσιογράφοι θα απευθύνουν ερωτήματα στον Σεντιόσμα. Το έχουν σχεδιάσει κάπως αλλιώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Έχουν καλέσει φυσικά τον κόσμο και αναμένεται πολλοί κόσμος να βρεθεί σήμερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ελεύθερη είσοδος. Έχουν δοθεί και οδηγίες με ανακοινώσεις από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ από ποια πόρτα θα μπουν. Οπότε αναμένεται πολλοί κόσμος σήμερα. Θα μπει στο γήπεδο ο Σεντιόσμα. Θα έχει μια επικοινωνία με τον κόσμο, θα πάρει το μικρόφωνο, θα απευθυνθεί σε αυτούς. Υπάρχει δηλαδή έτσι ένα τελετουργικό. Στη συνέχεια θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και όλα δείχνουν ότι αυτή δεν θα είναι και η τελευταία κίνηση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σχεδόν έχει συμπληρώσει το ρόστερ του, αλλά όλα δείχνουν ότι κάτι ακόμη θα κάνει. Να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ ο Όσμαν δεν είναι μια απλή μεταγραφή. Αυτό το οποίο του εξήγησαν και αυτό το οποίο έπαιξε, εκτός φυσικά από τα λεφτά, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για έναν παίκτη, το μεγαλύτερο θα έλεγα, όμως αυτό το οποίο του είπε ο ΠΑΟΚ είναι ότι θέλουμε να είσαι το πρόσωπο το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα μας. Θέλουμε να είσαι το σημείο αναφοράς στην προσπάθεια που κάνουμε με στόχο να γυρίσουμε στην Ευρωλίγκα. Αυτά του είπε και ο κύριος Μιστακίδης. Είχε μεγάλη κουβέντα με τον Τρινκέρι, τον προπονητή, για το ρόλο που θα έχει στην ομάδα, για το πώς θα παίξει η ομάδα και για το πώς θα ο ίδιος θα μπορέσει να δείξει το ταλέντο του αλλά και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Έχει ενημερωθεί για το πρόγραμμα το οποίο έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινάει 12 Αυγούστου την προετοιμασία και επίσημα. Στη συνέχεια θα φύγει να πάει στο Μέτσοβο όπου θα γίνει το βασικό στάδιο. Έχουν ανακοινωθεί κάποια φιλικά παιχνίδια τα οποία θα κάνει εκείνο το διάστημα του Αυγούστου. Έχει ανακοινωθεί επίσης ότι θα δώσει το παρόν. Έχει προσκληθεί για πρώτη φορά στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αθήνα και θα δώσει το παρόν εκεί ο ΠΑΟΚ. Και σιγά σιγά θα αρχίσει μετά τον Αύγουστο να μπαίνει σε τροχιά.
1: Θα είναι και στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ανεβαίνουν οι δουλειές που λέγαμε παλιά, οι μετοχές δηλαδή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι αστείο.
2: Δεν κρύβουν στον ΠΑΟΚ ότι ο στόχος είναι να παίξουν την επόμενη χρονιά
3: στην Ευρωλίγκα.
2: Στην Ευρωλίγκα και μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό το ότι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, ενημερωνόμαστε από ατζέντες που εκπροσωπούν παίκτες, ότι γίνονται ακόμη κινήσεις. Δηλαδή μιλάνε για πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως θα ενδιέφεραν τον ΠΑΟΚ και από την επόμενη χρονιά. Δηλαδή έχει δώσει ο ΠΑΟΚ ένα στίγμα ότι ό,τι καλό υπάρχει με ενδιαφέρει, γιατί εγώ θέλω να χτίσω τα επόμενα χρόνια κάτι πολύ μεγάλο. Είπα και λίγο νωρίτερα ότι ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά γεμάτος και στα γκάρ και στους ψηλούς. Ίσως μια τελευταία πινελιά όμως να μπει. Βέβαια δεν σταματάνε τα δημοσιεύματα, οι φήμες ότι ο ΠΑΟΚ θα χτυπήσει και τον Μίτογλου, θα ήθελε να πάρει και τον Γόκαπ, θα περιμένει τον Ολυμπιακό για τον Ντόρσεϊ. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Αντρέα Ευδοκέρη έχει πει ότι είμαστε αρκετά γεμάτοι, ειδικά στην περιφέρεια, εκτός αν παρουσιαστεί κάτι το οποίο είναι εξαιρετικής σημασίας, αξίας και αλλάξουμε γνώμη σε αυτό. Ίσως να γίνει μια κίνηση εκεί στο 3-4. Όπου ο ΠΑΟΚ βλέπει την αγορά και ενδεχομένως να έχουμε έτσι και ένα κερασάκι που λέμε στο τέλος. Αλλά κατά τα άλλα σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε βαθμό 95% το ρόστερ
1: είναι έτοιμο.
2: Έχει διαμορφωθεί και είναι έτοιμο. Τώρα περισσότερα πράγματα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ενδεχομένως και αύριο, γιατί
1: βεβαίως,
2: είναι μια μεγάλη μέρα.
1: Απλώς να ρωτήσω το ρόστερ, αν εξαιρέσουμε από τα μεγάλα ονόματα, τον Καλάθι που πήρε στα γκάρτ και τον Οσμάν στους ψηλούς εκεί, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνομα?
2: Κοίταξε, έχει πάρει τον Κάιλ Αλεξάνδερ, πάρει τον Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος έπαιζε στην ΑΕΚ και ήταν μήλο της Έριδος και ήταν ένας παίκτης ο οποίος άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στην Μπασκετλή.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι, σωστά.
2: Ο Κάιλ Αλεξάνδερ επίσης είναι ένα σημαντικός παίκτης, ο οποίος έχει παίξει σε Ισραήλ, έχει παίξει σε Τουρκία, στο EuroCup, ήταν από τους πολύ καλούς παίκτες όπου και αν αγωνίστηκε και θεωρείται ότι επίσης θα είναι από τα δυνατά χαρτιά του ΠΑΟΚ. Έμεινε από πέρσι ο πολύ καλός Μπεν Μουρ, έμεινε ο πολύ αλτικός αθλητικός ο Μωρούγι. Υπάρχουν αρκετές
1: και επιλογές, δηλαδή, ακριβώς. Άρα δηλαδή το ρόστερ το βλέπεις πλήρες, έτσι?
2: Ναι. Εκτός σου αφήνω με ένα ενδεχόμενο να γίνει μία ακόμη κίνηση εκεί στο 3-4.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη θέση.
1: Βεβαίως, παίζει και ο Οσμάν.
2: Ακόμη και σήμερα, εκεί υπάρχει ο Οσμάν και backup αυτή τη στιγμή είναι ο Περσίδης. Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή βεβαίως και ο Φουγκάζ, τον οποίο απέκτησε ο ΠΑΟΚ, είχε όμως ένα σοβαρό τραυματισμό, έπαθε χιαστό, έμεινε για αρκετούς μήνες έξω και αναμένεται τη νέα χρονιά να είναι έτοιμο. Στο 4 περισσότερο παίζει ο Φουγκάζ. Ίσως να θελήσει ο ΠΑΟΚ να πάρει κάτι ακόμη σε αυτή τη θέση. Αλλά
1: πόσο έτοιμος θα είναι ο Χουγκάζ? Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι. Στον ΠΑΟΚ ελπίζουμε ότι θα είναι καλά, αλλά είπαμε, βλέπουν όλα τα ενδεχόμενα. Και υπάρχουν πάντα, επαναλαμβάνω, πληροφορίες, φήμες, δημοσιεύματα ότι ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως παρακολουθεί επειδή είναι τον Ολυμπιακό και το τι θα κάνει με τον Γουόκαπ και τον Ντόρση, γιατί εκεί υπάρχει ένα μικρό σύριαλ το οποίο είναι σε εξέλιξη με τη διαπραγμάτευση, ζητώνει παραπάνω λεφτά από τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ έχει μια φοβερή προσφορά από την Ντουμπάι.
3: Από τον Ντουμπάι, ναι.
2: Ναι. Η ενημέρωση που έχουμε και έχουν και στο ΠΑΟΚ και από ό,τι έχω καταλάβει είναι ότι όλα δείχνουν ότι ο Ντόρσεϊ κλείνει προς το να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Το λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι γεμάτος στα γκάρ και ότι αυτή είναι και η άποψη και της τεχνικής ηγεσίας, αλλά θα μου πει κάποιος καλά και πώς πήγε να πάρει τον Τολιόπουλο. Ναι, είπαμε, θεώρησαν στον ΠΑΟΚ ότι ήταν μια εξαιρετική περίπτωση γιατί είναι ένας Έλληνας παίκτης, έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Έγιναν στην αρχή κάποιες συζητήσεις, αυτές δεν προχώρησαν. Αυτό απλώς μας δείχνει ότι αν παρουσιαστεί κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι εξαιρετικό, δεν θα διστάσει ο ΠΑΟΚ να μπει σε μια διαπραγμάτευση, αλλά γιατί αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Οπότε από αυτά που ακούτε και από μένα είναι ένα ναι μεν αλλά. Δηλαδή ναι μεν ο ΠΑΟΚ κλείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει κλείσει το ρόστερ του, αλλά αφήνει και ένα ενδεχόμενο για κάποιες περιπτώσεις παικτών που θα παρουσιαστούν.
1: Κατάλαβα. Και όπως μου λέει ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου, υπάρχουν και άλλοι παίκτες κοντά στο εκατομμύριο, έτσι? Και αυτός ο ψηλός της ΑΕΚ που πήρε και ο Καλάθης, όλοι αυτοί είναι κοντά στο εκατομμύριο παίρνουν.
2: Καλά, δεν το συζητάω. Έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια, το έχω ξαναπεί. Σε αρκετές περιπτώσεις, ας μην κρυβόμαστε προς το δαχτυλό μας, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πληρώνουν αυτή τη στιγμή υπεραξίες, δηλαδή είναι υποχρεωμένοι προκειμένου να βγάλουν παίκτες από συμβόλαια, να ξεμπλοκάρουν συμβόλαια, να πληρώσουν ρήτρες, να πληρώσουν buy-out. Όλα αυτά αυξάνουν το κόστος απόκτησης ενός παίκτη, αυξάνουν και το budget. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αξία ενός παίκτη μπορεί να μην συμβαδίζει με αυτό που δίνει η ομάδα, να είναι παραπάνω αυτό που δίνει η ομάδα, αλλά όταν θες να χτίσεις κάτι σχεδόν από την αρχή, γιατί αυτό κάνουν ο ΠΑΟΚ και Άρης, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση τα budget τώρα των 10 πλάς εκατομμυρίων ευρώ που χτίζουν και ο ένας και ο άλλος, με τα budget που είχαν του 1,5 των 2 maximum εκατομμυρίων ευρώ των προηγούμενων ετών.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε είναι υποχρεωμένος και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σε κάποιες περιπτώσεις παιχτών να δώσουν κάτι παραπάνω για να πάρουν αυτό που θέλουν.
1: Ναι.
2: Το έκανε και το Παναθηναϊκός, το έκανε και ο Ολυμπιακός.
1: Βέβαια, βέβαια. Και το κάνουν ακόμα έτσι με άλλους παίκτες, σε άλλο επίπεδο, λίγο πιο ψηλό. Το κάνουν
2: είναι
1: ακόμα.
2: Το, όταν δίνεις 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για τον έναν παίκτη. Ναι, είναι, ναι. Είναι, ναι. Όταν ο Άρης δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ στον Παναθηναϊκό για τον Τολιόπουλο.
1: Ναι.
2: Με αυτά και με αυτά ο Παναθηναϊκός από διάφορες τέτοιες περιπτώσεις έχει μαζέψει γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ φέτος.
1: Ναι.
2: Θα σας πω. Βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να πεις και αν τον Παναθηναϊκό τώρα έχει φτάσει στο σημείο να λέμε ότι θα κάνει budget. Όλα μαζί μέσα με φορείς και τα λοιπά, κοντά στα 60 εκατομμύρια λένε οι πληροφορίες.
1: Θα περάσει και το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό σε λίγο.
2: Έχουν
1: θα περάσει.
2: Φύγει, ναι. Φύγει.
3: Ναι. Πιο ποδοσφαιρικό.
1: Λοιπόν,
2: ο Άρης να πούμε ότι είχε μια ανακοίνωση και αυτό σήμερα με τον Γιώβιτς. Ανακοίνωσε τον Σέρβο, τον 36χρονο Γκάρ. Έπαιζε στην Μπάγκερν. Ανακοινώθηκε σήμερα. Ανακοίνωσε επίσης ο Άρης ότι αφήνει τον λύνει τη συνεργασία του με τον Ψηλό που είχε τον Ίνοχο, ο οποίος είχε δοθεί και δανεικός στη ομάδα της Τουρκίας. Στον Άρη περιμένουμε το επόμενο διάστημα την ανακοίνωση και την επίσημη για τον Τολιόπουλο. Δεν έχει γίνει ακόμη αυτό. Θα γίνει όλα όπως όλα δείχνουν προσεχώς. Και οι δύο ομάδες κοντά σιγά σιγά φτάνουν στο τέλος. Βεβαίως ο Άρης έχει ακόμη κάποιες υποθέσεις ανοιχτές. Του Νουά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ή όχι. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, για τον οποίο όλοι λέγανε ότι θα έρθει. Δεν έχει ακόμη τέλεση δική της αυτή η ιστορία, προκειμένου να πούμε ότι είναι οριστικό. Του Λαρετζάκη φαίνεται που υπήρχε μια καλή επαφή με τον Άρη μετά την απόκτηση του Ελιόπουλου, κάπως το θέμα παγώνει. Και από εκεί και πέρα και ο Ηρακλής, έτσι για να κλείσουμε, του δημιουργεί πρόβλημα τώρα αυτή η αποχώρηση του Μωραΐτη. Έφυγε το Λιόπουλος από τον Παναθηναϊκό, ο Μπράδοβιτς λέει αφού έφυγε ένας Έλληνας γκάρ θέλω έναν άλλον Έλληνα γκάρ, ποιος είναι αυτός? Ο παίκτης μου, ο Μωραΐτης, τον οποίο είχα δώσει δανεικό που στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τον είχε, γίνονται καραμπόλες, καταλάβατε τώρα. Ο Ηρακλής τον είχε βασικό τον Μωρά. Ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα. Τώρα τον παίρνει πίσω ο Μπράντοβιτς, γιατί λέει εγώ θέλω να έχω 15.
3: Μεγάλη απώλεια αυτή.
2: Βέβαια. Και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν περιφερειακό. Τώρα άλλη καραμπόλα. Θα μπορούσε να είναι αυτός ο περιφερειακός κάποιος από τον Άρη, γιατί ο Άρης με την έλευση του Τολιόπουλου έχει και εκεί έχει Μποχορίδη, έχει Μήτρου Λόγκ, έχει τον Πουλιανίτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές λύσεις στον Άρη Σταγκάρ. Θα ήθελε ενδεχομένως ο Ηρακλής τον Πουλιανίτη. Τον αφήνει όμως ο Σπανούλης. Πληροφορίες λένε ότι δεν τον αφήνει.
3: Ο μικρός ο Πουλιανίτης πέρασε πάντως από τον Ηρακλή.
2: Βέβαια.
3: Ένα διάστημα, ναι.
2: Οπότε τώρα ο Ηρακλής ψάχνει κοντό, ψάχνει δηλαδή playmaker και ψάχνει και ένα πεντάρι, ένα ξένο στη θέση 5 για να κλείσει και αυτός. Ή μάλλον και να μην μπορεί να κλείσει, είναι σίγουρα οι δύο προτεραιότητες του αυτές. Ο ψηλός το 5 ξένος και ο άσος μετά την αποχώρηση του Μωραΐτη, ποιος θα μπορούσε να είναι.
1: Ωραία.
2: Θα ήθελε τον Λούτζι, ο οποίος είναι στον Πανιόνιμος, έχει συμβόλαιο και ήταν τραυματίας. Θα δούμε.
1: Θα δούμε γιατί ο χρόνος πιέζει, είναι 4 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θοδωρή Φελάνη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Φέρει υλικές ζημιές μετά από χτύπημα που δέχτηκε. Στην πολιτική επικαιρότητα, σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει: η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τη μισή τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και την άλλη μισή τον τρίτο. και ρωτάει αν το έχουμε κοστολογήσει. Το είπε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή δύο φορές. Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, το ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής. Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, το ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αισθητήνει ήδη η αύξηση της θερμοκρασίας, με τη χώρα να διανύει το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος με διάρκεια έως και την Τετάρτη. Σήμερα ο υδράργυρος στα υπηρωτικά θα φτάσει κατά τόπους έως 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες λέσχες φιλίας στο Δήμο Αθηναίων, ενώ διατίθενται 130 ποτίστρες για τα δέσποτα. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία, η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων της δικογραφίας που αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην πολιτική, όπως στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΆΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΕΡΤ News, μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να το μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι ένταρτες Χούθη της Ιεμένης δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου. Την περασμένη εβδομάδα, ο ηγέτης των Χούθη της Ιεμένης, Αμπντούλ Μαλίκ Αλ Χούθη, είχε δηλώσει ότι το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας και άλλες ζωτικές εγκαταστάσεις θα βρεθούν στο στόχαστρο εάν το Ριάντ κινηθεί προς κλιμάκωση.
4: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα ζημιωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
4: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Καλό απόγευμα σε όλους σας, καλή εβδομάδα. Με ζέστη πολύ ξεκίνησε αυτή εδώ η εβδομάδα, στην ουσία από χθες αλλά και σήμερα και από ό,τι προβλέπετε και αύριο. Βλέποντας μία ματιά τώρα λίγο πριν στο χάρτη, βλέπω πολλά κοκκινάκια, δηλαδή σαραντάρια βλέπω στο Κιλκής, 38άρια στις Σέρες, σαραντάρια βλέπω και στην περιοχή εκεί γύρω από την Καρδίτσα αλλά και στην Ετωλοακαρνανία. Μια χαρά πάμε, βλέπω έτσι. Η πιο δροσερή περιοχή από τη δική μας περιφέρεια είναι, βλέπω, η Αλεξανδρούπολη. Έχει μόλις 29 βαθμούς Κελσίου, ωραιότατα, δίπλα στη θάλασσα. Οχ! Στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου 36 βαθμούς Κελσίου δείχνουν τα θερμόμετρα τώρα. Γύρω στους 34 με 35 Ξάνθη Κομοτηνή. Καβάλα στους 30 βαθμούς μόλις. Είπαμε για Σέρες και στη Δράμα γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Λοιπόν, προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα, φίλες και φίλοι, να προσπαθήσουμε να δροσίσουμε αυτήν την απογευματινή ώρα, και σήμερα θα το καταφέρω νομίζω, καθώς ταξιδέψουμε μέχρι τη Σάμου, τουλάχιστον να πάρουμε την άβρα της και αν πιούμε και ένα από εκείνη τα πολύ ωραία κρασιά, τα αγγλικά που έχει Σάμος. Οχ! Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, θα είμαστε μαζί όλη την εβδομάδα αυτή. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM και το βόρειο και νότιο κομμάτι του Νομού Εύρου, τους 91,2 και 98,1 για νομούς Καβάλ, συγγνώμη, Ροδόπης και Ξάθης, τους 96,3 για Καβάλα Δράμα και 101,5 για Σέρες, rteco.gr φυσικά όπου και αν είστε. Είναι ηθοποιός, είναι μουσικός, είναι στιχουργός, είναι ερμηνεύτρια. Η Τίνα Αλεξοπούλου θα είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για το νέο της τραγούδι «Μες στη Σάμου». Το χορό «Εκεί θα ταξιδέψουμε», όπως σας είπα λίγο πριν. Είναι ένα δροσερό καλοκαιρινό νησιώτικο τραγούδι που φέρνει το θαλασσινό αεράκι, το άρωμα του γλυκού κρασιού και εικόνες από το πανέμορφο νησί της Σάμου. Σε πολύ λίγο λοιπόν μαζί μας η Τίνα Αλεξοπούλου.

0: Μπορεί να μην είναι μεσαμιώτης, όμως το τραγούδι θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένας ύμνος για τη Σάμο, για το ελληνικό καλοκαίρι της και όλα τα σχετικά. Φίλες και φίλοι, μαζί μας μια προσωπικότητα πολυσχηδής. Με καταγωγή από τη Σάμο, με σπουδές στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αριστούχος θεατρολόγος της Φιλοσοφικής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού, υποτροφίες κτλ. Να μην τα πω όλα την Αλεξοπούλου. Χαίρομαι που σε έχω και σήμερα κοντά μου. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι πάντα τιμή μου να είμαι κοντά σας στον αέρα και πραγματικά χαίρομαι που σας άρεσε το κομμάτι.
0: Λοιπόν, να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Ναι,
0: ωραία. Είσαι στο δίκτυο, ξέχασα να πω για τους φίλους ακροατές. Είμαστε σε δίκτυο 4 σταθμοί, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρε, σε κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα. Οπότε, τι είναι μου, αυτό το τραγούδι το βλέπεις κι εσύ έτσι όπως εγώ, δηλαδή ένας ύμνος για τη Σάμου?
1: Αυτός ήταν ο σκοπός, γιατί ήθελα να αναδείξω τις ομορφιές του τόπου και να δείξω ότι η Σάμος είναι πανέμορφη, γιατί δυστυχώς τον τελευταίο καιρό μετά το σεισμό του 2023 εμένα με πλήγωσε πάρα πολύ να βλέπω τις εικόνες. Καταλαβαίνετε, ήταν δυνατός σεισμός, γκρεμίστηκαν σπίτια, εκκλησίες και αυτές οι εικόνες με στεναχώρησαν πάρα πολύ. Και επίσης άσχημες ειδήσεις με το μεταναστευτικό και διάφορα που έχει περάσει.
0: Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, ναι, και όλοι εκείνοι, ναι, το τόξο εκείνο, ναι.
1: Οπότε ήθελα να μάθει ο κόσμος, κυρίως για τους Έλληνες το έγραψα, να σας πω την αλήθεια. Γιατί οι ξένοι αγαπάνε τη Σάμο και την επισκέπτονται χρόνια και χρόνια και μέχρι και τατουάζ κάνουν
0: το πάνω νησί. Τους. Αλήθεια.
1: Ναι. Είναι φανατικοί. Μπορεί να έρχονται κάποιοι Ολλανδοί, Γερμανοί 30 χρόνια, να έχουν συγκεκριμένο ξενοδοχείο που επισκέπτονται και να είναι σαν το σπίτι τους. Πιο πολύ λοιπόν ήθελα να δώσω στους Έλληνες που δεν μπορούν να φανταστούν τι παραλίες υπάρχουν, τι βουνά, τι κρασιά, τι αμπέλια, και γι' αυτό κυρίως το έγραψα.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι και βαθιά η σχέση σου με το νησί, αλλά και η μουσική του σε έχει επηρεάσει, έτσι, για την δημιουργικότητά σου.
1: Ναι, και μάλιστα υπάρχει ένα τμήμα από η μελωδία από το Βάγια Στρώστε και Λουλούδια,
0: ναι, ναι,
1: που είναι παραδοσιακός χορός της Σάμου. Η μητέρα μου ήταν για 20 χρόνια πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδου Σάμου. Ναι, και έχει προσφέρει σημαντικό έργο εκεί με πάρα πολλές, έχει αμέτρητες εκδηλώσεις που διοργάνωνε μαζί με το Συμβούλιο βέβαια, αλλά και σεμινάρια που είχε έρθει από όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία ακόμα, είχαν συμμετάσχει πολλά Λυκελληνίδων όλου του κόσμου. Οπότε μάλλον και έτσι και εγώ έχω πάρει το μικρόβιο να θέλω να προβάλλω τον τόπο μου, να προσφέρω εθελοντικά πάντα και να αναδεικνύω την ομορφιά του και τη μουσική του, τους χορούς του. Οπότε έβαλα μέσα αυτό το μικρό, την αναφορά,
0: τη φράση,
1: που είναι με το βιολί, τη φράση, και νομίζω ότι έδεσε όλο μαζί πολύ όμορφα.
0: Ναι, απόλυτα. Γιατί εδώ είναι η στίχη σου, γιατί γράφεις και τους στίχους εσύ και τη μουσική, να πούμε για τους φίλους ακροατές. Είναι γεμάτη λοιπόν η στίχη σου με εικόνες, πανηγύρια, θάλασσα, κρασί, φεγγάρι, δελφίνε και όλα τα σχετικά που κάνουν αυτό το ταξίδι. Ξέρεις τι, το θεωρώ ένα λυρικό ταξίδι πέρα από την παραδοσιακή, ας πούμε, άβρα που έχει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες και χαίρομαι, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός. Και με συγκινείς τώρα που το λες, γιατί έγινε με πάρα πολύ κόπο αυτό το τραγούδι και με δικά μου μέσα ουσιαστικά τα έξοδα.
0: Ο συνήθως, ναι.
1: Με βαραίνουν ακόμα, σε μπορώ να πω. Βέβαια με βοήθησαν αρκετοί φίλοι και φυσικά η Ένωση Σάμου, είναι ο παραγωγής Σάμου. Συμμετείχαν με μια χορηγία και πραγματικά αν δεν την έδιναν δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, γιατί ναι, κάναμε δύο ταξίδια προκειμένου να,
0: να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα.
1: Μέρη, ναι, ναι. Γιατί ήθελα να, να παρουσιάσω όσο τον δυνατόν περισσότερες περιοχές γινόταν. Δεν ήθελα βέβαια να, ο θεατής να, να θεωρήσει υπερβολικό και να είναι κάθε δευτερόλεπτο να αλλάξει. Ναι. Και δυστυχώς δεν χωρούσαν όλα. Μακάρι να βρεθεί τρόπος να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ντύσουμε κάπως αλλιώς με άλλη μουσική, άλλο τραγούδι, αλλά να βάλουμε και τα υπόλοιπα μέρη. Τουλάχιστον σαν πρώτη γεύση κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
0: Mm-hmm. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό το ότι το τραγούδι αυτό μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για τη συντροφικότητα, μιλάει για τη χαρά του χορού. Και είμαστε σε μία περίοδο, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, που το πανηγύρι γενικότερο, το παραδοσιακός χορός, είναι εκείνες. Ανοίξει εκείνη, πώς να το πω, ενώνει τους ανθρώπους ξανά. Δεν ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάρα
0: νέους
1: πολύ
0: ανθρώπους κυρίως.
1: Και αυτό χαίρομαι που επιτέλους οι νέοι επιστρέφουν στα πανηγύρια, στις γιορτές, δεν τα σνομπάρουν πια.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει της μόδας τώρα τελευταία και θέλω να το πω ότι πριν γίνει αυτό το μπαμ, δηλαδή πέρσι είχαμε το γλέντι της Καραβατάκη που έγινε ο χαμός.
0: Μεγάλος ο χαμός. Και συνεχίζει ακόμα, έτσι δεν.
1: Ναι, και μπράβο κιόλας.
0: Ναι.
1: Εγώ το είχα γράψει από το 2023. Ουσιαστικά μετά το σεισμό το έγραψα, γιατί ακριβώς ήθελα να τρέψω αυτή την άσχημη εικόνα και χαίρομαι που ο κόσμος λοιπόν ξαναμαθαίνει την παράδοσή του, την πηγαίνει στα πανηγύρια και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να μην σταματήσει, να κοιτάμε την παράδοσή μας. Και άλλος ένας λόγος που έβαλα μέσα και τη μελωδία από το Βάγια Στρώστε.
0: Ναι, ναι. Ναι, δείχνεις την ουσία και το βίντεο κλιπ με μια εξαιρετική πραγματικά σκηνοθετική ματιά, μια και το ανέφερες, να μου πεις ο σκηνοθέτη.
1: Βεβαίως, λέγεται Γιάννης Παρασύρης.
0: Ωραία.
1: Και είναι βραβευμένος, δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Mm-hmm. Η εταιρεία παραγωγής Visual Storytellers Productions που είναι δική του είχε πάρει την, ένα βραβείο ντοκιμαντέρ στις Κάνες. Ναι, λέγεται Λαλούδα το ντοκιμαντέρ και μάλιστα είχε ξεχωρίσει και βρίσκεται και στην Κοσμοτέ, όποιος θέλει μπορεί
0: μάλιστα
1: να το δει το.
0: Μάλιστα, κατάλαβα για ποιο λες. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό γιατί στην ουσία αποτυπώνει την αυθεντική ομορφιά του νησιού.
1: Ναι, θέλαμε να είναι κινηματογραφική ματιά, μην είναι τουριστική,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: να είναι λίγο αισθητική, πιο ψαγμένη,
0: ναι.
1: Σαν πίνακες που ζωντανεύουν, τα νερά, τα κρυστάλλινα, τα αμπέλια, το μοσχάτο, το σταφύλι,
0: το γλυκό κρασί,
1: οι λεπτομέρειες μέσα στο Μουσείο Ίνου, να υπάρχει αυτή η αλληλουχία εικόνων, η οποία πραγματικά είναι μοναδική, πιστεύω. Τώρα, συγγνώμη, όλοι
0: μα έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά
0: και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά είναι αυτό που είπα λίγο πριν, έτσι, το πολύ γλυκό και ωραίο κρασί που είναι σαν λικέρ. Είναι
1: ναι,
0: απίστευτο.
1: Και έχει πάρει παγκόσμια βραβεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για σκεφτείτε, αν στην Αγγλία ένα κρασί είχε πάρει παγκόσμιο βραβείο, δεν θα το ήξερε όλος ο κόσμος.
0: Απαντές, βέβαια.
1: Και εδώ εμείς στην Ελλάδα μπορεί να μην το ξέρουν ότι έχουν πάρει τα κρασιά της Σάμου παγκόσμια βραβεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλος ένας λόγος που ήθελα να το δείξω, ότι η βιοποικιλία της Σάμου είναι μοναδική στον κόσμο και παράγει αυτό το νέκταρ των θεών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να δείξω.
0: Τώρα, Τίνα, πέρα από αυτό το τραγούδι που έχει πολύ ενδιαφέρον, έχεις διαγράψει μια τόσο ενδιαφέρουσα πορεία. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Δηλαδή, πότε ήταν, Απρίλιο, νομίζω, κουβεντιάζαμε τότε για το άλλο σου τραγούδι,
1: ναι,
0: το Ιταλικό.
1: Ναι.
0: Μια πορεία δηλαδή που έχει θέατρο, πολύ μουσική, επίδαυρος, ηρώδιο, ξεχνάω σίγουρα, συνεργασίες με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Μπράβο, ναι. Απέρσι δεν ήσουν με τον Μιχάλη.
1: Πρόπερσι,
0: ναι.
1: Περιοδία, ναι.
0: Περιοδία μαζί του. Τώρα, ένα νομίζω όμως από το πιο εντυπωσιακά ίσως στοιχεία της πορείας σου είναι ότι μπορείς και τραγουδάς σε 8 γλώσσες. Να πούμε τους φίλους ακροτές ότι η Τίνα Αλεξοπούλου τραγουδάει στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά, τα αραβικά, τα ελληνικά. Σίγουρα και καμιά άλλη έχει προσθεθεί τώρα, ε.
1: Είχα πάει και στη Μόσχα και είχα μάθει ένα κομμάτι.
0: Ναι, α, ορίστε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, δεν το βάζω αυτό μέσα γιατί είναι μόνο ένα κομμάτι.
0: Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτή η πορεία σου, για την, η αγάπη σου μάλλον για τις γλώσσες πάνω απ' όλο, και γιατί δεν είναι απλό το να μαθαίνεις και να ερμηνεύεις μετά παράλληλα το τραγούδι στην γλώσσα που, που επιλέγεις τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, καθόλου απλό. Είναι, θέλει ώρες δουλειάς και επιμονής, γιατί η προφορά είναι πολύ δύσκολη.
0: Δεν είναι.
1: Βέβαια, και ιδίως τα γαλλικά δεν είναι, είναι σνόμπ και δεν σου απαντάν ποτέ.
0: Έτσι.
1: Προσέχουν το παραμικρό, βέβαια, και καλά κάνουν, γιατί η διαφορά μπορεί να αλλάζει και μια ολόκληρη λέξη. Αν πεις,
0: σωστά.
1: Υπάρχει διαφορά. Και με πολύ κόπο λοιπόν, ουσιαστικά από μικρή μου αρέσαν οι γλώσσες, η απάντηση είναι εξής. Ήθελα να μάθω αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, τις μιλάω.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά όταν άρχισα να ασχολούμαι με το τραγούδι, μου άρεσαν πολύ οι μποσανόβα, οι βραζιλιάνικες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε γιατί να μην τις μάθω στη γλώσσα τους που έχουν αυτή την πολύ όμορφη μελωδικότητα. Και έτσι τα είδη της μουσικής που ήθελα να ερμηνεύσω με οδήγησαν στο να μάθω τις γλώσσες. Με αποκορύφωμα όταν με κάλεσαν στη Βηρυτό, ήμουν καλεσμένη του Έλληνα πρέσβη στη Βηρυτό, του κύριου Βέρου, για 12 ημέρες σε ένα υπέροχο φεστιβάλ στο Λίβανο, και εκεί ήθελα να δείξω έτσι τη χαρά που βρισκόμουν εκεί και να τιμήσω τον κόσμο του Λιβάνου, ο οποίος λατρεύει την Ελλάδα. Μιλάμε για λατρεία. Mm-hmm. Λατρεία. Ακόμα και στον δρόμο έλεγα ότι είμαι Έλληνας και χαμός γινόταν. Mm-hmm. Τους άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι έμαθα 10 κομμάτια και άρχισα να...
0: 10 κομμάτια, τι λες?
1: Ναι, ναι, βέβαια τα περισσότερα είναι ελληνικά και αραβικά.
0: Μεταφερόμενα,
1: που έχουν,
0: ναι,
1: ναι. Ναι, που έχουν γίνει. Αλλά μάλιστα ένα είναι δικό τους τελείως, είναι, λέγεται Talata Dakat. Και έχει 1 δισεκατομμύριο views. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του αραβικού κόσμου. Είναι Αιγύπτιος αυτός που το έχει γράψει. Και με το που το λέγαμε, σηκωνόντουσαν, χορεύανε, χαμός. Τους άρεσε πάρα πολύ. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή προχθές που ήμουν και τραγουδούσα σε ένα event και ήταν μια κοπέλα από το Λίβανο, μου λέει...
0: Ενθουσιάστηκε, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τραγούδισα καπέλα εκείνη την ώρα και ναι, ενθουσιάζονται πάντα.
0: Mm-hmm. Μήπως τον σκεφτείς για κανένα δίσκο έτσι με πολυγλωσσικά τραγούδια κάποια στιγμή, λέω τώρα.
1: Στο Spotify, πλάκα-πλάκα, τα τραγούδια που έχω κυκλοφορήσει, εσύ ως φτάσαν τα 10, κυρίως και κύριοι, τσούκου-τσούκου κάθε χρόνο βαγάζω λοιπόν. Έχω
0: υπάρχουν, ναι.
1: Αγγλικά, γαλλικά, γιατί έχω γράψει και στα γαλλικά ένα τραγούδι, λέγεται «Je te désire».
0: Ακριβώς.
1: Που σημαίνει «Σε λατρεύω». Και το «Je rêve d'une nuit» που είχε γράψει ο Πιερ Μαραπάλ. Και στα ελληνικά. Σιγά σιγά θα κάνω και τα υπόλοιπα.
0: Τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι, πες μου, και τι σκέφτεσαι για το άμεσο μέλλον?
1: Θα βρίσκομαι 22 Αυγούστου στη Σάμο πάλι, στο Σάμος Tango Festival. Μια υπέροχη, ναι, εκπληκτική διοργάνωση που γίνεται από ένα σύλλογο εκεί, το Σάμος Tango Festival.
0: Ναι.
1: Και φέρνουν ζευγάρια από όλο τον κόσμο και κάνουν μαθήματα. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει, υπάρχουν ακόμα θέσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε συνδυάζει και να κάνει διακοπές και να μαθαίνει τάγκο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε την τρίτη μέρα που γίνεται η εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, θα τραγουδήσω εκεί παλιά κομμάτια τάγκο. Ας εχώσουν για λίγο, πόσο λυπάμαι. Ναι, και ιστορία de un amor στα ισπανικά.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης θα συμμετάσχω στα Ιρέα Πυθαγόρια, που είναι ένας θεσμός που κλείνει τα 20 χρόνια. Και σε αυτό το θεσμό χαίρομαι που πάλι συμμετέχω εθελοντικά, γιατί παρουσιάζει αρχαία ιστορία του νησιού, mm-hmm. κάποιες τελετουργίες που γινόντουσαν τότε. Δηλαδή, ο πολλής κόσμος δεν ξέρει ότι πέρα από τους Ολυμπιακούς αγώνες για τους άντρες, γίνονταν αγώνες για τις γυναίκες, mm-hmm. σε ξεχωριστή μέρα, και ήταν αφιερωμένες στη Θεά Ήρα. Και υπάρχει αγώνας δρόμου, 5 χιλιόμετρα, και στο τέλος απονέμονται τα βραβεία και γίνονται, εγώ λέω, τον ύμνο, τον ορφικό, για χάρη της Θεάς Ήρας, στα αρχαία και στα νέα. Και επίσης 19 Αυγούστου γίνεται ένα μικρό αναπαράσταση θεατρικό, τελετουργικό, στις εκβολές του Ήμβρασου ποταμού. Έτσι ο κόσμος μαθαίνει, και οι ξένοι επισκέπτες αλλά και οι Έλληνες και οι Σαμιώτες μαθαίνουν την ιστορία τους. Και είναι σημαντικό ότι γίνεται χαμός, οι ξένοι έρχονται πολλές φορές για αυτό συγκεκριμένο το λόγο. Έλα. Για να βρίσκονται στις γιορτές αυτές.
0: Τι να πω. Ναι, κοίταξε, την ιστορία μας την ξέρουν καλύτερα σε πολλές των περιπτώσεων οι ξένοι, και το γνωρίζουμε νομίζω αυτό.
1: Ναι, κάτι ακόμα που με πληγώνει και θέλω
0: να συμμετέσω, ώστε
1: να μαθαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι σαν λαός δεν ξέρουμε, δεν έχει γίνει σωστή δουλειά να εκτιμούμε τι τόπο έχουμε.
0: Το πρόβλημα είναι πολυσχεδίες, έτσι. Ξεκινάει από την οικογένεια, πάει στο σχολείο και σε πολλά πολλά.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα. Ναι. Αλλά εγώ δεν θέλω να σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Προσπαθώ έστω μέσω της μουσικής, μέσω των θεατρικών παραστάσεων, να παρουσιάζω την ιστορία μας, την παράδοσή μας. Ορίστε, τώρα εμπράκτως το ένα φεστιβάλ είναι για τα αρχαία, το τραγούδι είναι για την παράδοση.
0: Κάτι
1: κάνουμε.
0: Έτσι είναι, πραγματικά. Σου εύχομαι αυτό το τραγούδι να ταξιδέψει παντού, πραγματικά. Έτσι, να μεταφέρει και τη μαγεία του νησιού, και του ελληνικού καλοκαιριού, αλλά και της δικής σου μουσικής δημιουργίας, γιατί έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον χρώμα. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Θα τα πούμε πάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Ευχαριστώ που με στηρίζεις στην κάθε μου προσπάθεια. Είναι πάντα υπέροχα τα λόγια σου και μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ την Άλεξο Πούλου. Καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Επίσης, φιλιά
0: σε
1: όλους.
0: Γεια σας. Και ξέρετε, όταν ήρθε σε επικοινωνία, δεν ήθελα να το πω τώρα, δεν ξέρω αν μας ακούει, μου λέει, καλά είστε λίγο μακριά, αλλά μήπως θα θέλετε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα για το καλοκαιρινό μου τραγούδι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
11: Μπήκαμε σε καλοκαιρινό έτσι αεράκι λίγο πριν, καθώς ήμασταν στη Σάμο με το υπέροχο κομμάτι της Τίνας Αλεξοπούλου, «Μπες στη Σάμο το χορό». Εντάξει, είμαστε και σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, όπου η υδράργυρος ανεβαίνει, τα παράθυρα χρημητικά κλειστά θα έλεγα, κάποια κλιματιστικά στο φουλ, ανεμιστήρες ό,τι έχει καθένας, προσπαθεί να κάνει τη δροσιά του τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι η καλύτερη δροσιά ποια είναι? Αυτή που είμαστε παρέα αυτή την ώρα, είναι οι συχνότητές μας. Και ποιο είναι το θέμα της υπόλοιπης ώρας? Πάμε σε καλοκαιρινά τραγούδια έτσι να δροσίσουμε το απόγευμα της Δευτέρας 20 του μηνός. Δεν είπα και χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα και στην Ηλιάνα.
12: Σαν παρεστήσει εσύ,
11: νομίζω είναι από τα πιο ωραία καλοκαιρινά τραγούδια. Δυτικές συνοικίες. Νομίζω είναι από τα πιο ωραία καλοκαιρινά τραγούδια. Δυτικές συνοικίες.

είχε χαρακτηριστεί σαν απόλυτο soundtrack της εποχής αυτής. Ένα τόσο αγαπημένο τραγούδι όσο και οι δυτικές συνοικίες. Κώστας Μιλώσης Βέσου, βέβαια, στην φωνή. 2002 ήταν όταν μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη κυκλοφόρησαν αυτό το κομμάτι που έκανε πάταγο και συνεχίζει ακόμη μέχρι τώρα. Και από το 2002 στο 2026 και μάλιστα στην προηγούμενη Παρασκευή. Ολοκένουργιο, σε απόλυτα καλοκαιρινό ρυθμό, Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει δυναμικά και μας χαρίζει, ίσως θα έλεγα, το πιο φωτεινό του χαμόγελο. Όλα μαγικά.

0: Όλα μαγικά το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και πάμε τώρα σε ένα ακόμη που μας φέρνει έτσι στο μυαλό τα καταγάλανα νερά, τα νησιώτικα σοκάκια, εκείνη την ακαταμάχητη θα έλεγα επιθυμία που θέλουμε να τα παρατηρούμε όλα.
1: Ρε παιδιά, δεν αντέχω να το βλέπω άλλο. Θέλω ραντεβού στον ήλιο τώρα.
0: Αυτό ακριβώς. Παίνει Μπαλτάζη.

κάνουμε μια βόλτα τώρα πίσω στη δεκαετία του 70, γιατί τότε ξεκίνησε την πορεία του ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι και συνοδεύτηκε μάλιστα και συνδέθηκε παράλληλα με μια ομώνυμη ελληνική ταινία, γνωστή, είχε και έναν υπότιτλο τώρα, Εφοπλιστής με το ζόρι, κάπως έτσι νομίζω λεγόταν η πρωτότυπη ταινία, τέλος πάντων. Και αναφέρομαι στο 50. Ναπολέον Ελευθερίου στους στίχους, Γιώργος Ζαμπέτα στη μουσική και στην ερμηνεία, και έρχεται το τραγούδι αυτό έτσι από τους Λοκομόντο, η καινούργια τους κυκλοφορία. Νομίζω Σάββατο μεσημέρι έγινε.

Και τώρα αφού πήραμε μια έτσι καλή δόση από ήλιο εμείς οι 50 άριδες, μη γελάτε. Λοιπόν, λέω να μείνουμε σε αυτήν την ωραία έτσι καλοκαιρινή ενέργεια και να αφαιθούμε λίγο σε μια εξαίρετη φωνή από εκείνες που ξέρει καλά να αγγίζει πραγματικά τις καρδιές μας. Μελίνα Σλανίδου, Καλοκαίρι αγκαλιά μου, Πάθος καλοκαιρινό, εικόνες που μας μεταφέρουν στις Κυκλάδες και όχι μόνο, από το 2013.

Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ για σήμερα. Αύριο θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αυστραλία. Βασίλης Αλταγιάννης και Θέλμα Καραγιάννη. Ο Βασίλης θα είναι μαζί μας, με αφορμή τούτο το τραγούδι του. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Στέλιος Γουσίδης στην υποστήριξη, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Αύριο και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους 4. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεσης, τον 29χρονο και την 26χρονη. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου. Ωστόσο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη σύμφωνα με την Ελλάς. Μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα μας σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια. Εκτός από τα κεντρικά και νότια, το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Οι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο ίσως ανεβάσουν το θερμόμετρο και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, διαμεσολαβητές προτείνουν και χειρία 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ενώ στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. 10 οι νεκροί από τη χθεσινή ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Οδυσσού, στην πλέον αιματηρή επίθεση στην έξαρση βίας που σημειώνεται εδώ και εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι σκότωσε 5 αμάχους σε πλήγμα με ντρόουν κατά λεωφορείου σε παραμεθόρια περιοχή. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Πρωθυπουργικό Θόκο, με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει από την πολιτική, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η συνταγματική αναθεώρηση και ο ΠΚΠΕ. Στο μεταξύ, πακέτο φορολογικών μειώσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Επιστρέφει στα καθηθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς στην παράταση νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.

καλά είπα εγώ ότι ό,τι λέω βγαίνει το αντίθετο. Είχα πει στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, που θεωρώ ότι περισσότεροι από εσάς, εμείς τουλάχιστον το παρακολουθήσαμε, εννοείται από την ΕΡΤ. Λοιπόν, είχαμε πει, εγώ δηλαδή, ότι θα βγει η Αργεντινή. Φυσικά το κέρδισε η Ισπανία, άξια βέβαια να τα λέμε αυτά. Χαμός με παναγυρισμούς παντού, και Μαδρίτη και Νέα Υόρκη Times Square, και χαμός έγινε γενικά με την Ισπανία, με τα καλό σκήμενα, αλλά δυστυχώς είχαμε και τα κακό σκήμενα, τα οποία πρέπει να λείπουν. Κανένας δεν πρέπει να λείψει σήμερα, αυτό το απόγευμα, το καυτό απόγευμα της Δευτέρας 20 του Ιούλια, από τον 102 της ΕΡΤ3. Καλώς ήρθατε στο Beach Bar μας, το Άκου να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου ο Κωνσταντίνος Αμανουσάτσης. Περιμένω να δω, Κωνσταντίνε, τι ηχητικά εφέ θα μου βάλει σήμερα. Ιδιαίτερα, σου το λέω από τώρα, για να κάνεις ένα ψαχτήρι σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, σφυρίγματα, ξέρω εγώ, μπάλες, δεν ξέρω, σκέψου. Τα αφήνω πάνω σου. Λοιπόν, Δευτερούλα, 20 του Ιούλη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 36 βαθμοί Κελσίου. Είναι αυτό που πραγματικά και εγώ που είμαι πάνω στη μηχανή, νιώθεις ότι σε φυσάει ο δράκος μέσα από το στόμα του. Πραγματικά έχει ζέστη και έχει να δώσει λίγο ακόμα κι άλλο, αλλά μετά θα βελτιωθεί το πράγμα. Θα σας τα πούμε όλα, εννοείται, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τουλάχιστον κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που ακόμα είμαστε εντός των πυλών της πόλης, θα θέλαμε τώρα να είμαστε με ένα τραπεζάκι δίπλα στη θάλασσα, με ένα ούζο, με λίγη αθερίνα και έναν άνθρωπο να γελάμε με τα ίδια αστεία και να περνάμε ωραία. Θεωρώ ότι πολλοί από εσάς περιμένετε πώς και τι να ξεκινήσουν οι θερινές σας διακοπές και οι άδειες. Ενδεχομένως να νίκετε στους φανς του Αυγούστου. Όπως και να έχει, ευελπιστούμε όλοι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και όταν λείπουμε, θα αφήνουμε, εννοείται, τις μουσικές μας. Το τηλέφωνο που μόλις χτύπησε θα το πάρω εντός ολίγων λεπτών. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις εικόνες σας, τα μηνύματά σας στο Viber. Ήδη έχει σταλεί και ένα μήνυμα στο Viber και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στο 6930-078-228. Καλή εβδομάδα στη φίλη μου την Αθηνά, που ξέρω ότι μας ακούει εκεί στην Καλαμαριά. Έχεις χαιρετισμούς, φίλε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Ηλίας. Χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία, τον Ηλία το Σταμπουλή, που μας έφερε αυτό το υπέροχο αγόρι και κεράσματα. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκακιού και είναι Εθνική ημέρα Γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο γλυφιτζούρι μας πηγαίνει λίγο, η αλήθεια είναι, στα παιδικά μας χρόνια, σε εκείνες τις θύμισες, τις όμορφες, με το λάστιχο το καλοκαίρι, που παίζαμε έξω στις αλάνες και περνούσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κλείνω, έρχομαι σε λίγο, πάμε για μια βουτιά και επανερχόμεθα για να απαντήσω και στο τηλέφωνο. This is the night before the revolution.

0: Έτσι. Με γαλλικό τραγούδι θα συνεχίσουμε, γιατί αυτό μας ζήτησε ο φίλος μας ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα, ο οποίος πολύ μου αρέσει. Πολλά λες, λέει η Χρυσή μου, πάρα πολλά λες και με τέτοια ζέστη. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα νέα όσο γίνεται. Παντού όπου φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στη Δράμα και στη Λάρισα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη φτάσαμε κιόλα. Και εγώ έχω κάνει 7 μπάνια στον αριθμό. Τα παγωτά, εντάξει, εννοείται ότι είναι πολλά πολλά περισσότερα, όπως όταν ήμασταν παιδιά και τα μετρούσαμε. Λοιπόν, και αν νομίζετε ότι ζεσταίνεστε αρκετά σήμερα, σήμερα Δευτέρα 20 του Ιούλη, που αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, ένα έντονο κύμα καύσωνα, λέει, έρχεται, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σε μερικές περιοχές έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα λέει ο μετεωρολόγος, ο Γιώργος Τσατραφίλιας. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ιδιαίτερα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη όμως τα πράγματα βελτιώνονται. Δηλαδή, για σήμερα σημειώστε ότι οι θερμοκρασίες, όπως σας αναφέραμε, θα φτάσουν μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη 25 εδώ στη Θεσσαλονίκη με 36 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη πέφτουν λίγο οι θερμοκρασίες, φτάνουμε στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή τολμώ να σας πω ότι βλέπω και κάποιες καταιγίδες. Συγκεκριμένα θα έχουμε, λέει, από την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία κατά 8 με 10 βαθμούς, ενώ αναμένονται βροχές και καταιγίδες που θα δροσίσουν σημαντικά τη χώρα. Η αλλαγή αυτή θα φέρει ανακούφιση, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το καύσωνα. Οπότε υπομονή, αδέλφια, ακόμα σήμερα και αύριο. Από Τετάρτη τα πράγματα είναι καλύτερα και από την Πέμπτη ακόμα καλύτερα. Βέβαια, θα μου πεις, καλοκαίρι είναι, το περιμένεις, άσε που δεν έχουμε εκείνο το κύμα καύσωνα που έπληξε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς ακόμα θεωρητικά είμαστε καλά. Στους δρόμους της πόλης βαίνουμε καλώς. Το επόμενο τραγούδι φυσικά το αφιερώνει ο φίλος μου ο Βασίλης. Σε όλους, λέει, ακούστε. Σε όλους τους ερωτιάριδες. Και μπορώ να σκεφτώ και κανένα δυο τρεις.
1: Μονακό.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. 6-9-30. Καλά τα λες. 078 μίλα μου. Σε μουά. Σε τρο, ναι. 2-2-8, ξανά λέω. 6-9. Αχ, δεν μπορώ. 6-9-30-078-2-2-8.
1: Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.

Για όλους τους καλοκαιρινούς έρωτες και όχι μόνο, από το φίλο μας στο Δισκόβιο, το Βασίλη μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καυτό απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη, 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχει κίνηση, αλλά από την άλλη θέλουμε να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης και σας βλέπω εγώ πως οδηγείτε, μην νομίζετε. Κάνω ρεπορτάζ. Ιδιαίτερα εκεί στον δρόμο προς Χαλκιδική, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάρα πολύ τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Θα φτάσεις. Στη θάλασσα πας, εκεί είναι, δεν θα φύγει. Αφόρητη σου λέει ζέστη και κάποιοι άνθρωποι επίσης. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εννοείται ότι θέλουμε και παραγγελιές και φωτογραφίες από θάλασσα, αν είστε διακοπές ακόμα καλύτερα, και βιντεάκι, αν κάνετε και μπανάκι στη θάλασσα, έτσι να πάρουμε λίγο μυρωδιά από την αλμύρα της θάλασσας. Την έκανα εγώ τη βούτα μου χθες. Ήταν υπέροχη η θάλασσα εκεί στην Σάτη Χαλκιδική, δεν έχει. Ξέρω πολλοί από εσάς ότι από σήμερα ξεκινάτε και τις διακοπές σας και να περάσετε απλά υπέροχα. Μιας και μιλάω για κίνηση, να σας πούμε ότι και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, για να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, είναι κλειστό σήμερα το βράδυ το τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Εγώ τώρα με τη σειρά μου αφιερώνω αυτό το τραγούδι από Visage και Fade to Grey στο φίλο μου το Βασίλη με πολύ αγάπη, αλλά φυσικά και σε όλους εσάς. Πάμε με αυτό το τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Beach Bar μας εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

Να στείλω την καλησπέρα μου. Ξανάρθα, έτσι δεν έφυγα. Γιατί τελικά δεν έχουμε τίτλους ειδήσεων, αλλά είμαι ξανθιά και το ξέχασα. Γιατί είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Καραγιάννη, ο οποίος μας λέει χρόνια πολλά. Γιατί λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του Ηλία. Υγεία να έχουμε. Σε άλλα νέα, μας λέει έξω από Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία αυτή τη στιγμή οδό, πηγαίνουμε σημειωτών μέσα στη ζέστη λόγω εργασιών. Περίφημα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Εμείς εδώ θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά έως και στις 7. Υπομονή, 102 στα ραδιόφωνά σας, αποστάσεις, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προσέχουμε για να έχουμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι είστε οι καλύτεροι reporters στο Viber στο 6930 078228 και ευελπιστώ αυτό το τραγούδι από White Snake λίγο να σας δροσίσει, να ανεβάσετε λίγο την ένταση και πηγαίνουμε με το συγκεκριμένο στις και μισή και επιστρέφω εγώ εδώ είμαι, άκου να δεις, στον 102 6930 078 228.

Με πήρες πάλι. Μου κάνει παιχνιδάκια εδώ η χολύπτης μου. Μία με δίνει στον αέρα, μία δεν με δίνει στεγνά στον αέρα. Αυτά είναι, έτσι περνάμε με τον Είσαι Εδώ, τα απογεύματά μας. Το άκου να δεις, στον 102 της R3. Black Magic Woman από Κάρλος Σαντάνα για δύο λόγους. Διότι αφενός σήμερα έχω ντυθεί Black Magic Woman, είμαι ντυμένη στα μαύρα, έτσι για τους δικούς μου λόγους. Και από την άλλη, γενέθλια σήμερα ο Κάρλος Σαντάνα, Μεξικανός, Αμερικανός μουσικός, ο οποίος έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το συγκρότημά του Σαντάνα. Γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1947, σβήνει τα 79 κεράκια. Διάθεσή του πάντα, του Κάρλος Σαντάνα, ήταν να συνδυάσει και να ενσωματώσει Latin στοιχεία στη ροκ μουσική. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Εγώ επέλεξα, σας είπα για ποιο λόγο το συγκεκριμένο, εκτός του ότι ακούγεται και η κιθάρα που είναι χαρακτηριστικό του Κάρλος Σαντάνα. Έχει κερδίσει 10 Grammy Awards, 3 Latin Grammy Awards. Εσείς κερδίζετε εδώ το βραβείο του ακροατή, εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου στις κοριτσάρες μου τις όμορφες. Τα φιλιά μας, λέει, από τις φάνς σου, Γεωργία και Στέλλα. Σ' ακούμε και περνάμε πολύ όμορφα και ευχάριστα. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ αυτές τις όμορφες κορασίδες. Θα ήθελα επίσης, μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, να αφιερώσω το τραγούδι το Ain't No Sunshine, εννοείται, του Bill Withers, στην Αναστασία που ήρθε από το Βέλγιο. Πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι θα παίξει. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Χρόνια πολλά στον Ηλία που σήμερα έχει την τιμητική του, στον δικό μας τον Ηλία, τον Ηλία το Σταμπουλή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, έχουν γενέθλια παρέα με τον Κάρλος Σαντάνα. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι αυτές οι μέρες, οι δύο μέρες, η Δευτέρα και η Τρίτη, είναι λίγο δύσκολες διότι έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, έχουμε και λίγο κίνηση. Αλλά εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 να σας κρατήσουμε την καλύτερη και την πιο δροσερή παρέα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο επίσης που μου στείλατε. Πότε, λέει, βγαίνει σε άδεια? Σε 21 μέρες, 14 ώρες και 6 λεπτά. Αλλά οκ, okay, δεν τρελαίνομαι κιόλας, μόνο τα δευτερόλεπτα λείπουν. Για όσους είμαστε ακόμα στην πόλη, νομίζω ότι μετράμε ανάποδα για την άδεια. Άλλοι ξεκίνησαν από σήμερα, να περνάτε όλοι υπέροχα, να προσέχετε στους δρόμους της πόλης, να μην τρέχετε, είπαμε, σαν να μην υπάρχει αύριο, και να ακούτε 102. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, το 1964, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Κρις Κορνέλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στα συγκροτήματα Soundgarden και Audioslave. Σαν σόλο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Δημοφιλή τραγούδια είναι πάρα πολλά. Μάλιστα, είχε συνεργαστεί και με τον Κάρλος Σαντάνα, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πολλά, αλλά εγώ επέλεξα και γι' αυτό το ακούμε τώρα, με αφορμή αυτό το γεγονός της γέννησης του Κρις Κορνέλ, Garden και Black Hole Sun για τη συνέχεια.

Να μιλήσω. Μπορώ. Λοιπόν, θα ήθελα, λέει, να αφιερώσω αυτό το τραγούδι, το End on Sunshine του Bill Withers, υπέροχο τραγούδι, στην Αναστασία από τον Δημήτρη που ήρθε από το Βέλγιο, ο οποίος Δημήτρης, μεταξύ άλλων, μας ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή, και τώρα το είδα και εγώ, στην Εγνατία πηγαίνουμε σημειωτών, λέει, μέσα στη ζέστη λόγω εργασιών. Πολύ υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ καλά και σε ένα δροσερό έτσι μέρος, διότι αυτή τη στιγμή έχει τη ζέστη του στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, και ήρθε για να μείνει λίγο αυτή η ζέστη μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη πέφτουν οι θερμοκρασίες. Θα πάω σε ένα μουσικό νέο, θα πάω στο Robert Allen Zimmerman, κατά κόσμο, επαγγελματικά φυσικά το γνωρίζετε όλοι ως Bob Dylan, ο οποίος στα 85 του ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε περιοδία στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια νέα σειρά συναυλιών, τώρα το 2026, με 5 εμφανίσεις προγραμματισμένες στο Λονδίνο. Το tour θα συνεχιστεί και το Νοέμβριο μετά την περσινή ολοκλήρωση της περιοδίας του, ακούραστος έτσι, μπράβο του, Rough and Rowdy Way στη Βρετανία. Η νέα περιοδία του Bob Dylan θα αρχίσει στις 25 Νοεμβρίου από το Bournemouth, θα συνεχιστεί σε στάδια του Birmingham και του Sheffield, καθώς και στην όπερα του Blackpool. Ακολούθως, ο Bob Dylan θα δώσει 5 συναυλίες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Και με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε στην Αμερική μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, το τραγούδι Like a Rolling Stone, πάμε να απολαύσουμε Bob Dylan για τη συνέχεια. Once upon a time it dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all

We used to

that you.

Αυτός είναι ο ακούραστος Bob Dylan, ο οποίος σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι ανακοίνωσε και νέα περιοδία τώρα μέσα στο 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ είμαστε λοιπόν, δροσερό, beach bar, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εννοείται στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και για τα viral και για τα παραλυπόμενα του Παγκοσμίου Κυπέλου του Ποδοσφαίρου 2026, που φυσικά κέρδισε η Ισπανία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πλέον το γνωρίζετε. Και βλέπω μεταξύ μας τη νέα εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ και πάρα πολύ χαίρομαι. Στάση ΕΡΤΡΙΑ αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Οπότε έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, βλέπετε και ΕΡΤΡΙΑ, τη νέα ολόφρεσκη δροσερή εκπομπή Στάση ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, για όλους εμάς που ακόμα περιμένουμε και μετράμε ανάποδα για τις ημέρες της άδειας, σας έχω 10 παραλίες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη για να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε να πάτε στη Βουρβουρού στη Χαλκιδική, στο Καρύδι συγκεκριμένα, γιατί σου λέει εκείνη η παραλία Καρύδι θυμίζει εξωτικό προορισμό με τα ωραία γαλαζοπράσινα νερά. Εννοείται εδώ πολύ πιο κοντά στη Νέα Ποτίδεα, στη Χαλκιδική, αν θέλετε έτσι κάτι σε πιο κοντινό προορισμό. Καλόγρια επίσης στη Χαλκιδική, πιο μακριά επίσης είναι η Καλόγρια, στο δεύτερο πόδι. Μπορείτε να πάτε στις Μιλιές, στο Σταυρό Θεσσαλονίκη, άλλη επίσης ήσυχη επιλογή. Εννοείται στην Κατερίνη, στην παραλία Κατερίνη εκεί στην Πιερία, μοναδικά νερά, και Ολυμπιακή Ακτή στην Πιερία επίσης. Αμόλοφη, στην Καβάλα που μας ακούει ο φίλος μας ο Βασίλης, υπέροχη παραλία από τις πιο εντυπωσιακές, και Νέα Πέραμος επίσης στην Καβάλα, στα Νέα Βρασνά επίσης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε γενικότερα αρκετές επιλογές είτε στη Χαλκιδική και στα Μικονιάτικα που έβλεπα πριν στη στάση ΕΡΤΡΙΑ, και γενικότερα στη Νέα Ηράκλεια, αν θέλουμε έτσι να πάμε μπαμ για μια βουτιά να δροσιστούμε και να επιστρέψουμε. Γενικότερα έχουμε επιλογές και στην Πιερία και πολλές έτσι στη Χαλκιδική. Τα νερά είναι υπέροχα, ιδιαίτερα εκεί που πάω εγώ στα Αγιοπελαγίτικα στο Ποσίδι, χθες ήταν τζάμι. Πάρα πολύ ωραία. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε με top 20, εννοείται, των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Με τα παραλυπόμενα, τα ευτράπελα, τα viral videos και όχι μόνο από το Παγκόσμιο Κύπελο. Για τον Τραμπ φυσικά θα σας μιλήσω. Για μουσικά νέα, να σας δώσουμε και όμορφες ιδέες πώς να περάσετε σήμερα το βράδυ, αυτό το καυτό βράδυ της Δευτέρας 20 Ιούλη. Μείνετε στην όμορφη παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Το ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελός με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου Νήσος Άγιος, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό το Βόσπορο. Δεν επέβαιναν Έλληνες στο δεξαμενόπλαιο Αίζια σημαίας Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας που χτυπήθηκε στο Νοβορόσισκ και φέρεται να υπέστη υλικές ζημιές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, μεσολαβητές προτείνουν και κυρία 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ενώ στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών. Το Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, που τίθεται αμέσως σε ισχύ, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του ομιλία. Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλχάλια, νέο ηγέτη της, αντικαθιστώντας τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από Ισραηλινές δυνάμεις το 2024. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Πρωθυπουργικό Θόκο με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει από την πολιτική, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και ο ΠΚΠ. Στο μεταξύ, πακέτο φορολογικών μειώσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά. Έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να ανατρέψει, όπως είπε, το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδίκοουλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα μας σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Εκτός από τα κεντρικά και νότια, το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Οι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο ίσως ανεβάσουν το θερμόμετρο και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει στις τάσεις τους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους 4. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυση των συγκεντρωμένων, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη, σύμφωνα με την Ελλάς. Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου η 7χρονη από τη Μολδαβία. Το κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιδωνίας στη Χαλκιδική, κατά το οποίο έχασε τους γονείς του, καθώς επίσης και το 6 μηνών αδερφάκι της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.

0: www.shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Το συγκεκριμένο τραγούδι το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη στη φίλη μου τη Στέλλα. Σου σφυρίζω, Γιάννη Πάριο. Έχει πολλά νοήματα το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 20 Ιουλίου. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, διότι τώρα μιλούσα με τον φίλο ακροατή τον Πάρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος εδώ και πάρα πολλή ώρα. Γύριζε από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, εκεί στη διασταύρωση Σύνδο προς Χαλάνδρα. Μου λέει ότι μέχρι και στα Μάλγαρα έχει μία ουρά 15 χιλιόμετρων. Έχει ενημερωθεί η τροχέα, γνωρίζει ότι λόγω έργων γίνεται αυτό. Έχουν περάσει και ασθενοφόρα, διότι είναι και η ζέστη που επιβαρύνει την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εδώ και πόση ώρα είναι εγκλωβισμένο στο όχημά του ο συγκεκριμένο ακροατή και όχι μόνο. Το να πούμε πάλι υπομονή και ψυχραιμία το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν φθάνει. Και το θέμα είναι ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από την τροχέα μας λένε ότι έτσι θα είναι η κατάσταση λόγω έργων όλη την εβδομάδα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να προμηθευτείτε με νεράκια, να έχετε μαζί σας δηλαδή ένα μπουκαλάκι νερό τουλάχιστον, ένα ή μεγάλο μπουκάλι νερό. Και εμείς εδώ θα είμαστε, θα σας κάνουμε παρέα όσο μπορούμε και να σας λέμε πραγματικά να μην νευριάζετε, γιατί καμιά φορά και από τα νεύρα μας κάνουμε και λάθη πάνω στην οδήγηση, και να περιμένετε να εκτονωθεί η κατάσταση, να ξαναενημερώσετε την τροχέα, να πάρετε ξανά τηλέφωνο. Θα σας πούνε υπομονή και ψυχραιμία. Τα ξέρω, τα γνωρίζω. Τα ξέρω γιατί κάθε φορά που γυρνάω από Χαλκιδική το καλοκαίρι, ξέρω πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το να είσαι σταματημένος και γενικότερα να θέλεις να φτάσεις κάποια στιγμή στον προορισμό σου και να μην μπορείς. Και ιδιαίτερα με αυτή τη ζέστη. Υπομονή, ξανά θα πω και εγώ. Και φυσικά, μακάρι να έχετε και ένα νεράκι μαζί σας ή να πείτε να σταματήσετε σε ένα σημείο και να αγοράσετε. Λοιπόν, θέλουμε να μας ενημερώνετε αν υπάρχουν σημεία και προβλήματα και κίνηση και σε άλλα σημεία των δρόμων έξω από την Θεσσαλονίκη και εντός. Στο Viber, στα μηνύματά σας, στο 6930-078-228. Και φυσικά, μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή τον Πάρη για την ενημέρωση. Συνεχίζω τώρα με τα δικά μας. Θα πάω στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Για μία ακόμη εβδομάδα το συγκεκριμένο τραγούδι, το Dracula. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης εκτός από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Γενικότερα έχουμε μάθει να ζούμε έτσι. Δεν μ' αρέσει που το λέω. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω για όσους δεν γνωρίζετε ότι και σήμερα το βράδυ για εργασίες στο flyover θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Σας τα λέγαμε και νωρίτερα για να ξέρετε, συγκεκριμένα από τις 11 απόψε έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ευελπιστώ η κατάσταση εκεί στην Εγνατία λίγο να έχει εκτονωθεί, αν και εγώ εδώ που βλέπω στην δική μου ιστοσελίδα αναφορικά με την κίνηση βλέπω ότι τώρα βαίνουμε καλώς. Σας είπε και ο φίλος ο Πάρης για το σημείο που σας είπα νωρίτερα. 102 στα ραδιόφωνά σας, μέχρι τις 7 εδώ θα είμαστε να σας δροσίζουμε.

Μεταξύ άλλων, αυτό το Σάββατο, 18 Ιουλίου, ήμουνα και εγώ εκεί, στη Σάνι, στο φέστιβαλ. Ο James Arthur ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Σάνι Φέστιβαλ, στο λόφο της Σάνι, στη Χαλκιδική. Ένα υπέροχο μέρος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ Θεσσαλονικοί έχετε επισκεφθεί το συγκεκριμένο μέρος και είναι, εκτός ότι είναι λίγο ένας δέδαλος, δηλαδή μετά λαβύρινθος. Δεν μπορούσα να φύγω από εκεί μέσα. Ενώ έχω πάει πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων. Αλλά είναι ένας υπέροχος λόφος και γενικότερα εκεί το τοπίο είναι καταπληκτικό. Ο Βρετανός τραγουδοποιός βρέθηκε λοιπόν το Σάββατο βράδυ στο λόφο της Άνης. Νίκησε, αξίζει να σημειώσω, James Arthur στο X Factor το 2012 και έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams, sold out περιοδίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Μας παρουσίασε, η αλήθεια είναι, ένα πρόγραμμα και μεγάλες επιτυχίες και παλιές και καινούργιες. Εννοείται ότι απολαύσαμε το συγκινητικό, το οποίο το είπε και δεύτερο κιόλας, δηλαδή αμέσως το έδωσε στο κοινό, το Impossible, το οποίο είναι το πιο γνωστό του, θεωρώ εγώ, τραγούδι, και το Say You Won't Let Go και το Naked και πολλά πολλά άλλα. Ήταν πάρα πολύ άμεσος, αλληλεπιδρούσε με το κοινό, προσπαθούσε έτσι πάρα πολύ να τους βάλει όλους στο κλίμα, να συμμετάσχουν στη συναυλία. Γενικότερα ήταν έτσι και συναισθηματικός και η μπάντα του πολύ ωραία, και ξανά λέω ότι ο λόφος της Άνης είναι από τα πιο όμορφα τοπία για να συνδυάσεις καλοκαίρι, συναυλία, ποτάκι και να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Το Sunny Festival συνεχίζεται με τους Waterboys, είπαμε έρχονται το Σάββατο 1 Αυγούστου, Soul to Soul, Back to Life, Back to Reality στις 8 Αυγούστου, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τον Βασίλη Προδρόμου, ενώ η αυλαία θα πέσει τον 15 Αύγουστο με την καταπληκτική Βίκη Λέανδρος. Αυτά αναφορικά με το Sunny Festival. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Chester Charles Pennington, ο οποίος υπήρξε μέλος του τους Les Metal, τέλος πάντων, συγκροτήματος των Linkin Park. Θα ακούσουμε Linkin Park για τη συνέχεια. Το 2000 μάλιστα έγινε η πρώτη κυκλοφορία του δίσκου του Pennington με τους Linkin Park, το υπέροχο Hybrid Theory, ενώ έχει συνεργαστεί και με τους Jay-Z και πολλούς πολλούς άλλους. Το Jay-Z, τον άντρα δηλαδή της Beyoncé, τον είδαμε και χθες στο Halftime Show του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2020. Θα μιλήσουμε εννοείται και γι' αυτό, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό, αλλά τώρα θα ακούσουμε Linkin Park και στη συνέχεια ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε, Beach Bar Ακουναδί, στον 102 της R3 απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη, αυξημένες θερμοκρασίες, χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν εκεί, στα Μάλγαρα από ό,τι βλέπω εγώ, όπως μας είπε και νωρίτερα ο φίλος μας ο Πάρης. Εγώ εδώ θα είμαι, θα σας μιλάω τουλάχιστον μέχρι τις 7 για να σας κρατήσω την καλύτερη συντροφιά, νεράκι και δυστυχώς θα πω και τη λέξη την οποία πλέον τη συχαίνομαι, υπομονή. Έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνομαι και την ζέστη και την κούρασή σας. Εν τω μεταξύ σας τα είπαμε ότι αυτή η ζέστη ήρθε για να μείνει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη και έπειτα θα δροσιστούμε και ενδεχομένως Παρασκευή να έχουμε και βροχές και καταιγίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα σας πάω λίγο στο χθεσινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, θα σας πάω στην απονομή και μάλιστα κατά την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλου ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο, αλλά όχι για τους λόγους που θα περίμενε κανείς. Η Ισπανία, η οποία εννοείται πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπέου στο Νιου Τζέρσι, βρέθηκε σε αναμονή διότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο γνωστός αυτός, παρέμεινε λέει στο βάθρο περισσότερο από το αναμενόμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας ετοιμαζόταν να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα, αλλά η τελετή καθυστέρησε λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ. Ντόναλντ είναι αυτός, τα ξέρετε. Η αμήχανη αυτή τη στιγμή δεν πέρασε εννοείται παρατήρητη, έγινε viral. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, αναγκάστηκε να παρέμβει και να καθοδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ προς την έξοδο του χώρου απονομής. Οι σχετικές εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, έγιναν viral, προκαλώντας εννοείται ποικιλία αντιδράσεων. Αυτή η κατάσταση ήρθε λίγο μετά τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την παρουσία του στο γήπεδο σε μια βραδιά που θα έπρεπε να ανήκει αποκλειστικά στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές και όχι φυσικά και ιδιαίτερα χθες στον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ άλλων, πολύχρωμο, λαμπερό, γεμάτο αστέρες ήταν το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, όπως ακριβώς σας τα είχαμε πει. Για λίγη ώρα ο Μέση, ο Γιαμάλ και τα ποδοσφαιρικά αστέρια της Αργεντινής και της Ισπανίας άφησαν το γήπεδο για τα αστέρια της μουσικής. Είδαμε την Μαντόνα μαζί με τους Ρονάλντο Ναζάριο και τον Ροναλντίνιο, ενώ την παράσταση μεταξύ μας την έκλεψε ο Τζάστιν Μπίμπερ, που μπήκε αλλαγή από τον Τεντ Λάσο, το διάσημο προπονητή σε εισαγωγικά από τη γνωστή σειρά σε γνωστή πλατφόρμα. Το σοου κορυφώθηκε με τη Σακύρα να κλέβει κυριολεκτικά την παράσταση, ενώ νωρίτερα τόνο είχαν δώσει και οι διάσημοι BTS. Η Μαντόνα εισήλθε με αυτό το τραγούδι, το Music Makes the People Come Together κτλ. Εμείς ερχόμαστε together στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420.

Εντυπωσίασε η Σακύρα χθες στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με ένα φόρεμα από 200.000 κρύσταλλα. Συγκεκριμένα ανέβηκε στη σκηνή χθες Κυριακή 19 Ιουλίου στη σκηνή του New York, New Jersey Stadium, με ένα μοναδικό σύνολο γνωστού οίκου μόδας, το οποίο σου λέει χρειάστηκε 120 ώρες χειροποίητης εργασίας. Πάρα πολλές ώρες. Το σύνολο περιλάμβανε περισσότερο από 200.000 κρύσταλλα Σβαρόσκι και η εμφάνιση αποτελούνταν έτσι από ένα κρυστάλλινο body suit και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσια σε αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ. Στο πλευρό της Ακύρα, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, βρέθηκαν και 34 χορευτές. Ανέβηκε στη σκηνή, τα έδωσε όλα. Εννοείται ότι τραγούδησε το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το τραγούδι το Die Die. Το ιστορικό σόου αυτό του ημιχρόνου του τελικού περιλάμβανε επίσης εμφανίσεις όπως αναφέραμε και Madonna και BTS και Justin Bieber, και όλα αυτά τα επιμελήθηκε ο Chris Martin των Coldplay. Τελείωσε και αυτό, πάει, αυτό ήταν. Πάμε για άλλα τώρα. Πάμε για διακοπούλες. Πάμε για να. Σαν να είμαστε τώρα σε ένα beach bar και ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Σας θέλουμε εδώ στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Ήταν στραβός ο γυαλός και εμείς στραβά αρμενίζουμε. Λοιπόν, δεν φτάνει που πριν σας λέγαμε ότι έχει κίνηση εκεί στα Μάλμαρα. Τώρα διαβάζω ότι συναγερμός έχει σημάνει πριν από λίγη ώρα στην πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς, η οποία ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Σύνδο, στον οικισμό Αγία Σοφία κοντά στην Εγνατία Οδό. Ευτυχώς στο σημείο δεν υπάρχουν κατοικίες, αλλά μεμονωμένες επιχειρήσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής, να τα λέμε αυτά, να έχει αναφερθεί κάποιος κίνδυνος. Στις προσπάθειες για κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 ελικόπτερα. Αυτά συνέβησαν μόλις λίγα λεπτά πριν.

Δεν μιλάω. Δεν σου μιλάω. Τι θέλω. Αυτά είναι στον ηχολήπτη μου. Μιλάω τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη με το όνομα, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Η συναυλία με τη Ρεμπέτη Σαμαριό στον Δρυμό, που είχε αναβληθεί λόγω των πυρκαγιών, θα πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, αυτά γνωρίζω, σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 του Δήμου Ωραιοκάστρου, που φέτος συνδυάζεται με το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων, που πραγματοποιείται ήδη από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, η συναυλία με τη Μαριό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού Γιώργος Καμπέρης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στη συναυλία θα συμμετέχει στο τραγούδι και η Στέλλα η Πόντικα, η οποία κατάγεται και κατοικεί στο Δρυμό. Όταν ρωτήσανε τη Μαριό τι την έφερε στον κόσμο του τραγουδιού, απάντησε το ρεμπέτικο τραγούδι από το γραμμόφωνο και ο πατέρας μου που ήταν μουσικός, αλλά και τα Σμυρναϊκά που τα άκουγα από την κούνια μου, γιατί τα τραγουδούσε η μάνα μου. Αυτός είναι ο κόσμος της Μαριός, το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια και όχι μόνο περισσότερο από 60 χρόνια. Από την άλλη, το συγκρότημα των Pink Martini έρχονται στη Θεσσαλονίκη για μια μοναδική βραδιά σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9.30, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, στη Μονή Λαζαριστών, 9.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια, που πάντα σας τα λέμε, ξεκινάνε από 30 ευρώ. Με Pink Martini θα σας αποχαιρετήσουμε. Τελικά ξεκινήσαμε χαλαρή. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν και δύσκολο το απόγευμα της Δευτέρας. Όχι η κίνηση, όχι η φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα. Θα τα ακούσετε όλα στις ειδήσεις των 7. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άλλο κακό να μην μας βρει. Ευελπιστώ αύριο τα πράγματα να είναι καλύτερα και για τη συνέχεια φυσικά της ημέρας και το υπόλοιπο της ημέρας. Και να προσέχετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και εμείς θα ανταμώσουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε ξερά χόρτα ξέσπασε γύρω στις 6 παρα 20 στη Σύνδο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη όμως υπάρχει φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι της Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι και την Τετάρτη, η χώρα μας θα βρίσκεται σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ταλαιπωρεί αυτή την ώρα για εκατοντάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, από το ύψος των Διωδίων των Μαλγάρων έως και τον Γαλλικό Ποταμό, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιόμετρων λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκτός συνόρων, νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Το ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμενόπλοιο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελλώς με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου Νήσος Άιος με σημαία Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο. Από αύριο θα ξεκινήσει η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από τις πιλωτικές ζώνες στο Νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στον αμερικανικό ιστότοπο Axios. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε από σήμερα να αναλαμβάνει την ασφάλεια σε 3 χωριά του Νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με το σχέδιο πιλωτικών ζωνών που ορίζεται από τη συμφωνία πλαίσιο της 26ης Ιουνίου. Επιστροφή στα δικά μας, στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, ενώ έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτου, που ήταν η τρίτη επιλαγούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ένταση σημειώθηκε στο μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καστοριά ένα 43χρονο αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φρέο από την Αλβανία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν ακόμη 3 μέλη. Μεταξύ άλλων, να κατασχέθηκαν 25 φιάλες υγροφρέων, με την εμπορική τους αξία να ανέρχεται σε περίπου 12.000 ευρώ. Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα 71 ετών στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καραμαλή και της οδού Περδίκα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο που οδηγούσε ένας άνδρας 61 ετών παρέσυρε την άτυχη γυναίκα σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αναμένεται και εδώ να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μικρός ήθελε να γίνει ακροβάτης ή δεσπότης, αλλά δεν σκεφτόταν να γίνει ζωγράφος, αν και συνεχώς ζωγράφιζε με παστέλ σε μεγάλα χαρτόνια. Εξάλλου οι γονείς του τον εμπόδιζαν. Η μάνα του θεωρούσε ότι λερώνει το σπίτι με τη ζωγραφική και ο πατέρας του ότι δεν είναι σοβαρά αυτά που κάνει. Τον ήθελε δικηγόρο ή χημικό. Σαν πόσες φορές να το έχουμε συναντήσει αυτό, ε! Να πάρει ευχή. Αφήστε τα παιδιά σας να γίνουν ό,τι θέλουν και ας είναι να γίνουν ακροβάτες, φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον θα είναι η αυτή τους και όχι κάποιοι άλλοι. Πάλεψε ο δικός μας άνθρωπος. Και αν δεν έγινε ακροβάτης, δεν πειράζει. Πάντα κατάφερνε να ακροβατεί ανάμεσα στα χρώματα και τους καμβάδες, ανάμεσα στις προσωπικές του επιλογές και στα πρέπει μιας κοινωνίας. Δεν ξέχασε ποτέ, και καλά έκανε, πως ήταν ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα που κουβαλούσε μέσα του την αισθητική του Παρισιού και τις γραμμές της προοπτικής, που δεν αποτελούν μόνο οδηγό δημιουργίας και μελέτης ενός έργου, αλλά και στάση ζωής. Πήρε όμως τα φιγουρίνια του Παρισιού, όπως θα πει κάποτε γι' αυτόν ο Κόντογλου, και θα τα παντρέψει με την ελληνικότητα της τέχνης. Θα αναμίξει τεχνοτροπίες και θα ζωγραφίσει μια Ελλάδα τόσο όπως ήταν, αλλά κυρίως όπως θα μπορούσε να είναι. Και μην κοιτάτε που πήραν πινακές του και τους μετέτρεψαν σε τρόπο προσέλκυσης τουριστών. Οι ναύτες που χόρευαν σε ταβέρνες made in Greece, στο έργο του στηρίχθηκε αυτή η λογική, ασχέτως αν ο ίδιος ουδέποτε ζήτησε ή διεκδίκησε κάτι τέτοιο. Άλλωστε γνώστης του Ζεμπέκικου ο ίδιος, τόσο ως χορευτής όσο και ως μελετητής του, είχε γράψει στο βιβλίο του «Αγαθόν το εξομολογήστε» ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να πει κάποιος για το συγκεκριμένο χορό. Παρά τους ενθουσιασμούς των ξένων, επισήμων και ανεπισήμων, το Ζεϊμπέκικο μένει κάτι το ερμητικό στην ουσία του και είναι προσιτό, αληθινά προσιτό, μόνον σε αυτούς από τους Έλληνες που έχουν αληθινή ορφική μοίηση. Λόγια φθαρμένα που δεν μπορούν να εκφράσουν την ουσία για την οποία ο αμύητος μένει καχύποπτος. Ο μεγάλος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης πέθανε 20 Ιουλίου του 1989. Ό,τι άφησε πίσω του δεν θα χωρέσει σε κανένα κοιτάπι ιστορίας. Γιατί κάποια πράγματα δεν γράφονται.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στις 13 Γενάρη του 1910 ή 31 Δεκέμβρη του 1909 με το παλιό ημερολόγιο. Ήταν ο δεύτερος γιος του Αθανάσιου Τσαρούχη, μεγαλεμπόρου σε είδη κυγκαλυρίας, ο οποίος καταγόταν από την Αρκαδία. Η μητέρα του, Μαρία Μοναρχίδη, καταγόταν από τα Ψαρά. Το νεοκλασικό όπου γεννήθηκε ο μικρός Τσαρούχης ήταν στην οδό Λουκά Ράλη, στη Λεωφόρο Γεωργίου. Σήμερα δεν υπάρχει. Το ταβάνι της τραπεζαρίας του πρώτου σπιτιού του ήταν ζωγραφισμένο από έναν Ιταλό καλλιτέχνη και αναπαριστούσε τον Αδάμ και το Θεό του μεγάλου Μιγελάνγελο Βοναρότη, ενώ στο δωμάτιο της μάνας του υπήρχε η αλληγορία της Άνοιξης του επίσης μεγάλου Μποτισέλη. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Από το 1920, όταν ο Τσαρούχης ήταν 10 χρόνων, και μέχρι το 25, καθότι οι γονείς τον αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν στην Ελβετία προς χάρη της άρρωστης μικρής τους κόρης, φιλοξενήθηκε μαζί με τον μεγάλο του αδελφό, τον Μάριο, στην πολυτελή βίλα της θείας του Δέσποινας Μεταξά, της γνωστής πολιτικής οικογένειας Μεταξά. Τότε ξεκίνησε να ζωγραφίζει με ακουαρέλα και να εγκαταλείπει τα παστέλ που χρησιμοποιούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από τότε θυμάμαι, δεν ζωγράφιζα ποτέ μου με ευκολία και με αγωνία έπιανα τα πινέλα, θα πει αργότερα. Τότε πήρε κάποια μαθήματα από έναν Γάλλο ζωγράφο ονόματι Πικ, που θεωρούσε τον Τσαρούχη ανεπιτίδευτο μαθήσεως και σταμάτησε μαζί του. Όμως ο μικρός Τσαρούχης συνέχισε να ζωγραφίζει εντατικότερα και τα πάντα εκ του φυσικού. Ο ίδιος έλεγε ότι το σπίτι του Μεταξά δεν είχε καθόλου πίνακες στους τοίχους παρά έναν που παρήστανε ένα στρατιώτη που λεγόταν ότι σκοτώθηκε. Οι πρώτες του εμπειρίες που αργότερα σημάδεψαν το έργο και την αισθητική του ήταν τα νεοκλασικά σπίτια, το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη, οι μικροί ζωγράφοι, οι απλοί πολίτες, αλλά και το λιμάνι του Περαία με τους ανθρώπους του. Η ζωγραφική του παρουσιάζει σε γενικές γραμμές μια σταθερή, αλλά όχι αλματώδη εξέλιξη, με ελάχιστες αποκλίσεις που έχει ως άξονες την ανθρώπινη μορφή, την μορφική και χρωματική καθαρότητα και κυρίως τον έλεγχο της προοπτικής. Το 1927 όλη του η οικογένεια, ξανά ενωμένη, μετακομίζει στην Αθήνα, αλλά τον Πειραιά θα τον επισκέπτεται συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής του. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια φοβερή απόδραση, φίλες και φίλοι. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατρέφεται ήταν μεγαλοαστικό. Από παιδί ωστόσο έφευγε από τις βίλες του θείου του και του πατρικού του και έτρεχε να περπατήσει σε όλες τις λαϊκές και πολύ φτωχικές τότε συνοικίες του Πειραιά, παίζοντας με τα παιδιά βιοπαλαιστών. Από τον Πειραιά και τους ανθρώπους του έπαιρνε χαρά και τη ζωντάνια που τροφοδοτούσε την ψυχή του και το έργο του. Όταν τον ρωτούσαν ποιοι ζωγράφοι τον επηρέασαν, εκείνος έλεγε πως εκτός από τους μεγάλους υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι άγνωστοι στο πολύ κόσμο που τον επηρέασαν με αυτά που του έλεγαν ή έκαναν ή απλά και μόνο επειδή υπήρχαν. Τι να πω για έναν Μαραγκό που η σεμνότητά του με έκανε να καταλάβω πολλά για τη δουλειά. Τι να πω για μια ανασήμαντη γυναίκα που πλένει τα πιάτα της και συγυρίζει την κουζίνα της, που μου έδωσε φιλοσοφικά διδάγματα με το ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής. Μαθαίνω κάθε μέρα από οποιονδήποτε άνθρωπο και οι μεγάλοι άνθρωποι είναι μεγάλοι γιατί με απλότητα σαν τους απλούς ανθρώπους εξετέλεσαν τον προορισμό τους. Οι μεγάλες βεντέτες, οι μεγάλες φίρμες με αποθούν, έλεγε ο Τσαρούχης, γιατί νομίζουν ότι η τέχνη είναι μια θεατρική παράσταση και όση περισσότερη φασαρία κάνεις, τόσο περισσότερη επιτυχία θα έχεις. Όσο για το αγαπημένο του λιμάνι τον Περαία έλεγε, το να βγεις περίπατο στον Πειραιά είναι σαν να σεριανίζεις σε μια γιγάντια σκηνογραφία. Και ο Τσαρούχης, όπως είπαμε και νωρίτερα, σεριάνιζε στους δρόμους του
έως το τέλος της ζωής του. Βασικός πυρήνας των τραγουδιών που θα κυριαρχήσουν στην σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια από δίσκους, στα εξώφυλλα των οποίων βρίσκονται έργα του Τσαρούχη. Ξεκινήσαμε με το «Λίχνο του Άστρου», σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, μουσική Θοδωράκη και ερμηνεία το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Από το «Άξιο Νεστή», στο εξώφυλλο υπάρχει Τσαρούχης. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, πάμε στο Ρεμπέτικο για να ακούσουμε το τραγούδι «Στη Σαλαμίνα» με τον Τάκη Μπίνη και χοροδία.

Αυτός ήταν ο Εαμίτης, ο Τάκης ο Μπίνης, στο τραγούδι στη Σαλαμίνα από το ρεμπέτικο του Ψαρχάκου και του Γκάτσου, με εκείνο το υπέροχο έργο του Τσαρούχη στο εξώφυλλο του δίσκου. Το 1929 ο Τσαρούχης ήταν ήδη φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Δάσκαλή του ήταν στη διακόσμηση ο Μπισκίνης, στη γλυπτική ο Θωμόπουλος, στη χαρακτική ο Κεφαλινός, ο Γιάννης ο Κεφαλινός, και στη ζωγραφική η Θωμόπουλος, η Ιακωβίδης, η Γερανιώτης, Βικάτος, και στα δύο τελευταία χρόνια ο Παρθένης, από το εργαστήριο του οποίου θα αποφοιτήσει με άριστα το 1935. Ο Τσαρούχης θα πει αργότερα για τον Παρθένη, και μάλιστα στην τελευταία του συνέντευξη: «Ο Παρθένης με αγαπούσε, αλλά στο τέλος είπε ότι δεν του άρεσε η δουλειά μου γιατί ήταν πολύ σουρεαλιστική». Στην ερώτηση δε αν οι καθηγητές του τον ενθάρρυναν και αν του έδειξε κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει μεγάλος καλλιτέχνης, η απάντηση ήταν η εξής: «Κανένας». Παράλληλα με το Πολυτεχνείο, το 1929 γνωρίζει τον μεγάλο Κόντογλου. Του έδειξε τα σχέδιά του και τις ακουαρέλες του, αλλά ο Κόντογλου ήταν σαν να τον αποπήρε, θα λέγαμε, λέγοντάς του: «Μου είπαν για ένα παιδί γεννημένο στον Πειραιά, νόμιζε ότι ήσουν λαϊκό παιδί που ζωγραφίζει καράβια και καραγκιόζιδες, και βλέπω ένα πληροφορημένο παιδί που ξεσηκώνει τα φιγουρίνια του Παρισιού», όπως σας είπαμε και στην εισαγωγή. Πικράθηκε ο Τσαρούχης, γιατί θαύμαζε τον Κόντογλου, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Η οικογένειά του πράγματι ακολουθούσε όλα τα υποδείγματα της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Παρισιού. Τότε λοιπόν άρχισε να δουλεύει διαφορετικά, να σκέφτεται διαφορετικά, χωρίς ωστόσο να μαϊμουδίζει τον Κόντογλου. Τελικά, παρά την πίκρα, το 1930 αποφασίζει να δουλέψει με τον Κόντογλου. Έγινε καλός βοηθός του και πειθαρχημένος μαθητής, ενώ, όπως είπαμε, ταυτοχρόνως συνέχιζε και στο Πολυτεχνείο. Ο Κόντογλου τον μίησε στο μεγαλείο της Βυζαντινής τέχνης, στη λαϊκή αρχιτεκτονική και στην ενδυμασία. Και μαζί του, αλλά και με τον Πικιόνι και τον Άγγελο Χατζημιχάλη, θα πρωτοστατήσει στο αίτημα της ελληνικότητας στην τέχνη. Μετά την αποφύτισή του μαθαίνει από την Εύα Σικελιανού να υφαίνει σε αργαλιό και αντιγράφει δείγματα. Ως αντίδραση στη φιλοσοφία του Κόντογλου, όπως λέει ο ίδιος, γράφει σουρεαλιστικά ποίηματα επηρεασμένος από τον Νταλή, για τη βιογραφία του Νταλή, και σχεδιάζει και πιο σουρεαλιστικά. Στο βιβλίο της Ειρήνης Φλόρου για τον Τσαρούχη γράφει: «Η απόρριψη του Κόντογλου ήταν αποτέλεσμα ασυμφωνίας με το δάσκαλο, που έχανε σιγά σιγά την έγκλη του στα μάτια του μαθητή». Ο Τσαρούχης ανάγει την ασυμφωνία στην διαφορετική του αντίληψη για τη φύση της ζωγραφικής. Ο Κόντογλου ανάγει τα πάντα σε αγιογραφίες και διακατέχεται από έναν ρομαντικό παρελθοντισμό. «Εγώ», θα πει ο Τσαρούχης, «θέλω να ζωγραφίζω εκ του φυσικού, κάτι που να είναι ζωγραφική και όχι θεματογραφία». Γύρω στο 1934-35 επισκέπτεται τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με το Λύκειο Ελληνίδων για το Βαλκανικό Φεστιβάλ, και την ίδια περίοδο, μετά το Παρίσι, για ένα χρόνο ακριβώς, θα βρεθεί στην Ιταλία. Επισκέφθηκε μουσεία με έργα ανεγεννησιακά και ιμπρεσιονισμού. Σε ένα εργαστήρι χαλκογραφίας όπου γράφτηκε, είχε συμμαθητές του τον Τζαχομέτη και τον Έρνστ. Εκείνη την περίοδο γνώρισε και τον κορυφαίο Ματής, που θα τον επηρεάσει. Ταυτόχρονα ανακαλύπτηκε το έργο του Θεόφιλου μέσα από τη φιλία του με τον Στρατή Ελευθεριάδη. Το Παρίσι υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για μένα, αλλά είχα μια εξαιρετική καθηγήτρια. «Τη μοναξιά μου», θα πει ο Τσαρούχης για να προσθέσει, «είναι μια καθηγήτρια που σου δίνει μεγάλη ελευθερία να βλέπεις και να κρίνεις». Το 1936 επιστρέφει στην Ελλάδα και στο ατελιέ του. Επηρεασμένος, όπως είπαμε, από τον Ματής, αρχίζει να δουλεύει πάνω στις τεχνικές κλίμακες του Σπαθάρη, του πατέρα Σπαθάρη. Πραγματικά εξαιρετική σκέψη, αν τα γνωρίζουμε και συγκρίνουμε έπειτα πως τα συνδύασε όλα αυτά ο Τσαρούχης στην τέχνη του. Η πρώτη του έκθεση γίνεται το 1938 στην Οδό Νίκη στην Αθήνα, στο κατάστημα Αλεξόπουλου. Θυμάται πάλι ο ίδιος: «Ο διευθυντής της γκαλερί θέλησε να με σκοτώσει. Έκανα 3 μήνες κλινική και 2 εγχειρήσεις για να επιζήσω. Όπως βλέπετε, έχω πικρά πείρα από τους διευθυντές γκαλερί». Αργότερα
αρκέστηκαν να με ληστέψουν, όχι όμως και να με σκοτώσουν. Τα έργα του τελικά τα επένεσαν δύο τεχνοκριτικοί, ο Καπετανάκης και ο Παπαντονίου. Οι περισσότεροι τεχνοκριτικοί έγραψαν ότι δεν ξέρω να ζωγραφίζω και μου πρότειναν να μελετήσω τους ζωγράφους Κόντογλου και Παρθένη, θα δηλώσει ο Τσαρούχης και συνεχίζει. Πούλησα μόνο δύο έργα, στον ίδιο που μου είχε δανείσει την αίθουσα. Ο διευθυντής πινακοθήκης ο Παπαντονίου είπε ότι είμαι αφηρημένος και ότι πρέπει να ζωγραφίζω τοπία. Ένας άλλος έγραψε ότι κάθε έργο μου είναι και ένας παλιάνθρωπος. Όρνηθε στο Αριστοφάνη, φίλες και φίλοι. Μάνος Χατζηδάκης. Και από εκείνο το σημείο ματάρι, όπως λέγανε και οι παλιοί του Τσαρούχοι, θα βγει όλη η σκηνική παρουσία και η ενδυματολογία. Από αυτό το κορυφαίο έργο ακούμε το προσκλητήριο

102 FM ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο Γιάννη Τσαρούχη. Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Τσαρούχης θα αντιγράψει την κεφαλή της Μέδουσας στο δάπεδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα και από εδώ και πέρα είναι που αρχίζει, όπως λέμε, να ζωγραφίζει εκ του φυσικού. Το 1940 επιστρατεύθηκε. Πολεμά στο μέτωπο της Αλβανίας, μέσα στο ψύχος. Για μένα ο πόλεμος του 40 έμοιαζε με κακοοργανωμένη εκδρομή, έλεγε. Έπειτα, την περίοδο της κατοχής από τους Γερμανούς, για να ζήσει ασχολείται με τη σκηνογραφία. Στη ζωή του, παράλληλα με τη ζωγραφική, σχεδίαζε σκηνικά και ενδυμασίες για τα θέατρα του Εθνικού, του Κοτοπούλη, το Δημοτικό Πειραιά και άλλα. Το 1947 εκθέτησε δύο ατομικές, κυρίως θεατρικά προσχέδια και υδατογραφίες. Ο Τσαρούχης είναι ιδρυτικό μέλος το 1949 της ομάδας Αρμός που πραγματοποιεί την πρώτη της έκθεση στο Ζάπιο. Εκθέτει 8 έργα του και για ένα από αυτά υπήρχε φόβος έντασης με αποτέλεσμα να το αφαιρέσει. Δεν ήταν και της εποχής το να παρουσιάζεις ένα έργο στο οποίο κομμουνιστές συλλαμβάνονται από όργανα της τάξης. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη που έκανε μια ανέκθεση, ο ίδιος λέει πως «Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσίασα τη Θεσσαλονίκη τόσο πολύ, όπως και την Αθήνα δεν ενθουσίαζα τόσο πολύ. Το γιατί των θεατών αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου. Ήταν σαν να μου έλεγαν «Γιατί το έκανες αυτό?» Τα έργα μου, καμωμένα με μεγάλη ελευθερία, με περιφρόνηση του αστικού καθώς πρεπισμού, με μορφή εξομολογήσεως ειλικρινούς, δυσαρεστούσαν μια κοινωνία που έπαιζε θέατρο και που ήταν πολύ αμαθής. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Όπως τονίζει και σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της η ιστορικός τέχνης Άννα Αρβανιτίδου, ξεπερνώντας το ζωγραφικό του ταλέντο, μπορούμε να θέσουμε τα έργα του Τσαρούχη σε μια δεύτερη ανάγνωση. Μεγαλωμένος στην κλειστή και συντηρητική κοινωνία του Πειραιά, βίωνε τη σεξουαλικότητά του να βουβά και εσωτερικά με καταφύγιο του την τέχνη. Ο ηθικός διχασμός που εδραίωναν τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τον ερωτισμό και την απόλαυση της σάρκας οδήγησαν τον καλλιτέχνη να βρίσκει μοναδική διέξοδο και έκφραση στη ζωγραφική. Είναι προφανής η ερωτική του ουδετερότητα για την απαγορευμένη εντός εισαγωγικών σάρκα και ο διαρκής εσωτερικός αγώνας τιμής σχετικά με την απελευθέρωσή του, ένας αγώνας που τον οδήγησε στην εσωστρέφεια και στη μοναξιά. Το 1950 πηγαίνει ξανά στο Παρίσι. Το 1951 εκθέτει σε Λονδίνο και Παρίσι και το 1953 υπογράφει συμβόλαιο με διάρκεια έως το 1957 με την Γκαλερί Όλα στη Νέα Υόρκη. Το 1956 ήταν πλέον 46 χρόνων και ήταν υποψήφιος για το βραβείο του Guggenheim και το 1958 πήρε μέρος στην Biennale μαζί με τον Μόραλε. Το 1967 εγκαθίσταται εκ νέου στο Παρίσι. Εκεί είχε ένα ατελιέ και ένα περιβόλι δικό του που έβγαζε ωραία παραγωγή από ζαρζαβατικά. Ένα περιβόλι συνδέει πολύ τον άνθρωπο με τη γη, έλεγε. Το 1958 εκτίθενται έργα του στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού και έπειτα στο Guggenheim εκ νέου, αλλά και στη Νέα Υόρκη. Ο Τσαρούχης από τη λήξη του συμβολαίου του με τον Ιόλα μέχρι το 1963 ζωγραφίζει ελάχιστα, αλλά εργάζεται στα θέατρα της Αμερικής, στο Λονδίνο και στο Μιλάνο. Για παράδειγμα, στην όπερα του Τέξας θα ζωγραφίσει τα σκηνικά και τα κουστούμια για τη Μύδια, όπου πρωταγωνιστούσε η Μαρία Κάλλας σε μια παράσταση την οποία σκηνοθετούσε ο Μινωτής. Με αυτά τα ονόματα θα συνεχίσει να συνεργάζεται και σε άλλες παραστάσεις, τόσο στη Σκάλα του Μιλάνου όσο και στην Επίδαυρο. Από το 1960 έως το 1962 γίνεται καθηγητής στη Σχολή Δοξιάδη αλλά και καλλιτεχνικό σύμβουλο στην Εμπορική Τράπεζα. Παράλληλα, συνεχίζει να σκηνογραφεί. Θα είδα στο όπερα στο Ντάλλας με τον Φράνκο Ζεφιρέλη, Όρνηθες, όπως είδαμε και νωρίτερα, ή μάλλον όπως ακούσαμε, το Αριστοφάνη με σκηνοθέτη τον Κουν,
στο Θέατρο Εθνών στο Παρίσι. Ο Τσαρούχης για το θέατρο έλεγε τα εξής: «Με ενδιαφέρει περισσότερο από τη ζωγραφική, αν και με φοβίζει. Συμφωνώ με την Μανιάνη που έλεγε πως το θέατρο είναι κάτι το θεϊκό, αλλά τα επαγγέλματα του θεάτρου είναι απέσια. Με τη ζωγραφική», συνεχίζει, «πολεμάς το φόβο του ανθρώπου, την υποκρισία, τη μικρότητα μέσα σου. Στο θέατρο πρέπει να εμφυσίσεις τα ίδια αισθήματα σε ανθρώπους ζωντανούς». Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, δηλαδή σε έναν άλλον δίσκο. Μάνος Χατζηδάκης και πάλι. Στον δίσκο για την Ελένη. Το εξώφυλλο Κοσμιέργο του Τσαρούχη. Στον πρώτο δίσκο το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε στην πύλη του Ανδριανού ερμήνευε ο Στέλιος Μαρκετάκης. Εμείς θα ακούσουμε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Μαρία Δημητριάδη.

Το 1961 ο Τσαρούχης εκθέτει στη γαλερί Ζουμπουλάκη, το 65 στο Παντοπολείο Μεζίκη, την επόμενη χρονιά στην γαλερί Μέρλιν και μία αναδρομική στην γαλερί Άστορ. Στο Παρίσι δε συμμετέχει με ένα έργο του στην γαλερί Κλοντ Μπερνάρ. Οι άλλοι συμμετέχοντες, προσέξτε, ήταν ο Πικάσο, ο Μοντιλιάνι, ο Μπρακ, ο Μπέικον και ο Σαγκάλ. 1967 και στη χώρα μας μαύρη χούντα. Ο Τσαρούχης θα μείνει στο Παρίσι μέχρι το 1975. Στο Παρίσι οργάνωσα πιο πολύ τις μελέτες μου στην τέχνη του 19ου αιώνα. Ο 19ος αιώνας και το Βυζάντιο είναι για μένα σίγουρα μέσα, για να βρω μέσα μου, πού αλλού θα πει, αυτό το ανθρώπινο νόημα που κατέληξε στην ελληνιστική παράδοση, όπως ο ίδιος θα γράψει στο βιβλίο του «Οι ποδηλάτες». Δύο ήταν, φίλες και φίλοι, οι βασικές αναζητήσεις του, παρόλες τις χίλιες διαφορές που παρουσιάζουν τα έργα μεταξύ τους. Η μία ήταν νεοκλασική και προσπαθεί να αφομοιώσει ο Τσαρούχης το αρχαίο κλασικό ιδεώδες, όπως το εξέφρασε το μπαρόκ και η αναγέννηση. Η άλλη του τάση ήταν να εκφράσει όλες του τις αντιρρήσεις για το ίδιο το ιδανικό του. Αυτός ο ιδιοφυής δημιουργός με το πολυπρισματικό έργο απεικόνιζε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της πρόδειλης ή και συγκαλυμμένης ομοφιλοφιλικής ερωτικότητας μέσα από πολύ σημαντικούς πίνακές του, όπως για παράδειγμα με τους γυμνούς αλλά και με τους ντυμένους ναύτες, που ήταν ένα είδος ταμπού, το οποίο όμως σέβονταν ιστορική και κριτική τέχνης. Κοπιώδης έρευνα και ταξίδια αναζήτησης των πυθμένα της ψυχής, αμφιβολία και διαφύλαξη των πιο απόκριφων μυστικών της τέχνης, θαυμασμός για το παρελθόν αλλά και όραμα για το μέλλον, έλξη της γνώσης και σιωπηρή απεικόνιση όσων τον βασάνιζαν, αγωνία του απόλυτου και παραδοχή του μέτρου, απεικόνιση του έρωτα, στροφή προς τον εαυτό του, εμβάθυνση στο μυστικισμό, το βίωμα του αποκλεισμού και ύστερα η σιωπή. Ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, αλλά όπως είδαμε και νωρίτερα στα δικά του λόγια, η μοναξιά ήταν και η καλύτερη παρέα του.

το 1977 ανεβάζει μόνος του τις Τροάδες σε δική του μετάφραση σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Το 81 εκθέτει στην Γκαλερί Ζυγός, ένα χρόνο μετά ανοίγει το Μουσείο Τσαρούχης στην οδό Πλουτάρχου στο Μαρούσι, εκθέτει στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη τα Ζεϊμπέκικα και σκηνοθετεί το 7 επιθύβας. Από το 83 στο 89 εκθέτει στις Γκαλερί Ζυγός, Κουφά και Γκαλερί 3, ενώ από το 87 και για ένα χρόνο εκθέτει όλο του το υλικό από τις μακέτες και τις σκηνογραφίες στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το διπλό νήμα του κοσμοπολιτισμού και της παράδοσης διαπερνά και χαρακτηρίζει όλο το έργο του Τσαρούχη, ένα έργο που διαμορφώνεται από μια εκλεκτική σύνθεση στοιχεία.

ελληνικών και ευρωπαϊκών, παραδοσιακών και μοντέρνων, υφασμένων όμως γύρω από μια αντρική, κυρίως λαϊκή ανθρωπότητα, η οποία διασχίζει, φίλες και φίλοι, το ζωγραφικό χώρο και τον ιστορικό χρόνο μέσα από διάφορους τρόπους αναπαράστασης. Το έργο του Τσαρούχη όμως, πέραν των τεχνοτροπικών του αναζητήσεων, ξεχυλίζει από μια ακόρεστη δίψα για την οπτική ενσάρκωση μιας ψυχικής διάθεσης. Η ελληνικότητα, η επιστροφή στις ρίζες, στην αδιάσπαστη ενότητα του ελληνισμού, εμπεριέχεται σε κάθε βήμα, σε κάθε πειραματισμό του πινέλου αυτού του κορυφαίου καλλιτέχνη. Ο Τσαρούχης, ως γνήσιος κληρονόμος ενός πολιτισμού, δεν έδωσε υπόσταση μόνο στον πλούτο του εσωτερικού εαυτού του, αλλά και σε μια ολόκληρη εποχή που μαστίζεται από πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις, διαμορφώνοντας την αισθητική των νεοελλήνων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Όλα όμως κάποτε τελειώνουν. Η ζωή του μεγάλου Γιάννη Τσαρούχη είχε κάνει τον κύκλο της και έτσι ο ιδιαίτερος αυτός, ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης πεθαίνει στις 20 Ιουλίου του 1989, ενώ ετοιμαζόταν με δική του μετάφραση, σκηνικά, σκηνοθεσία και κοστούμια να ανεβάσει το έργο του τραγικού Ευρυπίδη, τον Ορέστη. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Πάμε σε Μίκη Θοδωράκη και τους χαιρετισμούς του, άλλο ένα κορυφαίο εξώφυλλο με έργο του Τσαρούχη, και ας ακούσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στο Χέρι.

Κάποτε ο Τσαρούχης έδωσε συνέντευξη στο δημοσιογράφο Γιώργο Γκίλσο. Όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν υπάρχει γενικό μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει με το έργο του, ο Τσαρούχης απάντησε: «Δεν τολμώ να το πω, μήπως φανώ ότι κάνω το μεγάλο καλλιτέχνη. Το μήνυμα αυτό είναι ο σεβασμός στη ζωή, η ευλάβεια στη ζωή, η αγάπη για το Θεό, όλα εκφρασμένα μέσω της ζωγραφικής και των χρωμάτων μου. Θέλω να βρω την τάξη και την ηρεμία στη ζωή μου και να τη μεταδώσω και στους άλλους ανθρώπους». Η συνέντευξη συνεχίζεται και απαντώντας σε μια άλλη ερώτηση θα πει: «Αν θα ξαναζούσα την καλλιτεχνική μου καριέρα, θα έψαχνα να βρω έναν καλό τεχνίτη να μου μάθει καλά την τεχνική της ζωγραφικής και να μην πάω στη σχολή, όπου οι καθηγητές προσπαθούν να γεμίσουν τον διορισμό τους με άχυρα. Και βέβαια, θα πήγαινα σε ένα χωράφι να μάθω πιο σοβαρά την καλλιέργεια της γης για να έχω ένα δεύτερο επάγγελμα να μου δίνει ανεξαρτησία. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να παρασκευάζουν την τροφή τους και ως γεωργοί». Ο Γιάννης Τσαρούχης αγαπούσε πολύ τη Σωτηρία Μπέλου. Και η Μπέλου τον αγαπούσε. Το αφιέρωνε τραγούδια και σηκωνόταν εκείνος άρχοντας πραγματικός πάνω στην πίστα και έριχνε ζεμπεκές απίστευτες. Με Σωτηρία Μπέλου τελειώνουμε. Ένα τραγούδι με τίτλο «Σαν πεθάνω στο καράβι», αφιερωμένο σε όλους αυτούς που καταφέρνουν κατά τη διάρκεια της ζωής, προσέξτε, να αντιληφθούν ότι μέσα στην τραγικότητά του ο θάνατος κουβαλά και κάτι ξεχωριστό. Το ότι έρχεται για να προσδώσει σημασία και νόημα σε ό,τι υπέροχο προϋπήρξε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του Δήμου Κιλέ Λάρισας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, που έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σύνδο και στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδα. Στο σημείο μετέβη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Στο επίκεντρο του καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές του 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας και στην Ολένη Ηλίας, όπου έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη καμπάνιας με αίτημα την θεσμοθέτηση ενός αυστηρού νομικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πυρκαγιά εξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Πειραιά, στην οδό Καλλιγά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7 παρατέταρτο σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, από το ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων έως τον Γαλλικό Ποταμό, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιόμετρων λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς στις προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε επίσης φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, ενώ έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση, σημειώθηκε ένταση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρχές προχώρησαν σε 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για μία 25χρονη και έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής εντόπισαν μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστοχη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται αλλοδαποί έμποροι εξαφανισμένοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Εκτός συνόρων, νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτα πλοία δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Του ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμενό πλοίο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό. Ενώ ζημιές υπέστη το Αχελλώος με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία του είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί. Από αύριο θα ξεκινήσει η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από τις πιλωτικές ζώνες στο νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο στρατός του Λιβάνου άρχισε από σήμερα να αναλαμβάνει την ασφάλεια σε 3 χωριά του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το σχέδιο πιλωτικών ζωνών που ορίζεται από τη συμφωνία της 26ης Ιουνίου. Την ίδια ώρα, η τιμή της αμόλυβδης έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο στο 20% των ομών της χώρας και αυτή η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, καθώς και η σημαντική μείωση στην προσφορά διηλυσμένων προϊόντων, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και του πετρελαίου κίνησης. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης στη Γερμανία θα εκλέξει στις 29 Ιουλίου το νέο επικεφαλής της μετά την παρέτηση του Γιάνς Σπαν λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγουμένως, ο Γερμανός καγκελάριος είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα σχέδια του συνεργάτη του παρά μόνο αρκετά αργά, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και έναν ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος χερός με πρόσχερες νεφώσεις επίσης στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

απλώς να βρίσκεται εκεί και να υπάρχει. Κι εκείνο τόσα χρόνια είχε μάθει να ζει μαζί της.

στο σπίτι της απότομα ο αέρας κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια την τρόμαξε και κάτι

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Χρόνια πολλά σε ηλίες, ηλιάνες που γιορτάζουν σήμερα. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Χρήστος Σιδερίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και εσείς ελπίζουμε στην ακρόαση. Σας περιμένουμε άλλωστε στο Viber στο 693-0078-228 με μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ για να το δούμε. 693-0078-228. Ξεκινάμε προειδοποιώντας σας ότι θα έχουμε σε λίγη ώρα διακοπή κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Από τις 11 λοιπόν ως τις 5 το πρωί θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οπότε όσοι σε λίγη ώρα σκοπεύετε να κινηθείτε στον περιφερειακό, έχετε το νου σας, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατάλληλη σήμανση και άνδρες της τροχέας θα σας κατευθύνουν. Ακολουθήστε τις οδηγίες τους για να μην υπάρχει πρόβλημα. Πριν από λίγο είχαμε αποθέωση Τσέντι Όσμαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Τούρκος υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ χθες και σήμερα παρουσιάστηκε. Κοσμοπλημμύρα στο παλατάκι. Ο Τσέντι Όσμαν και τι δεν είπε και δεν έκανε. Έβγαλε την πρώτη του selfie με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο background στο παλατάκι. Ευχαρίστησε τους οπαδούς που βρέθηκαν τέτοια καυτή μέρα στο γήπεδο για να τον υποδεχτούν και από εκεί και πέρα είπε ότι, βάζοντας μάλιστα ψηλά του μπήχη, ότι στόχος είναι το Europe Cup και το πρωτάθλημα. Η ιδιαίτερη στιγμή στην εκδήλωση, η πιο ιδιαίτερη, ήταν όταν ο Μπάνε Πλέλεβιτς έδωσε τη φανέλα με το νούμερο 6 στον Όσμαν, τη φόρεσε πρώτη φορά και αποθεώθηκε. Αυτά καλό είναι να γίνονται.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που εύχεται σε όλους. Καλησπέρα, καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα, ζέστη πολύ. Εμείς εδώ μαζί σας, λέει, ευχαριστούμε πολύ. Και στη Στέλλα που λέει τελείωσε το Μουντιάλ, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Έρχεται ο καύσωνας, καιρός για διακοπές. Μπα, που τέτοια τύχη, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Ναι, καύσωνας έξω η αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε, όσοι απομείναμε στην πόλη θα τον υποστούμε. Έχουμε και αγωνιστική αυτή την εβδομάδα, αγωνιστική εννοούμε στην Ευρώπη, γιατί έγινε η κλήρωση και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη θα πάει στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά. Και από εκεί και πέρα, στην κλήρωση που έγινε σήμερα, ο Δικέφαλος έμαθε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που προκριθεί. Οπότε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αν περάσει το εμπόδιο του Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Το πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο. Και οι άλλες ελληνικές ομάδες, οι άλλες δύο, έμαθαν τους αντιπάλους τους στην Ευρώπη, όπου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός παίζει την Πέμπτη στο δεύτερο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει την Μπάξη στην Ουγγαρία, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα εδώ στην Αθήνα, και εφόσον καταφέρει και προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948, και εδώ οι ημερομηνίες είναι ίδιες. Στις 6 Αυγούστου είναι προγραμματισμένο το πρώτο παιχνίδι, μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς στη Σλοβακία ή στη Βουλγαρία. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την Ναϊμέχεν από την Ολλανδία. Η πρώτη μάχη 4-5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκης, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στις 11 στην Ολλανδία. Άντε, καλή επιτυχία σε όλους. Πονταλάκια να μαζεύουν στην Ευρώπη για να ανεβαίνει η χώρα στη βαθμολογία.

Καλησπέρα στην Άνση που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Αθήνα και στην Ιωάννα που λέει ότι και με καύσωνα ακόμη είναι εδώ στην παρέα. Δεν το είτε, ευχαριστούμε πολύ. 693 θα επαναλάβω, 00-78-228. 693-00-78-228. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου. Σε ηλικία 75 ετών λοιπόν, ο Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο και έδινε μάχη, έφυγε από τη ζωή σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ήταν 2 φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Εξαιρετικά δύσκολη η στιγμή, όπως λέει η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές του νησιού τη δεκαετία του 70 και του 80. Έπαιξε σε Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, με αυτήν συνδέθηκε περισσότερο από όλους, και Αμβούργο, Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ. Κατέκτησε πρωταθλήματα Αγγλίας και Γερμανίας, ένα κύπελο πρωταθλητριών και 2 κύπελα UEFA. Τιμήθηκε με την Χρυσή Μπάλα 2 συνεχόμενες χρονιές, το 1978 και το 1979, όντας ο μοναδικός Άγγλος που πέτυχε κάτι τέτοιο. Έφυγε από τη Λίβερπουλ για να πάει στο Αμβούργο και εκεί τα έσπασε με τους οπαδούς της ομάδας του Λίβερπουλ, γιατί τον θεώρησαν μισθοφόρο. Πήγε στο Αμβούργο και εκεί, σε μια ομάδα που δεν είχε τερματίσει ούτε πάνω από την 6η θέση μέχρι να πάει ο Κίγκαν, έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα και μια ανάσα από την κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών. Ο Κίγκαν, είπαμε, έχει 2 χρυσές μπάλες στην κατοχή του, ο μοναδικός Άγγλος με 2, περισσότερα και από θρύλους όπως ο Ιουσέμπιο, ο Μπόμπι Τσάρτον, ο Γκέρντ Μίλερ ή ο Ζινεντίν Ζιντάν. Στο Αμβούργο λοιπόν πήγε γιατί, ενώ μέχρι εκείνη τη χρονιά έπαιρνε από την αγαπημένη του Λίβερπουλ 22.000 λίρες ως ετήσιες αποδοχές, το Αμβούργο του έδωσε 122.000 λίρες ως ετήσιες αποδοχές και αποφάσισε λοιπόν να φύγει. Οι οπαδοί δεν το συγχώρησαν, τον έβλεπαν ως μισθοφόρο, παρότι στα 6 χρόνια της λαμπρής παρουσίας του στη Λίβερπουλ δεν ζήτησε ποτέ αύξηση.

0: Καλησπέρα και στην Ατάσα που εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα, αν και αναφέρει ότι θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα αφού μας προειδοποιεί ότι θα λιώσουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, οπότε θα το υπομείνουμε και αυτό τα κλιματιστικά να είναι καλά. Λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχει ο προπονητής παγκόσμιας πρωταθλήτριας πια Ισπανίας, Μουντιάλ ήταν και πέρασε, απολαύσαμε 1,5 μήνα ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσοι το χαρήκατε και πόσοι όχι, ωστόσο είδαμε ποδόσφαιρο και το ευχαριστηθήκαμε. Τι σχέση λοιπόν μπορεί να έχει ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας πια Ισπανίας με την Κατερίνη, έλατε, και όμως εδώ δίπλα στην Κατερίνη σήκωσε το πρώτο τρόπαιό του ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας Λουίς Ντελαφουέντε. Έχει παίξει ποδόσφαιρο σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Σεβίλη και Αλαβές. Σαν προπονητής δεν είχε και καμιά σπουδαία καριέρα πριν τις εθνικές. Δούλεψε σε τμήματα υποδομής σε Σεβίλη και Αθλέτικ πριν αναλάβει την Αλαβές το 2011. Από την Αλαβές απολύθηκε και η δική του άνθρωποι θυμούνται πόσο ψυχολογικά πεσμένος ήταν, που φρόντιζε να επισκέπεται προπονητικά κέντρα παρακολουθώντας προπονήσεις και σεμινάρια για να διευρύνει τις γνώσεις του, αφού είχε τον φόβο να μην ξεχαστεί το όνομά του αφού είχε φτάσει στα 50 του χωρίς καμιά σπουδαία επιτυχία. Το Μάιο του 2013 διάβασε σε μια εφημερίδα ότι ο Φερνάντο Μοριέντες είχε απορρίψει την πρόταση να αναλάβει την K19 της Ισπανίας, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι κάτω των 19 ετών, και ενώ ήταν 1,5 χρόνο άνεργος, μίλησε με έναν πρώην συμπαίκτη του και του προσφέρθηκε ένα συμβόλαιο 3 μηνών, κάτι σαν δοκιμαστικό. Στα 52 του λοιπόν δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και ξεκίνησε, αν και μουδιασμένα, στη συνέχεια θα κέρδισε ένα μόνιμο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου, οδηγώντας εν τέλει τους νεαρούς Ήβηρες στην κατάκτηση του Euro Under 19 το 2015. Και μάλιστα έπαιξε η ομάδα εδώ, σε Λάρισα, Βέρεια και Κατερίνη, και η Ισπανία είχε κατακτήσει τον τίτλο νικώντας τη Ρωσία 2-0 στον τελικό που έγινε στην πρωτεύουσα της Πιερίας. Εκεί λοιπόν σήκωσε το πρώτο του τρόπαιο ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στη συνέχεια ανέλαβε την K21, θα κατέκτησε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το 2021 οδήγησε την Ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας στο αργυρό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Το 2022 πήρε το χρήσμα για τους μεγάλους και το 2023 πήρε το Nation League, το 2024 το Euro και το 2026 το Mundial. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί.
1: Άιντε μες της γης το πυρωμένο κέντρο,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Έφη που εύχεται καλησπέρα στα περίεργα και ωραία όντα πανταχού. Με την παρέα μας ξεπερνά και τη ζέστη, ευχαριστούμε πολύ. 693, θα το ξαναπώ, 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα και βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Συνεχίζουμε λίγο σε μουντιαλικούς ρυθμούς για να δούμε λίγο τα παραλυπόμενα από αυτό το μουντιάλ. Μετά την απονομή του παγκοσμίου κυπέλου, ο Νίκο Ουίλιαμς, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, σταμάτησε στις εξέδρες και παρέδωσε το μετάλλιό του στη μητέρα του. Πολλοί είδαν μια τρυφερή χειρονομία ενός γιου προς τη μητέρα του. Ωστόσο, όπως έχει αποκαλύψει ο μεγάλος αδελφός του Νίκο Ουίλιαμς, ο ίδιος μπορεί να γεννήθηκε στο Μπιλμπάο, ο μικρός, ο Νίκο δηλαδή, το 2002. Η ιστορία της οικογένειας ξεκίνησε όμως πολύ νωρίτερα, όταν η Μαρία, η μητέρα τους, και ο Φέλιξ Ουίλιαμς έφυγαν από την Γκάνα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, με τη Μαρία να είναι 7 μηνών έγκυος στον μεγάλο αδελφό του Νίκο Ουίλιαμς. Διέσχιζαν 2.000 μίλια με προορισμό τη Ισπανία, είτε με τα πόδια είτε μέσα σε υπερφορτωμένα φορτηγά, περνώντας την έρημο Σαχάρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Αυτό αποκάλυψε με συνέντευξή του ο Ινιάκη Ουίλιαμς, ο οποίος πήρε και το όνομα του ιερέα που τους φρόντισε όταν πέρασαν από την

Αφρική στην Ισπανία, υποστηρίζοντας πως ήταν από τη Λιβερία, γιατί ήταν εμπόλεμη η περιοχή και έτσι θα μπορούσαν να πάρουν πιο εύκολα να περάσουν στην Ευρώπη. Πέρασαν λοιπόν, η ζωή, η οικογένεια έκανε μια καινούργια ζωή, καινούργια αρχή στο Μπιλμπάο. Ο μεγάλος γιος, αυτός που γεννήθηκε μετά από αυτόν τον αγώνα επιβίωσης, πήρε το όνομα του ιερέα, ο οποίος βοήθησε την οικογένεια. Ο δε μικρός έφτασε στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με την εθνική Ισπανίας και το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, όπως είπε, ήταν να παραδώσει το μετάλλιο του παγκοσμίου κυπέλου στη μητέρα του.

Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Μυτιλίνη με καύσωνα και άπνοια. Καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα παραλυπόμενα λοιπόν του Μουντιάλ. Και μέχρι πριν από αυτό το Μουντιάλ, ο Μίροσλαβ Κλόζε ήταν επί χρόνια πρώτος όλων των εποχών με 16 γκολ. Ο Δε Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέση δεν ήταν καν στην δεύτερη και τρίτη θέση, καθώς ακολουθούσε ο Ρονάλντο και ο Γκέρντ Μίλερ. Μετά από αυτό το Μουντιάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, βάζοντας 10 γκολ παρακαλώ σε αυτό το Μουντιάλ, έγινε πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, φτάνοντας τα 22. Ο Δε Λιονέλ Μέση, βάζοντας 8, είναι ο δεύτερος με 21. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τους ξεπεράσει. Ο επόμενος εν ενεργεία είναι ο Χάρι Κέιν με 14 γκολ. Όσον αφορά τον Εμπαπέ τώρα, μπορεί να μην απέτρεψε την ήττα της Γαλλίας κόντρα στο μικρό τελικό με την Αγγλία. Ωστόσο έβαλε συνολικά σε αυτό το Μουντιάλ 10 γκολ. Μια αδιανόητη επίδοση. Είχαμε να δούμε 10 γκολ από έναν και μόνο ποδοσφαιριστή σε Μουντιάλ από το 1970, όταν είχε βάλει τότε διψήφιο αριθμό γκολ ο Γκέρντ Μίλερ. Ο 27χρονος λοιπόν έχει μπει σε ένα κλειστό κλαμπ. Έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλλου με διψήφιο αριθμό τερμάτων. Οι άλλοι τρεις είναι ο Ζιστ Φοντέν που είχε σημειώσει 13 το 1958, ο Σάντορ Κότσιτς με 11 το 1954 και ο Μίλερ με 10 το 1970. Η λεπτομέρεια ότι ο Ζιστ Φοντέν το 1958 είχε σημειώσει 13 γκολ σε 6 αγώνες Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ το έκανε φέτος σε 8, βάζοντας 3 γκολ λιγότερα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του Δήμου Κιλελάρισας. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σύνδο και στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Διεκόπη νωρίτερα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Σύνδο Θεσσαλονίκη εξαιτίας της πυρκαγιάς, καθώς εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Η διακοπή σημειώθηκε από τις 6 και 25 το απόγευμα μέχρι τις 8 παρα 25 με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις σε δρομολόγια όπως το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα αλλά και το δρομολόγιο Λάρισα-Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε μετά από 45 λεπτά. Το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα ξεκίνησε με καθυστέρηση από το σταθμό της Θεσσαλονίκης 65 λεπτών. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του, σημειώθηκε ένταση άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρχές προχώρησαν σε 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για μία 25χρονη και έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αλλά και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μεγάλο κύκλωμα φόρο διαφυγής εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της αρχής εντόπισαν μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμισε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ένα εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μία από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται αλλοδαποί έμποροι εξαφανισμένοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φόρο διαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Απόλυτος καλά στην υγεία της είναι η 16χρονη, η οποία χθες μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη χερσαία ζώνη λιμένα Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, το περιστατικό συνέβη τις μεσημβρινές ώρες, ενώ το βράδυ στελέχη της λιμενικής αρχής Αλεξανδρούπολης προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης μητέρας της για έκθεση ανηλίκου. Μετά τη σύντομη νοσηλεία της, η ανήλικη αλλά και η μητέρα της επέστρεψαν σπίτι τους, με τη δεύτερη να έχει αφαιθεί ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται μετά το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέντγκεθ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια της στρατιωτικής ηγεσίας και τις μεγαλύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις που έχουν οργανωθεί στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Χιλιάδες άνθρωποι στο Κίεβο και άλλες πόλεις διαδηλώνουν εδώ και ημέρες αψηφώντας το στρατιωτικό νόμο, διαμαρτυρώμενοι για την απομάκρυνση του μεταρρυθμιστή Υπουργού Άμυνας, Μιχαήλ Φέροντοφ, και ζητώντας την αποπομπή του διοικητή των ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντερ Σίρσκι. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χιλ, θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε σήμερα η Downing Street. Είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στο στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 80 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται, καθώς χήμαροι λάσποι σάρωσαν σήμερα την επαρχία Νουριστάν στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Χρήστος Σιδερίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και σας περιμένουμε στα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχεται σε όλη την παρέα η Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και το μήνυμα. Και συνεχίζουμε με τα ιστορικά ρεκόρ που έσπασε αυτό το φετινό Μουντιάλ. Και ένα από αυτά είναι αυτό που έκανε ο Μάικλ Ολίσε μόλις κιόλας στο πρώτο του Μουντιάλ που συμμετείχε. Με τις δύο ασίστ που έβγαλε στον Κιλιάν Εμπαπέ στο μικρό τελικό Γαλλίας-Αγγλίας, λοιπόν, ο στάρ της Μπάγερ Μονάχου και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ξέρω, θα δείξει, έφτασε συνολικά τις 7 και κατέριψε το ρεκόρ που κρατούσε ο Πελέ με 6 σε ένα Μουντιάλ και τις περισσότερες ασίστ σε μία διοργάνωση, που το οποίο κρατούσε από το 1970. Στατιστικά για τις ασίστ υπάρχουν από το 1966. Τις 7 αυτές ασίστ ο Ολίσε τις έδωσε όχι σε όλους τους ποδοσφαιριστές της Γαλλίας, τις 5 από αυτές μόνο στον Εμπαπέ. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει δώσει 5 ασίστ σε έναν συμπαίκτη του. Οι κορυφαίοι λοιπόν σε ασίστ σε ένα παγκόσμιο κύπελο μετά πλέον τον Ολίσε που έχει 7 είναι ο Πελέ με 6 ασίστ το 1970, ο Ρόμπερτ Γκατότσα της Πολωνίας με 5 ασίστ το 1974, με τις ίδιες ο Τόμας Χάσλερ της Δυτικής Γερμανίας το 1994, τόσες και ο Πιέτ Λιντμπάρσκι για την ίδια εθνική το 1982 όμως, και ο μεγάλος θεός του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με 5 ασίστ και αυτός το 1986.

Όλοι συμφωνούν ότι το καλύτερο παιχνίδι αυτού του Μουντιάλ ήταν ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. 10 γκολ, χορταστικό θέαμα, καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Δεν είχα χίλια μάτια να βλέπω που λέει η λαϊκή ρίση. Τα 10 γκολ που έβαλαν λοιπόν συνολικά οι δύο ομάδες έγιναν, με τα 10 γκολ έγινε το έκτο παιχνίδι με 10 σύγκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Στην κορυφή της λίστας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, είναι το Αυστρία-Ελβετία από το 1954, όταν ο αγώνας είχε λήξει 7-5. Βραζιλία-Πολωνία το 1938, 6-5. Ουγγαρία-Γερμανία 8-3, επίσης το 1954. Τι κάνουν το 1954, γκολ βάζαν μόνο. Ουγγαρία-Ελ Σαλβαδόρ το 1982, 10-1, και Γαλλία-Παραγουάη το 1958, 7-3. Είχαμε να δούμε δηλαδή παιχνίδι με διψήφιο αριθμό τερμάτων από το 1982 και το Ουγγαρία-Ελ Σαλβαδόρ 10-1. Επίσης, εκτός από τα θετικά ρεκόρ, είχαμε και τα αρνητικά. Το blackout που έπαθε η ομάδα της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο ήταν μόλις το τέταρτο στην ιστορία της, το τρίτο. Τα τελευταία λοιπόν 90 χρόνια η Εθνική Γαλλίας την πρώτη φορά που βίωσε αντίστοιχο διασυρμό ήταν το Νοέμβριο του 1953 από την Ελβετία, όταν στο ημίχρονο αγώνας ήταν 1-4 και τελικά έχασε με 2-4. Η δεύτερη καταγράφηκε τον Απρίλιο του 1968 απέναντι στη Γιουγκοσλαβία τότε, 1-4 ημίχρονο, 1-5 τελικό. Η τρίτη φορά στην ιστορία των 90 ετών ήταν τώρα. Γεροί να είμαστε και πλέον το 2030.

0: Έλα, άρτη αφιχθείς από το δροσερό πόζαρ. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Πολύ δροσερό. Γύρισα, μπήκα στην είσοδο της πόλης και μου ήρθε το καυτό κύμα της λάβας.
0: Ναι, αλλά μετά.
1: Μετά τι μετά, μετά αγανάκτησα. Εκεί ήσουνα με κουβέρτα και τώρα ήρθες εδώ στους 30 βαθμούς και 35.
0: Εδώ, σε βλέπαμε εκεί πόδια μέσα στο νερό να ρέει το ποτάμι εκεί.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Φανταστικά. 10.000 κόσμο κάθε μέρα, εκτός από την πρώτη μέρα που ήταν για τα πιτσιρίκια, ξέρεις, ραπ, τραπ, τέτοια μουσική. Μετά η τελευταία μέρα ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Δεν το περίμενα κι εγώ. Δηλαδή είδαν όλοι το Βασίλη Παπακοσταντίνου μικρά παιδιά 15-16 χρονών να φωνάζουν ξέρεις, τα συνθήματα Βασίλη, ζούμε και να σε ακούμε. Και τραγούδησε παραπάνω από ό,τι ήταν κανονισμένο ο Βασίλης. Δηλαδή όλοι λέγανε. Ήρθαμε για να δούμε τελευταία φορά τον Βασίλη και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο Βασίλης να τραγουδάει.
0: Είχα διαβάσει πριν από λίγες μέρες στο διαδίκτυο ένα σχόλιο από κάποιον ο οποίος ήταν στη δική μας ηλικία λίγο και νεότερος, ο οποίος έλεγε ότι σε μια συζήτηση που είχε πήγε να δει τον Βασίλη Παπακοσταντίνου αλλά τον είδε ότι δυσκολεύτηκε πάνω στη σκηνή και τα λοιπά και συνειδητοποίησε στη συνέχεια αφού εγγράφοντας στο σχόλιο ανέφερε ότι πλέον παιδιά να ξέρετε ότι δεν πάμε για να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να μας τραγουδά αλλά πάμε να το τραγουδήσουμε εμείς για να τον τιμήσουμε, να πούμε ότι ξέρουμε τα τραγούδια του, να είμαστε από κάτω και να φωνάζουμε αυτό Βασίλη ζούμε για να
1: δεν
0: σε πούμε.
1: Δεν είναι μαεστρικό να ξέρει ο καλλιτέχνης πότε θα σταματήσει να τραγουδάει αυτός και να δώσει στο κοινό να συνεχίσει. Δεν μπορούν πάρα πολλοί να το κάνουν τόσο μαεστρικά.
0: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι ένας θρύλος. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος.
1: Θα διαψεύσονται ο φίλος σου. Η μόνη δυσκολία που έχει ο Βασίλης πλέον στις συναυλίες είναι να ανέβει στη σκηνή και να κατέβει από τη σκηνή. Σε όλα τα άλλα είναι σαν 20χρονος.
0: Εγώ λέω τότε να τον αφήσουμε πάνω στη σκηνή.
1: Σωστό. Και θα σου πω κάτι, γιατί κάνει 20 λεπτά διαλύματα για να μπουν κάτι νέα παιδιά που τραγουδάνε. Δεν κατεβαίνει από τη σκηνή, πάει πίσω στην κονσόλα.
0: Είδες, οπότε βρήκε τη λύση από μόνος του ο θρύλος. Κατά τα άλλα, πώς ήταν η διοργάνωση, είδα κάτι φωτογραφίες και βίντεο. Ο κόσμος ήταν τόσος που δεν
1: πρέπει χωρούσες. Πρέπει να πάμε μέχρι την Αρδαία την επόμενη φορά. Καταπληκτικό το μέρος, φοβερές θερμοκρασίες μας έκανε. Παύλος Παυλίδης, πικ σλαξ, να δεις ο κόσμος να λέει, να κάνουν χιούμορ. Τους ρωτούσαν αν θα είναι η τελευταία σας συναυλία και αυτοί να απαντάνε με χιούμορ. Καραβατάκι, Μίλτος Πασχαλίδης ήταν φανταστικά όλοι, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ήρθαν με όρεξη και δεν το περίμενα. Αλλά η αποκάλυψη για μένα, γιατί δεν είχα κάτσει ποτέ να το δω μέχρι το τέλος, ήταν ο Πάνος ο Βλάχος. Δεν κατέβαινε από τη σκηνή.
0: Μπράβο.
1: Δεν ήθελε να φύγει.
0: Ωραία. Ήταν ένα ωραίο τετραήμερο που πέρασε ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα είδαμε μέσω του Γιάννη Παπαδόπουλου. Άντε, καλά να είμαστε και του χρόνου.
1: Και του χρόνου με υγεία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στο νέο χώρι Καρδίτσας, στο προάβλιο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία, που γιορτάζει σήμερα. Με αφορμή τις προετοιμασίες για το πανηγύρι σήμερα, ο ιερέας του χωριού φέρεται να διαπληκτίσει και άγρια με τον πρόεδρο της κοινότητας, με αποτέλεσμα ο παπάς, ο πρόεδρος και ένας ακόμη κάτοικος να καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος του χωριού μαζί με άλλους κατοίκους πήγαν να διαμορφώσουν το χώρο για την πατροπαράδοτη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στο προάβλιο του μοναστηριού του Ιερού Ναού, και ενώ μετέφεραν διάφορα τραπέζια έφτασε ένα φορτηγάκι για να στολίσει το χώρο για να τελειστεί το μεσημέρι της Κυριακής προγραμματισμένος γάμος. Ο πρόεδρος δεν ήταν ενήμερος, κλήθηκε ο ιερέας και άρχισαν να διαπληκτίζονται εκεί. Ο ιερέας φαίνεται να απέτησε να φύγουν όλοι από το προάβλιο και να αφαιρέσουν όσοι είχαν βάλει εκεί. Ο πρόεδρος του είπε ότι δεν μπορεί να γίνει. Ο ιερέας κάλεσε την αστυνομία και σε λίγη ώρα κατέφθασε το περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα. Ο ιερέας ζήτησε να συλλάβουν τον πρόεδρο και να του κάνει μήνυση. Στο προάβλιο της εκκλησίας είχαν μαζευτεί κι άλλοι χωριανοί. Όσο περνούσε η ώρα, η ένταση αυξανόταν και ο διαπληκτισμός κορυφώθηκε όταν, όπως λέει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο παπάς του έδωσε μια γροθιά με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Ο ιερέας μεταφέρθηκε κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα, έκανε ακολούθως μήνυση ο πρόεδρος στον παπά του χωριού, ο παπάς στον πρόεδρο και σαν ένα ακόμη κάτοικο και πήγαν όλοι μαζί στα κρατητήρια. Έφτασε άλλος ιερέας από τη Μητρόπολη για να κάνει το γάμο και άλλος για να κάνει τον εσπερινό. Λίγες ώρες αργότερα ο ιερέας ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με τις οποίες εμφανίζεται να έχει αμοιχές στο πρόσωπο και λίγο αργότερα με δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι παραφέρθηκε αλλά δεν χτύπησε τον πρόεδρο. Είπε: έσπρωξα κάτι καρέκλες, τότε ήρθαν όλοι πάνω μου και άρχισαν να με χτυπούν. Έσπρωξα τον πρόεδρο και αυτός έπεσε κάτω. Ήταν και λίγο θέατρο αυτό που έκανε. Σε καμία περίπτωση δεν το χτύπησαν στο κεφάλι. Όταν είδαν οι άλλοι, μάλιστα λέει, τον πρόεδρο κάτω, άρχισαν να μου επιτίθονται και με ακατανόμαστες φράσεις και με χτυπήματα. Εγώ ήρθα στο χωριό με αγάπη για να υπηρετήσω την εκκλησία και τους κατοίκους. Μπορεί ως χαρακτήρας να είμαι λίγο απότομος, αλλά ποτέ δεν έκανα κακό σε κανέναν. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.

Έχουμε πριν από λίγο ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Κασάνδρας για ματαιώσεις προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Αν έχετε κλείσει για να πάτε και αν είστε στη Χαλκιδική ή πάτε από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το Φεστιβάλ Κασάνδρας ενημερώνει το κοινό για τη ματαιώση των παρακάτω προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, επρόκειτο να γίνει μεθαύριο 22 Ιουλίου, τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στις 31 Ιουλίου και τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στις 8 Αυγούστου. Αναφέρει δε ότι οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από εταιρείες παραγωγής, οι οποίες έχουν μισθώσει το χώρο του Αμφιθεάτρου Σίβηρης και φέρουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την πραγματοποίησή τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε, αναφέρει το φεστιβάλ, η ματαιώση εντάσσεται σε αλλαγές του συνολικού προγραμματισμού των περιοδιών των παραγωγών και δεν αποτελούν απόφαση ούτε οφείλονται σε υπαιτιότητα του Φεστιβάλ Κασάνδρας. Να ξέρετε λοιπόν, όσοι είχατε προγραμματίσει για να πάτε, δεν θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα, πριν από λίγο, ο Λιονέλ Μέση είπε τα πρώτα λόγια μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ανάρτησή του στα social media. Αναφέρει ότι ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή, ωστόσο επιλέγω να κρατήσω τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας έφερε ξανά στις κορυφαίες εθνικές του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Για μια ακόμη φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και τέλος συγχαίρει την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το κύκνιο άσμα του Λιονέλ Μέση όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, μπλούζες με μακριά μανίκια, παντελόνια μακριά, εντομοαπαυτικά, ανεμιστήρες, αντικουνουπικά, όλα φιδάκια. Τώρα που είχε η θερμοκρασία πάρει την ανηφόρα, τα κουνούπια κάνουν την εμφάνισή τους. Εκτός λοιπόν από όλα τα πιθανά τα αίτια για τα οποία τα κουνούπια μας τσιμπούν, οι επιστήμονες βρήκαν ότι υπάρχει ευθύνη και στο χρώμα των ρούχων. Και πλέον το τσιμπήμα των κουνουπιών δεν είναι απλώς ενοχλητικό, αλλά και επικίνδυνο, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει ήδη στη χώρα μας και έχουμε και ένα πρώτο σοβαρό κρούσμα στην Αττική, οπότε δεν είναι μόνο ενόχληση, είναι και προστασία. Τι πρέπει να προσέχετε, τι να μην φοράτε ή τι να φοράτε. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, οι οποίοι δημιούργησαν σε έναν ερευνητικό γυάλινο θάλαμο κουκίδες διαφόρων χρωμάτων, ψεκάζοντάς τες με διοξίδιο του άνθρακα. Πρόκειται για το αέριο που εκπέμπουμε με κάθε εκπνοή. Τα κουνούπια αντιλαμβάνονται πρώτα αυτό, το διοξείδιο του άνθρακα, για να αρχίσουν να κινούνται προς το μέρος μας. Όταν λοιπόν οι επιστήμονες απελευθέρωσαν τα κουνούπια μέσα στο θάλαμο, θηλυκά κουνούπια, μόνο αυτά τσιμπούν, διαπίστωσαν ότι προσελκύονται περισσότερο από την κόκκινη κουκίδα. Ακολουθούσαν οι πορτοκαλί, οι μαύροι και οι γαλάζια. Αντιθέτως, τα κουνούπια αγνοούσαν τις κοιλίδες που είχαν πράσινο, μοβ, μπλε ή λευκό χρώμα. Για να επαληθεύσουν μάλιστα την παρατήρησή τους, οι ερευνητές έβαλαν τα χέρια τους μέσα στο θάλαμο φορώντας γάντια μιας χρήσης ψεκασμένα με διοξείδιο του άνθρακα. Τα άντομα δεν τους πλησίαζαν όταν το γάντι είχε πράσινο χρώμα. Κάποτε πιστεύαμε, λένε οι επιστήμονες, ότι τρία ήταν τα κύρια στοιχεία που προσελκύουν τα κουνούπια: αναπνοή, υδρότας και η θερμοκρασία του δέρματος. Τώρα πια ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα τέταρτο, και αυτό είναι το κόκκινο χρώμα. Οπότε το κόκκινο χρώμα δεν προσελκύει τους σταύρους. Αυτό είναι ένας μύθος, γιατί όλα τα ζώα έχουν αχρωματοψία. Αλλά φαίνεται ότι προσελκύει τα κουνούπια. Με κάποιο τρόπο το αντιλαμβάνονται. Μακριά από τα κόκκινα λοιπόν τώρα.

Λοιπόν, ξέρετε αυτά τα drone που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ακριβίας, κυρίως για ψεκασμό καλλιεριών ή διασπορά λοιπασμάτων και σπόρων. Λοιπόν, ένας αγρότης στην Ινδονησία αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει και με άλλο τρόπο. Με ποιο? Ως αεροπλάνο, ως μέσο μεταφοράς. Έχει ανεβάσει στο social media ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιεί ένα τέτοιο μεγάλο αγροτικό drone για να πετά πάνω από τα χωράφια του και να βλέπει και τι γίνεται και με τις καλλιέργειες. Να, ένας ωραίος τρόπος να βλέπεις πώς προοδεύουν τα σπαρτά σου. Στο βίντεο λοιπόν που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο άντρας φαίνεται να αιωρείται πάνω από το έδαφος, ενώ κρατιέται από το drone, το οποίο τον μεταφέρει με ασφάλεια, είναι δεμένος πάνω από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του. Οπότε μπορεί να μοιάζει βγαλμένη η εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πραγματική καταγραφή και μάλιστα βλέπω να τον μιμούνται κι άλλοι.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Παρεμβάλλεται η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν θα εδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πειρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνοι που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Στο μεταξύ, κατά τη δευτερολογία του, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, προσθέτοντας ότι εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξύ ταστέως στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως θα κάνει μαντάρα, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχόλιασε το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, αυτά είναι οι διεθνείς εξελίξεις για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Απλούστερη και πιο ξεκάθαρη γίνεται η διαδικασία επαγωγής στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος από το εξωτερικό για νέους φορολογικούς κατοίκους που επενδύουν στην Ελλάδα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ψηφιακά, ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία. Σε κλίο καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Σε δύο συλλήψεις μιας 25χρονης και ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι, πιθανόν από μαχαίρι, δέχθηκε 16χρονο στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλεταμόνα Πιερίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς, τον τραυμάτισε. Υποστήριξε δε ότι δεν γνώριζε τον δράστη και τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν. Ο ίδιος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο κέντρο του Πειραιά στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες μέχρι και αυτή την ώρα δίνουν τιτάνια μάχη για να μην επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα και πολυκατοικίες, ενώ από το σημείο εξακολουθούν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Εκ των συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως είχε διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Οι Βρετανικές Εισαγγελικές Αρχές ανακοίνωσαν απόψε ότι ένας 28χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Ann Whitcomb. Η 78χρονη γυναίκα, που είχε αποχωρήσει από τους συντηρητικούς και είχε ενταχθεί στο λαϊκιστικό κόμμα του Nigel Farage, βρέθηκε νεκρή σε κατοικία σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας στις 9 Ιουλίου, φέροντας σοβαρά τραύματα. Ο 28χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία της, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster στο Λονδίνο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και στη Θράκη. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα να έχουμε, 20 Ιουλίου σήμερα, του προφήτη Ηλία. Γιορτάζει και ο δικός μας ο Ηλίας, ο Σταμπουλής, ο τεχνικός μας και ηχολήπτης. Χρόνια σας πολλά, μεγάλη γιορτή. Έχει και πάρα πολλά πανηγύρια σήμερα. Αν είστε κάπου που έχει κοντά σας κάποια εκκλησία του προφήτη Ηλία, να πάτε. Συνήθως γίνεται καλό γλέντι. Σαν να μην φύγατε πολύ από την πόλη, είδα πάρα πολύ κίνηση το νωρίς το απόγευμα. Αλλάζουν οι καιροί. Παλιά τέτοια εποχή, όσοι μέναμε καλοκαίρι στην πόλη, τουλάχιστον βρίσκαμε εύκολα πάρκινγκ. Τώρα ούτε αυτό το προνόμιο απολαμβάνουμε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο και είστε συντονισμένοι στον 102 και θα απολαύσετε για τις επόμενες 2 ώρες την νυχτερινή βάρδια. Σας θέλουμε μαζί μας, θέλουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228, 6930-07-8228, περιμένουμε να σας ακούσουμε.

Lose Yourself από τον Eminem. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε, ήταν το soundtrack από την ταινία 8 Mile του 2002. Πρωταγωνιστούσε ο ίδιος ο ράπερ ο Eminem μαζί με την Kim Basinger και την Brittany Murphy, από τις τελευταίες ταινίες της Brittany Murphy πριν αυτοκτονήσει. Η ταινία παλιά θα σας έλεγα ότι ήταν κακή. Τώρα θα σας πω ότι είναι αξιοπρεπέστατη. Την ξαναείδα 2 και 3 φορές ξανά και την είδα με άλλο μάτι. Αξίζει να τη δώσετε μια ευκαιρία όσοι δεν την έχετε δει. Έχει κάποια στοιχεία που αξίζουν πραγματικά. Είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια. Παγκοσμίως είχε κόψει δηλαδή εισιτήρια. Και το τραγούδι, το Lose Yourself που ακούσαμε, είχε πάρει και Όσκαρ. Πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ δυνατό, και ήταν και ο γυρισμός του Eminem στα πράγματα. Τον ξαναέβαλε δηλαδή στη μουσική βιομηχανία πολύ δυναμικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια είδηση που δεν μας έριξε από τα σύννεφα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός πολύ καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ. ΔΕΟΣ είναι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, για όποιον δεν ξέρει. Το συγκεκριμένο κύκλωμα, εκτός από τα εικονικά τιμολόγια, είχαν ως χόμπι τη δημιουργία δεκάδων εταιριών. Τις κρατούσαν για πάρα πολύ λίγο. Πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ. Φαινόταν στο κράτος ότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, όμως το ενδιάμεσο αποκόμιζαν εκατομμύρια ευρώ. Η κύρια απασχόλησή τους ήταν τα προϊόντα μαϊμού, που λέμε σε εισαγωγικά. Αντιγράφαν δηλαδή πολύ γνωστές εταιρείες ρούχων και παπουτσιών και διοχέτευαν στην αγορά τα προϊόντα αυτά. Όμως ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Πιάστηκαν στη φάκα του νόμου και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Μέσα στα άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και μια γυναίκα που δήλωνε άστεγη στην φορεία κάθε χρόνο που έκανε τη δήλωσή της. Όμως ζούσε σε μια βίλα 300 τετραγωνικά μέτρα με πισίνα. Αυτές τις βουτιές στην πισίνα τις πλήρωσε πολύ ακριβά το ελληνικό δημόσιο και κατ' επέκταση και εμείς, αφού η συνολική ζημιά προς το δημόσιο ήταν 17 εκατομμύρια ευρώ.

Ήμασταν τυχεροί μέχρι τώρα και δεν είδαμε καύσονες, δηλαδή δεν είδαμε πάρα πολύ ζέστη και έχουμε πάει 20 Ιουλίου. Παρότι οι μετεωρολόγοι μας είχαν τρομάξει στην αρχή του καλοκαιριού, την είχαμε γλιτώσει ως τώρα, όμως έρχεται ένας καύσωνας από την Ιταλία και οι επόμενες 72 ώρες θα είναι πραγματικά δύσκολες για τα περισσότερα μέρη στην Ελλάδα, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο και φυσικά και στην Αθήνα. Μέχρι 42 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σε αυτές τις περιοχές την Τετάρτη που κορυφώνεται ο καύσωνας. Εμείς θα την γλιτώσουμε με 36-37 βαθμούς θα είναι το ανώτερο και αυτό θα το δούμε και εμείς την Τετάρτη τις μεσημεριανές ώρες. Την Παρασκευή υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα να δούμε σποραδικές βροχές και να πέσει η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 30-31 βαθμούς, οπότε θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και το Σαββατοκύριακο ξανά θα ανέβει η θερμοκρασία με 35 βαθμούς. Έχει βγάλει και οδηγίες από τον ΟΔΗ για να είστε, λέει, πιο προφυλαγμένοι τι πρέπει να κάνετε. Φυσικά να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τις ώρες 12 το μεσημέρι με 4 το μεσημέρι. Θα πρέπει, αν πρέπει να είστε έξω, να φοράτε καπέλο, ρούχα που δεν τραβάνε την ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή κυρίως χρωματιστά και λευκά. Να χρησιμοποιείτε και ομπρέλα, λέει, κάτι που το βλέπω πάρα πολύ γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται περισσότεροι τουρίστες από παλιά και βλέπουμε πάρα πολλούς που κρατάνε κανονική ομπρέλα που έχουμε εμείς για το χειμώνα, την κρατάνε αυτοί για να αποφεύγουν την ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να ενυδατώνεστε συνέχεια, δηλαδή όσο νερό πίνατε σε κανονικές συνθήκες διπλασιάστε το, δεν κάνει κακό έτσι κι αλλιώς. Και θα πρέπει τις βραδινές ώρες να φροντίσετε να υπάρχει κάποιο αεράκι μέσα στο σπίτι. Συνήθως λένε να αφήνετε ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες, αν μπορείτε, γιατί πλέον πάρα πολλοί κόσμος μένει σε χαμηλά σπίτια, ενώ στον πρώτο όροφο, σε ημιυπόγεια, ακόμα και σε ισόγεια. Οπότε είναι δύσκολο να αφήσεις και την μπροστινή μπαλκονόπορτα. Αλλιώς μετά, ξέρετε, κλείνετε τα παράθυρα, βάζετε το εργοντήσιον ή τους ανεμιστήρες. Έχει, λέει, εκτοξευθεί η πώληση ανεμιστήρων στην κεντρική Ευρώπη κοντά στο 40%. Χρυσές δουλειές κάνουνε.

Πριν από 57 χρόνια, ο Νίλ Άμστρονγκ πάτησε στη σελήνη, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Με αυτά τα λόγια λοιπόν, στις 20 Ιουλίου του 1969, ο Νίλ Άμστρονγκ θα αφήσει τη σεληνάκατο Ίγκλ και θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει στην επιφάνεια της σελήνης. Η αποστολή του Απόλλω 11 μόλις είχε γράψει ιστορία και εκατομμύρια άνθρωποι στη Γη έκλαιγαν από συγκίνηση. Πραγματικά μπορείτε να δείτε κάποια τηλεοπτικά αποσπάσματα από την τηλεόραση εκείνης της εποχής, όπου όλος ο κόσμος στις ΗΠΑ είχε βγει στις μεγάλες πλατείες, δείχνανε σε τεράστιες οθόνες την αποστολή και όταν πάτησε το πόδι του ο Νίλ Άμστρονγκ στη σελήνη, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, κλάματα, φωνές, πανηγύριζαν σαν να μπήκε γκολ στο 90 σε ένα μουντιάλ. Από τότε λοιπόν πέρασαν 57 χρόνια. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Όλα γίνανε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και η πραγματικότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μας λένε οι άνθρωποι της NASA. Όμως οι επιστήμονες έδωσαν και σήμερα τρεις αποδείξεις ότι όντως πήγαμε τότε στη Σελήνη. Ποιες είναι αυτές? Τα εργαλεία που άφησαν οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, τα σεληνιακά πετρώματα που έφεραν πίσω στη Γη από τις αποστολές τους και τρίτον η έλλειψη της τεχνολογίας του 1969 ώστε να σκηνοθετηθεί τόσο πολύ καλά μια προσελήνωση σε ένα στούντιο. Δηλαδή δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα τότε για να φτιαχτεί ένα τόσο άρτιο αποτέλεσμα που να είναι και πιστικό.

Και αφού πιάσαμε τα ιστορικά, ας πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια 20 Ιουλίου, αφού πρώτα ξαναευχηθούμε στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς. Το 1974 αρχίζει η επιχείρηση Ατίλα στο πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν, έκανε δηλώσεις ότι ποτέ δεν θα αφήσουμε τους Τουρκοκύπριους μόνους τους, πάντα θα έχουν την υποστήριξή μας. Το 1934 στη ζωή ήρθε η εθνική στάρ μας, η λαμπερή ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες φυσικά έγιναν τεράστιες στις πρακτικές επιτυχίες. Είναι ηθοποιός με τα περισσότερα εισιτήρια ακόμη και σήμερα. Πήρε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη για την ταινία Μανταλένα. Το 1941 γεννήθηκε ο Περικλής Κοροβέσης, Έλληνας συγγραφέας, λογοτέχνης, ποιητής. Μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων το βιβλίο «Οι Ανθρωποφύλακες». Α, σήμερα γεννήθηκε ο Κάρλος Σαντάνα. Χρήστο, βρες ένα τραγούδι του Κάρλος να παίξουμε αμέσως μετά. Ο Κάρλος Σαντάνα γίνεται 78 ετών σήμερα, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καταγωγή από το Μεξικό, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον 20ο αιώνα, κατάφερε να συνδυάσει τη ροκ μουσική με λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς, έχει βραβευτεί με 10 βραβεία Grammy. Το 1928, σε ηλικία μόλις 32 ετών, αυτοκτονεί ο Κώστας Καριωτάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και πεζογράφους της γενιάς του 1920. Το 1973 απεβίωσε ο Μπρους Λί, Αμερικανός ηθοποιός κινέζικης καταγωγής, φιλόσοφος και κορυφαίος δάσκαλος πολεμικών τεχνών του 20ου αιώνα. Οι ταινίες του έφεραν εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, δημιουργώντας μια μανία γύρω από το όνομά του. Υπάρχουν και πολλές θεωρίες συνωμοσίας ότι ο Μπρους Λί ανήκε στη μαφία, ότι είχε διασυνδέσεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην κυβέρνηση. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για αυτόν τον σπουδαίο δάσκαλο πολεμικών τεχνών κυρίως. Το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Τσαρούχης, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς Έλληνες ζωγράφους και σκηνογράφους του 20ου αιώνα, και το 2017 αυτοκτονεί ο Τσέστερ Μπένιγκτον, ο κύριος τραγουδιστής του metal συγκροτήματος Linkin Park.

Θα σας πάω στον Πλαταμόνα εδώ στην Πιερία, όχι για καλό σκοπό, για να σας πω πόσο ωραίο νυχτερινή ζωή έχει ο Πλαταμόνας ή πόσο καλές παραλίες έχει, αλλά για ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι, ήταν τα περισσότερα τραύματα. Τρεις μαχαιριές δέχτηκε. Μάλιστα, η μία μαχαιριά ήταν πάρα πολύ κοντά σε κεντρική αρτηρία. Θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί δηλαδή το χτύπημα να ήταν μέχρι και θανάσιμο. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί θα σας πάω από τον Πλαταμόνα Πιερία στην Ιταλία, όπου η Ιταλική αστυνομία κήρυξε τον πόλεμο στις συμμορίες ανηλίκων. Ανέλαβε δράση λοιπόν η κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη, διατάχθη η αστυνομία να κάνει έφοδο σε μέρη όπου ήξεραν όπου υπάρχει παραβατικότητα από ανήλικους. Σε 44 περιφέρειες της χώρας έγινε αυτή η δράση. Δείτε τι βρήκανε. Καταρχήν συνελήφθησαν 47 ανήλικοι. Κατασχέθηκαν 700 κιλά ναρκωτικά, 700 κιλά, 49 περίστροφα με πάρα πολλά πυρομαχικά, 87 μαχαίρια, δεκάδες άλλα αιχμηρά αντικείμενα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν φωνικά όπλα. Ασκήθηκαν συνολικά 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν θα σταματήσουν μόνο αυτό το 48ωρο που έγινε. Γίνονται κυρίως σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα, πλατείες όπου είχαν καταντήσει να ξεκινούν από εκεί να κλέβουν μικρό ποσά, να πουλάνε μικρό ποσότητες ναρκωτικών, μέχρι να κάνουν επιθέσεις χωρίς λόγο, έτσι απλά γιατί θέλαν, είτε τα καταγράφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η κατάσταση είχε φτάσει στο μη περαιτέρω και στην Ιταλία, όπως και σε μας φυσικά, όπως και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο κυρίως στο Νότο. Ακόμα ψάχνουν οι ειδικοί γιατί. Κατά τη γνώμη μου είναι τα πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης που οδήγησαν σε τέτοια φαινόμενα. Τα περισσότερα περιστατικά όμως στην Ιταλία, ενώ πολλοί κόσμος θα περίμενε να είναι στο Νότο που υπάρχει περισσότερη φτώχεια, δεν είναι. Είναι στο Βορρά, είναι στο Μιλάνο, όπου εκεί λέει δρούνε συμμορίες ανηλίκων, 20 και 30 άτομα μαζί, κάνουν μέχρι και ένοπλες ληστείες.

Χθες είχαμε τον τελικό του Μουντιάλ, θα τα πούμε πιο μετά στα αθλητικά, αλλά η ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026 έφερε την ώρα του Ταμείου. Κάναν λοιπόν τον απολογισμό τους οι άνθρωποι της FIFA και τρελάθηκαν, κυριολεκτικά τρελάθηκαν με τα χρήματα που απέσπασαν. Είχαν θέσει ως στόχο τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ ως έσοδα και βγάλαν 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα κέρδη ήρθαν από τα εισιτήρια. Στην αρχή του Μουντιάλ λέγαμε ότι ήταν πανάκριβα τα εισιτήρια για να πας να δεις κάποιον αγώνα στις ΗΠΑ, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν πτώησε αυτούς τους φανατικούς του Μουντιάλ. Γέμισαν όλα τα γήπεδα, σχεδόν το 95% των αγώνων ήταν sold out, το ανακοίνωσε δηλαδή η Ομοσπονδία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκτοξεύτηκαν γιατί έγιναν 104 αγώνες αντί για 64 που ήταν να γίνουν. Τα cooling break, τα διαλύματα που κάναν οι ποδοσφαιριστές για να δροσιστούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπήρχαν στα γήπεδα των ΗΠΑ, αλλά όλοι ξέρουμε ότι έγιναν για να παίζουν διαφημίσεις σε εκείνα τα 2 λεπτά, έφεραν περισσότερα έσοδα. Και αυτό κάνει πάρα πολλούς να υποστηρίζουν όλο και πιο φωναχτά την πρόταση κάποιων να αυξηθούν ακόμη περισσότερες οι ομάδες που θα πάνε στο επόμενο τουρνουά και να είναι από 48 σε 62. Δηλαδή σε λίγο αυτές που δεν θα παίζουν θα είναι λιγότερες από αυτές που θα παίζουν. Όλα γίνονται στο βωμό του χρήματος, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν αν αυτό κάνει όντως καλό στο ποδόσφαιρο, και μιλάω για τους αθλητές, γιατί και οι αθλητές έχουν κάποια όρια ανθρώπινα. Το είδαμε και σε αυτό το Μουντιάλ. Πολλές φορές βλέπατε ότι μετά το 50, το 50 λεπτό, 55 βαριά, οι αθλητές άρχιζαν και ουσιαστικά περπατούσαν μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και γινόταν τόσες πολλές αλλαγές. Και το επικίνδυνο είναι τι ποδόσφαιρο θα δούμε μέσα στη χρονιά από του Σταρ, αυτού του Βεληνικού που παίξανε τα περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή του Γάλλου, του Αργεντίνου, του Ισπανού, του Άγγλου, θα έχουν τις δυνάμεις να αντέξουν για μια τόσο γεμάτη χρονιά που έρχεται?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πειρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνη που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Κατά τη δευτερολογία του, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, προσθέτοντας ότι εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως θα κάνει μαντάρα, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχολίασε το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, αυτά είναι οι διεθνείς εξελίξεις. Για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Κατατέθηκαν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 του 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος, καταργώντας τις περικοπές, προβλέποντας τις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σε κλιοκαύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Σε δύο συλλήψεις, μίας 25χρονης και ενός 32χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ αντεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι πιθανόν από μαχαίρι δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμό Ναπιερία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε δε ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν. Νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Εκτός συνόρων, ντρόουν με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ-Χαρίρο, που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, όπως μεταδίδει το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στα ανατολικά του Αρελίμ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεσμεύτηκε σήμερα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η δέσμευση ήρθε λίγη ώρα μετά, αφότου ο νέος δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι διερευνά το εν λόγω ενδεχόμενο. Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Καθυλωμένες θα παραμείνουν οι πτήσεις της Air France προς το Ριάντ και το Ντουμπάι λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία χθες το βράδυ, οι πτήσεις της προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, θα ανασταλούν ως τις 24 Ιουλίου. Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις για την πόλη των Αραβικών Εμμυράτων, δηλαδή για το Ντουμπάι, αναστέλλονται μέχρι και τις 27 Ιουλίου. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από αυτή την ώρα έως αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, νυχτερινή βάρδια, δεύτερη και τελευταία ώρα. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Η Ευγενία μας λέει: ευτυχώς τελείωσε το Μουντιάλ και ησυχάσαμε. Πράγματι, η αλήθεια ήταν ότι κράτησε πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι αν είχατε μία τηλεόραση στο σπίτι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι. Η Μαρίνα μας λέει: να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα στα καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Μάλλον δεν μας ακούς καθημερινά, Μαρίνα. Έχουμε παίξει 2-3 φορές καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Η Στέλλα μας υμνεί για τα πολύ ωραία τραγούδια που παίζουμε και την πολύ ωραία μουσική που έχουμε επιλέξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας επί την ευκαιρία. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και πάμε στο Μουντιάλ. Αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Αν κάποιος άξιζε να κερδίσει αυτό το Μουντιάλ, ήταν η Γαλλία. Ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Ήταν ομάδα με την, τη σημασία της λέξης πραγματικά. Δεν είχε. Περιμέναμε όλοι να δούμε έναν πάρα πολύ καλό Γιαμάλ, δεν τον είδαμε, αλλά δεν χρειάστηκε και να τον δούμε. Λειτουργήσε τόσο πολύ καλά η ομάδα, ανασταλτικά ήταν τέλεια και όποτε χρειαζόταν έμπαινε και το γκολ. Δεν ήταν ομάδα φόβητρο, αλλά ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Έτσι λοιπόν στον τελικό η Αργεντινή πήγε να κλέψει το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά δεν απείλησε καθόλου την Ισπανία, δεν πατούσε καν περιοχή. Ο Μέση ήταν εκτός περιοχής, πήρε ελάχιστες φορές την μπάλα και όταν την πήρε δεν κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του ή να γίνει ο ίδιος απειλητικός. Η Ισπανία είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι έληξε 0-0 στην κανονική διάρκεια, πήγε στην παράταση και εκεί οι Ισπανοί βρήκανε τον γκολ με τον Φεράν Τόρες που είχε μπει ως αλλαγή. Προσπάθησε η Αργεντινή, όταν λέμε προσπάθησε, κράτησε λίγο περισσότερο την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και έτσι στέφτηκε πρωταθλήτρια κόσμου η ομάδα της Ισπανίας. Δίκαιο, ξαναλέω, το αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την αξία του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι ο πόνος είναι αφόρητος και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές, αλλά αντικειμενικά η Αργεντινή έφτασε ως τον τελικό με κάποιες ανατροπές, αλλά τις έδωσαν χώρο οι άλλες ομάδες. Αν δεν τις δίναν χώρο, δεν νομίζω ότι θα είχε φτάσει ούτε καν μέχρι τους 4. Η Αίγυπτος δηλαδή μπορούσε να την αποκλείσει, αλλά φοβήθηκε το μεγαλείο του Μέση. Οι Ισπανοί αντίθετα δεν το φοβήθηκαν και έτσι για ακόμη μια φορά σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο. Δίκαια, όπως είπαμε, μεγάλη αποτυχία της διοργάνωσης ήταν για ακόμη μια φορά οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν κατάφεραν και δεν άντεξαν αυτό το μόνιμο άγχος που έχουν να σηκώσουν ένα τρόπο σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Αποτυχία μπορούμε να πούμε και τη Γαλλία, γιατί το ταλέντο δεν έλειπε, αλλά προπονητικά και σε επίπεδο συνεργασιών οι παίχτες δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και πολύ καλή και ευχάριστη έκπληξη κατ' εμέ ήταν η Νορβηγία που έδειξε ότι έχει και πάρα πολύ μέλλον στη διοργάνωση.

Έχουμε μια μουσική παραγγελιά, Χρήστο. Θέλω να βρεις ένα τραγούδι από τους James, το Σενιωρίτα. Μέχρι να το βρει ο Χρήστος, πάμε να δούμε ότι έγινε ρεκόρ τηλεθέασης για το Μουντιάλ στην ΕΡΤ. 92% έφτασε η τηλεθέαση. Μέσο όρο είχε 67% το κανάλι της ΕΡΤ την ώρα που έδειχνε τον τελικό. Στους άντρες το ποσοστό αυτό ήταν 72,2. Όμως 92% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε έστω και 5 λεπτά από τον μεγάλο τελικό. Θα σας πω εγώ που είχα μια εμπειρία, ήμουνα σε ένα μουσικό φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκυριακό και την ώρα του τελικού όλοι, μα όλοι, είχαν στο κινητό τους μέσω Netflix το έβλεπαν, κοιτούσαν λίγο το κινητό, απολάμβαναν τη συναυλία. Λίγο το κινητό, απολάμβαναν τη συναυλία. Και την ώρα του γκολ, όλοι πανηγύρισαν φυσικά. 1.200.000 θεάσεις είχαν στο Netflix την ώρα του Μουντιάλ. Πολύ πετυχημένη διοργάνωση, ξαναλέω, και τηλεοπτικά. Παρότι διαμαρτύρονταν στην αρχή ότι τα μάτς δεν έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάποιες χώρες δεν είναι τόσο ικανές για να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, δεν υπήρξε μάτς που είχε τηλεθέαση κάτω από 30%. Άρα κάτι δείχνει αυτό. Το κοινό θέλει να βλέπει μπάλα όλο το χρόνο. Δεν ξέρω αν γίνεται και αν είναι καλό. Αν στο τέλος, δηλαδή σε βάθος χρόνου, αυτό θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή χειρότερο. Αν δηλαδή θα κουράσει το κοινό, όπως έγινε κάποτε με το μπάσκετ. Υπήρχαν πάρα πολλές διοργανώσεις ευρωπαϊκά και ελληνικά παιχνίδια στο μπάσκετ και κάποια στιγμή χάθηκε το ενδιαφέρον του κόσμου. Αυτό θα το δείξει η ιστορία.

Ο Kevin Keegan, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών. Όποιος πρόλαβε και τον είδε στα χρόνια που ήταν πάνω στην ακμή του, ήταν ένας επιθετικός που όταν έφτανε η μπάλα σε αυτόν μέσα στην περιοχή, μία στις δύο κατέληγε στα δίχτυα. Από τους καλύτερους επιθετικούς που έχει βγάλει το αγγλικό ποδόσφαιρο, είχε διαγνωστεί από τον περασμένο Ιανουάριο με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή. Πάτησε τα 75 έτη. Ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το 1951 και αγωνίστηκε σε 750 παιχνίδια με συλλόγους. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ. Κέρδισε τη χρυσή μπάλα 2 φορές, το 1978 και το 1979, ενώ σπουδαία ήταν και μεταγραφή του στο Αμβούργο, πραγματοποίησε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και εκεί με πάρα πολλά γκολ. Ήταν αξιόλογος και σαν προπονητής, κυρίως όταν έκατσε στον πάγκο της Newcastle το 1992. Ήταν προπονητής της Fulham, της Εθνικής Αγγλίας για 2 χρόνια. Παραιτήθηκε μάλιστα μετά από μία ήττα από τη Γερμανία και είχε κάνει και κάτι δηλώσεις ότι ντρέπω για τους ποδοσφαιριστές μου, δεν μπορώ να το αντέξω σαν Άγγλος αυτή την ήττα και παραιτήθηκε. Και τελευταία φορά που έκατσε πάγκο ήταν το 2005 στη Manchester City. Μεγάλη απώλεια για τους ποδοσφαιρόφιλους. Ήδη τα μηνύματα που βλέπουμε στα social media τον αποχαιρετούν όλοι με πολύ σπουδαία λόγια. Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτές τις στιγμές. Φαντάζομαι ότι αυτοί περάνε πάρα πολύ δύσκολα. Το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τεράστιο, αλλά καλό θα είναι, αφού το ζήτησε κιόλας η οικογένεια, να σεβαστούν λίγο περισσότερο τους οικείους του.

Αυτό το τραγούδι το ακούμε και το ξανακούμε κάθε φορά που βλέπουμε το Rocky 4 και το αναφέρω γιατί το Νοέμβριο εμείς οι φαν των ταινιών Rocky θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με αυτές τις ταινίες. Θα δούμε δηλαδή τη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε πριν γίνει πολύ γνωστός, όταν πήγαινε από στούντιο σε στούντιο και παρακαλούσε να διαβάσουν το σενάριο που είχε γράψει και δεν το έδινε κανείς σημασία. Μάλιστα το μοναδικό γραφείο παραγωγών που κατάλαβε ότι το σενάριο για το Rocky είναι ένα πραγματικό θησαυρό του είχε προτείνει 10.000 δολάρια για να αγοράσει το σενάριο αλλά να μην παίξει ο ίδιος στην ταινία και ο Rocky ο οποίος ήταν πανφτωχός λίγες μέρες πριν είχε πουλήσει μέχρι και το σκύλο του για να βγάλει μερικά δολάρια και να περάσει την εβδομάδα του αρνήθηκε και τους είπε ότι ούτε για όλα τα εκατομμύρια του κόσμου δεν θα είμαι εγώ πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία και τελικά η ιστορία τον δικαίωσε. Και από τον Σιλβέστερ Σταλόνε και το Rocky θα σας πω στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στο Νεοχώρι Καρδίτσας όπου πιάστηκαν στα χέρια ο παπάς του χωριού με τον κοινοτάρχη. Σύμφωνα με πληροφορίες η ένταση ξεκίνησε όταν έγινε γνωστό ότι Χώρι Καρδίτσας όπου πιάστηκαν στα χέρια ο παπάς του χωριού με τον κοινοτάρχη. Σύμφωνα με πληροφορίες η ένταση ξεκίνησε

σε τον άλλον και ο άλλος, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφαιθούν προσωρινά ελεύθεροι μέχρι την εμφάνισή τους ενώπιον του, δηλαδή θα απολογηθούν για ό,τι έγινε. Και η Ιερά Μητρόπολη μερίμνησε για την αποστολή ενός άλλου ιερέα μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να τελεστεί κανονικά το μυστήριο του γάμου και οι υπόλοιπες θρησκευτικές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες μέρες. Καλό θα είναι, παιδιά, όταν εκπροσωπούμε ο μεν την πολιτική ζωή του τόπου και ο δε τη θρησκευτική ζωή του τόπου, να δίνουμε και το καλό παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα.

Διαβάζω εδώ ότι μια ελληνική εταιρεία, για να ξέρει τι κάνει ο υπάλληλός της στις ώρες που δεν εργάζεται, του είχαν βάλει έναν ειδικό πομπό στο αυτοκίνητό του για να βλέπει πού πηγαίνει. Απίστευτα πράγματα.

και πολύ σοβαρή καταγγελία. Θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες μέρες θα σας πούμε περισσότερα. Πάμε να δούμε τι έκανε η πολύ αναμενόμενη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που έκανε και μια δήλωση και είπε ότι για αυτή την ταινία έχει κουραστεί πάρα πολύ και δεν θέλει να ξαναδεί κινηματογραφική κάμερα για τα επόμενα 3 χρόνια. Φαντάζομαι ότι δύσκολα θα κρατήσει τον λόγο του Κρίστοφερ Νόλαν. Σίγουρα θα επιστρέψει πιο μπροστά στα κινηματογραφικά πλατό για να μας χαρίσει άλλο ένα αριστούργημα. Στην Ελλάδα η Οδύσσια έχει κόψει περισσότερο από 150.000 εισιτήρια. Γίνεται ένας κακός χαμός. Βάζουν προβολές μέχρι και στις 2 ώρα το μεσημέρι. Γεμίζουν όλες οι αίθουσες όλες τις μέρες. Ειδικά την πρώτη μέρα, την Πέμπτη, που άνοιξε για το ευρύτερο κοινό, δεν υπήρξε εισιτήριο ούτε για δείγμα. Εξαντλήθηκαν όλα. Πάνω από 150.000 εισιτήρια στην Ελλάδα το πρώτο Σαββατοκύριακο είχαν να δούνε τέτοια πράγματα στο ελληνικό box office χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Τι έκανε όμως παγκοσμίως? Ήδη μέσα στις πρώτες μέρες έχει συγκεντρώσει 264 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύρια σε έσοδα. 1 δισεκατομμύριο ξεπέρασε και η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, το Μάικλ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Οδύσσια θα το σπάσει πολύ εύκολα αυτό το νούμερο. Και ακούγεται ότι ήδη η εταιρεία παραγωγής έχει υπογράψει συμβόλαια για να γυριστεί του χρόνου σειρά και τα γυρίσματα θα γίνουν στην Ελλάδα και στην Αρμενία. Ένας κύκλος επεισοδίων που θα μας δείχνει κομμάτι-κομμάτι την ιστορία. Τώρα, αυτοί που είδαν την ταινία έχουν διχαστεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα αριστούργημα. Κάποιοι λένε ότι είναι από τις χειρότερες ταινίες που έχουν δει. Εγώ θα σας πω ότι μου μετέφερε φίλος που βλέπει πάρα πολύ κινηματογράφο και τον εμπιστεύομαι. Μου είπε λοιπόν ότι αν πας προετοιμασμένος να δεις ένα έπος, θα απογοητευτείς. Αν πας για να δεις μια χολιγουντιανή ταινία, θα φύγεις εκστασιασμένος. Είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο των ταινιών που βλέπουμε τελευταία στο Hollywood. Δεν πάω για να μάθω την ιστορία της Οδύσσιας. Θα έπρεπε να την ξέρω και το λέω αυτό γιατί 6 στους 10 έγινε μια μικρή έρευνα στη χώρα μας ότι 6 στους 10 δεν ξέρουν την Οδύσσια αλλά ξέρουν να κρίνουν τον Κρίστοφερ Νόλαν που πείραξε την Οδύσσια του Ομήρου. Μην ξεχνάτε παιδιά ότι μιλάμε για ταινία. Δεν είναι τα πράγματα στο μυαλό του σκηνοθέτη έτσι όπως τα έγραψε ο Όμηρος. Τι να κάνουμε τώρα, είναι σκηνοθέτης, μπορεί να παρέμβει και να κάνει ό,τι θέλει. Πάτε να δείτε την ταινία. Είμαι σίγουρος ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν βάζει έτσι την υπογραφή του σε κάτι που δεν θα είναι σίγουρα καλό. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Πήγε καλά νομίζω, από ό,τι φάνηκε και από τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που για 2 ώρες φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας και αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Η φωτιά καίει μακριά από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απειλή για οικισμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Στο μεταξύ, σε κλοίο καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Νωρίτερα σημειώθηκε μπουρίνη στα Βρασνά που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους αλλά και στη Δράμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσε το κόμμα να τρέχει σαν οι εκλογές να είναι αύριο και επανέφερε το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας ότι η Κυριακή της κάλπης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Η πατρίδα χρειάζεται καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες και ένα σταθερό και έμπειρο τιμόνι στα χέρια της. Αναφερόμενο στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πυρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση αλλά και εκείνοι που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, ισχυριζόμενος ότι οι πολίτες ίσως δεν δουν τη μείωση στην αντλία, αλλά αλλιώς θα βλέπανε αύξηση. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και στο σούπερ μάρκετ με μια συμφωνία για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξύ αταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως τα κάνει μαντάρα, δηλώσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εξαφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχολίασε το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, φταίνει οι διεθνείς εξελίξεις. Για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Κατατέθηκαν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σε δύο συλλήψεις, μιας 25χρονης και ενός 32χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για τη διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι, πιθανόν από μαχαίρι, δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμόνα Πιερίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαβληκτίζονταν. Ο 16χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Εκτός συνόρων, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ενημέρωσή του, στο ΕΞΑ αναφέρεται ότι στις 11 ώρα Ελλάδος, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική. στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκεγκστ. 6 νεκροί είναι ο απολογισμός Ουκρανικών πληγμάτων στην περιφέρεια Μπέλογκρον της Ρωσίας, ενώ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Καθυλωμένες θα παραμείνουν οι πτήσεις της Air France προς το ΙΑΤ και το Ντουμπάι λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, οι πτήσεις της προς το Ιράν θα ανασταλούν ως τις 24 Ιουλίου, ενώ οι πτήσεις της προς Ντουμπάι έως τις 27 Ιουλίου. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Αποκλεισμένο είναι το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Πάνε τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου. Εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα τον πελά μου.

Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.